Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα 5η 28 Μάη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, μαζί στην παρέα μας για μία ώρα, για 55 λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηχητική επένδυση της εκπομπής, δηλαδή ό,τι βγαίνει έτσι σε επίπεδο ήχου, τα τραγούδια που θα ακούσετε, ο ήχος που ακούτε τώρα και είναι καθαρός κρυστάλλινος καμπάνα, αυτός οφείλεται στον Κωνσταντίνο Λούβαρη, με τον οποίο είμαστε μαζί σχεδόν κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 10, 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς, γιατί είναι και το δελτίο, μέχρι τις 10 εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα, έτσι ώστε να πιάνουμε και τις δύο ζώνες, και την πλευρά της Αμερικής που εκεί είναι βράδυ και την πλευρά της Αυστραλίας που έχει ξημερώσει και είναι η επόμενη ημέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια ωραία έρευνα σήμερα και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας παρουσιάσουμε, και δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά πραγματικά όταν ανατρέχουμε στις σελίδες της ιστορίας, εκτός από τη δίψα για να μάθουμε περισσότερα πράγματα, αν ξέρουμε κάποια έτσι στοιχεία, αυτό το ψάξιμο και το ότι μαθαίνεις περισσότερα πράγματα και συνδέεις κάποιους κρίκους που ενδεχομένως να μην έχουν συνδεθεί μέσα στο μυαλό και στη σκέψη σου, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και εμένα τουλάχιστον, που μ' αρέσει έτσι να ψηλαφίζω πίσω στην ιστορία, είναι η καλύτερη μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν το κάνουμε αγκαρία. Μην νομίζετε ότι έρχομαι εδώ και λέω «Ωχ, σήμερα, ουφ, πάλι εκπομπή, τι θα κάνουμε». Πραγματικά νιώθω μια έτσι υπέροχη ψυχική κατάσταση όταν βρίσκομαι εδώ και είμαστε μαζί στο επίπεδο της εκπομπής. Και ξέρεις, πάντα λέγανε όταν ήσουν μικρός, άκουγες, θα κάνεις μια δουλειά που θα σου αρέσει. Και δεν λέω ότι τα πάντα ήταν στρωμένα εδώ με ροδοπέταλα, παιδιά, και όλα βγήκαν τέλεια και πω πω τι δουλειά ήταν αυτή που έκανα ή κάνω στη ζωή μου. Το αντίθετο, πέρασαν πάρα πολλές μπόρες, δυσκολίες, έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του ανθρώπου, και δεν το λέω αυτό ως δίστροπος, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, να μέρουν μέσα στο καζάνι και να τους αλέθουν. Ξέρουν και γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εργαζόμενου, τον οποίο πρέπει πάντα να υπερασπιζόμαστε απέναντι ενδεχομένως σε άγριες διαθέσεις των εργοδοτών. Καλή σας μέρα λοιπόν, 5η 28 του Μάη 2026, και θα γυρίσουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, στην περίοδο της κατοχής και σε όλα όσα συνέβησαν τότε από τις κατοχικές δυνάμεις αλλά και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Κατίνα Χαντζάρα. Είναι μια ηρωίδα της αντίστασης, ενδεχομένως πολλοί κόσμος να μην την γνωρίζει, και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε την εκπομπή σήμερα, για να μάθουμε ορισμένα πράγματα, γιατί νομίζω ότι οι επόμενες γενιές πρέπει να μαθαίνουν πραγματικά και να παίρνουν ελπίδα μέσα από τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Κατίνα Χατζάρα γεννήθηκε το 1912 στον οικισμό Μαυροχώρη στη Φλωριάδα Βάλτου, στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, και θέλω να πω ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ήταν μία, ενδεχομένως και η μοναδική γυναίκα η οποία εκτελέστηκε στη ματωμένη Μεγάλη Παρασκευή του Αγρινίου στις 14 Απριλίου του 1944, τότε που οι κατοχικές δυνάμεις και οι συνεργάτες τους εκτέλεσαν 120 αντιστασιακούς στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στην πλατεία Μπέλου όπως λεγόταν τότε, πλατεία Δημοκρατίας όπως λέγεται σήμερα, και αφού είχε προηγηθεί ο απαγχωνισμός των αγωνιστών Σούλου, Σαλάκου και Αναστασιάδη. Οδηγήθηκαν 120 αγωνιστές στην εκτέλεσή τους αμέσως μετά. Ανάμεσά τους η Κατίνα Χαντζάρα, η οποία γεννήθηκε Βάγια Ρίγανη ή Ρίγα, Χαντζάρα είναι το όνομα του συζύγου της, γεννήθηκε το 1912 από φτωχή και πολύτεκνη οικογένεια
και μικρή έμεινε ορφανή, κάτι που σημαίνει ότι αναγκάστηκε να μεγαλώσει στο ρόλο της μητέρας εκείνη τα μικρότερα αδέρφια της. Έφυγε από το χωριό σχετικά νωρίς για να μπορέσει να ζήσει, να επιζήσει μάλλον. Πήγε στο Αγρίνιο αναζητώντας εκεί καλύτερες συνθήκες ζωής. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, αλίμονο. Εργάστηκε ως υπηρέτρια σε μια οικογένεια και εκεί άρχισε να βιώνει τη σκληρότητα και τη σκληράδα της κοινωνίας, γιατί εκτός του ότι την είχαν χωρίς μισθό, απλά έμενε εκεί για να τρώει και της δίνονταν πολύ λίγα προνόμια. Δηλαδή ήταν, να το πω τη λέξη που χρησιμοποιούσαν τότε οι αφεντάδες της εποχής, ήταν η παραδουλεύτρα του σπιτιού που έκανε τα πάντα μέσα στο 24ωρο και δεν είχε σχεδόν καμία απολαβή ψυχική και οικονομική. Δύσκολα ήταν τα πράγματα όταν ενηλικιώθηκε, δεν είχε καμία οικογενειακή στήριξη, ήταν αυτή το στήριγμα της οικογένειας, δεν είχε κανένα εφόδιο επαγγελματικό και αναγκάστηκε για να ζήσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη στους τότε οίκους ανοχής της πόλης του Αγρινίου. Ήταν δύσκολη περίοδο και οι γυναίκες που αναγκάζονταν να εργαστούν ως εκδιδόμενες είχαν έναν μικρό βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας σε σύγκριση με άλλες γυναίκες που περίμεναν το πώς θα τους φροντίσουν οι σύζυγοί τους. Μιλάμε για μια άλλη εποχή, για μια άλλη κοινωνία και άλλα δεδομένα, έτσι. Και παρότι η θέση αυτών των γυναικών, των εκδιδομένων, ήταν υποτιμημένη από την τότε κοινωνία, μπορούσε με τις οικονομικές δυνατότητες που είχε και διέθετε λόγω του επαγγέλματος να παίρνει μία ανάσα, ίσως και λίγο καλύτερα από κάποιους άλλους εργαζόμενους. Η οίκια ανοχή τότε, στην περίοδο αυτή, στο Αγρίνιο, λειτουργούσαν μέσα στον κοινωνικό ιστό, μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδια, γιατί θα πούμε μια ιστορία που είναι συγκλονιστική για το πώς αυτή η γυναίκα βγήκε στην αντίσταση, πολέμησε, βοήθησε φτωχό κόσμο με συσίτια, έδωσε μάχες, την κατήγγυλαν, την ρουφιάνεψαν, τη συνέλαβαν, τη βασάνισαν, τη χτύπησαν, τη στοχοποίησαν και στο τέλος την εκτέλεσαν. Έχουμε επενδύσει την εκπομπή με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη πολλά, αλλά με ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Όλα τα τραγούδια είναι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, μελοποιημένα. Και ξεκινάμε φυσικά με την Ρωμιοσύνη. Την ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη.

Πριν μπουν οι κατοχικές δυνάμεις το 1939, πραγματικά μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη σε οικονομικό πλαίσιο για όλη τη χώρα, ιδιαίτερα για την περιφέρεια, η Κατίνα Χαντζάρα καταφέρνει, και ενώ είναι 27 ετών, μέσα από τη δουλειά της ως ιερόδουλη, το επαναλαμβάνω, να αγοράσει ένα μικρό σπίτι στο κέντρο της πόλης. Το σπίτι βρίσκεται στην οδό 14 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 24, και το λέμε αυτό γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει κρατηθεί με σεβασμό για την ιστορία της αγωνίστριας και μάλιστα ομάδες κοινωνικής δράσης στην επέτειο της εκτέλεσής της πηγαίνουν εκεί και θυμίζουν και στα νέα παιδιά ποια ήταν η Κατίνα Χαντζάρα. Και βέβαια, μιας και μίλησαμε για νέα παιδιά, σας υπόσχομαι ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα, και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό πραγματικά, θα σας διαβάσω γράμματα που έχουν γράψει μαθητές και μαθήτριες του Δευτέρου Γυμνασίου Αγρινίου. Το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ, απευθυνόμενα αυτά τα γράμματα στην ίδια την Κατίνα Χατζάρα. Συνεχίζω. Εγκαταλείπει την δουλειά της, έχοντας πλέον καταφέρει να δημιουργήσει ένα σπιτικό και ερωτεύεται έναν ιδιωτικό υπάλληλο μέσα στην περίοδο της κατοχής, τον Θανάση Χαντζάρα, ο οποίος είναι κομμουνιστής, εργάτης, και παρότι ήταν από μια λαϊκή οικογένεια και πλέον η Κατίνα Χαντζάρα είχε και την οικονομική άνεση κάπως να σταθεί στα πόδια της, και ενώ της έλεγαν όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι μην τον παντρεύεσαι αυτόν, είναι κυνηγημένος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, θα δεινοπαθήσεις, τον ερωτεύεται και εκείνη, αντιδρά σε όλο αυτό το αυτό που ακουγόταν ότι θα την υποβιβάσει κοινωνικά και οικονομικά η παρουσία του, αλλά και ο ίδιος, ο οποίος του λέγανε ότι κοίτα να δεις, εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία εκδιδόταν μέχρι πρότινος, τι θα γίνει τώρα, ερωτεύτηκες αυτή τη γυναίκα και ότι θα σε πάρει μπάλα. Δηλαδή υπήρχε και από τις δύο πλευρές, από τον κοινωνικό περίγυρο και των δύο πλευρών, μια μεγάλη αντίρρηση για αυτό το γάμο. Παντρεύονται, ερωτεύονται ο Θανάσης Χατζάρας και η Βάγια Ρίγανη, η οποία παίρνει και το όνομα.

Το ζευγάρι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, αλλά υιοθετεί ένα κορίτσι 12 ετών, τη Λούλα Τσιρόνη, την οποία και μεγαλώνουν με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλη φροντίδα. Έτσι, όταν εκτελέστηκε η Κατίνα Χαντζάρα, τότε τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944, το σπίτι το οποίο είχε αγοράσει η ίδια με τις θυσίες της, γιατί μιλάμε για ένα επάγγελμα θυσία, γι' αυτό το λόγο το έκανε, μένει στον σύζυγό της. Κατά τη διάρκεια της κατοχής η Κατίνα Χαντζάρα βγαίνει στην αντίσταση. Εντάσσεται στο ΕΑΜ Ελλάς και δραστηριοποιείται ειδικότερα στην Εθνική Αλληλεγγύη, που είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ιδρυθεί από το ΚΚΕ για να προσφέρει κυρίως συσίτια και βοήθεια σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, και πιστέψτε με, η ιστορία το λέει η ίδια, ήταν πάρα πολύ. Η δράση της είναι συγκλονιστική. Γιατί η έλλειψη τροφίμων οδηγεί σε ζεοκλοπή, σε έλλειψη ζώων, και είναι κάτι το οποίο γίνεται οργανωμένα, η κλοπή των ζώων, από τους μαυραγωρίτες, οι οποίοι στερούν και το μισό ζωντανό, που λέει ο λόγος, που είχε ένας φτωχός πολίτης εκεί, το κλέβουν και μετά το πολλούν με διάφορους τρόπους. Αυτό που κάνει τώρα η Κατίνα Χαντζάρα είναι να μαζεύει ρούχα με κάθε τρόπο, παπούτσια, φαγητό, και να τα στηβάζει στο σπίτι της εκεί, έτσι, στην οδό 14 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 24, και στη συνέχεια να κάνει τη διανομή, είπα σπίτι και μου ήρθε η λέξη διαμονή, τη διανομή στους φτωχούς και άπειρους και στους δεινοπαθούντες. Δεν είναι μόνο μία φορά αυτό που το κάνει, υπάρχουν μαρτυρίες ότι η αγωνιστική της δράση έχει μία συνέπεια και μία πολύ μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη και πάθος για αυτό που κάνει, για την αλληλοβοήθεια. Παίζει σημαντικό ρόλο λοιπόν στα μέτωπα της αντίστασης, όχι μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία να δίνει ό,τι έχει και ό,τι μπορεί να μαζέψει στους στοχούς, αλλά και σε επίπεδο συνεννόησης με τις ομάδες της αντίστασης που ήδη είχαν δημιουργηθεί. Έτσι το Σεπτέμβριο του 1943 οι Γερμανοτσολιάδες, μετά από καταγγελίες και ρουφιανέματα, την συλλαμβάνουν, και με την κατηγορία ότι είχε συμμετοχή στην απαλωτρίωση οπλισμού αλλά και αλόγων από τους Ιταλούς φασίστες, την κατηγορούν, την καταδικάζουν και την βασανίζουν κάτω τη διάρκεια της κράτησής της. Φυλακίζεται, αλλά αυτό δεν την πτωεί. Συνεχίζεται η μάχη της και μάλιστα είναι ακόμα πιο δυναμική η συμμετοχή της σε δράσεις, σε κοινωνικές εξεγέρσεις, με ό,τι επίπεδο και αν είχαν αυτές τότε, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μίκης Θεοδωράκης, ήσουν καλός και ήσουν γλυκός.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε, γιατί η προσφορά της Κατίνας Χαντζάρα, το όνομα Κατίνα προέκυψε στην πορεία, έτσι, όταν σταμάτησε να εκδίδεται και ερωτεύτηκε το σύζυγό της, άλλαξε και το όνομά της, για να ρίξει έτσι ένα πέπλο τέλους πίσω στο παρελθόν, το οποίο δεν είχε ίδια καταδικάσει, γιατί ήξερε ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καταφέρει να ζήσει. Μην ξεχνάμε ότι βίωσε πολλές μορφές καταπίεσης. Ήταν από μια φτωχή οικογένεια, έμεινε ορφανή πολύ μικρή, αναγκάστηκε να μεγαλώσει με χίλιες δυο θυσίες τα αδέρφια της, μετά ως υπηρέτρια την κακομεταχειρίζονταν και της μεταφέρονταν στην καθημερινότητα βρύσιες, ξύλο. Προφανώς εκείνες τις περιόδους ήταν κάτι το συνηθισμένο, έτσι. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αναγκάστηκε από τα μικράτα της να ζήσει στο περιθώριο και να αγωνιστεί απέναντι σε αυτό το περιθώριο, και μέσα από τη δουλειά που έκανε και της έδωσε τη δύναμη να πατήσει γερά στα πόδια της και μετά να ζήσει όσο έζησε τη ζωή με αξιοπρέπεια. Και αξιοπρέπεια σημαίνει και το κομμάτι του αγώνα που έδωσε, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και να πούμε ότι όταν απελευθερώθηκε μετά την πρώτη σύλληψή της από τους Γερμανοτσολιάδες το Σεπτέμβριο του 1943, δεν την απελευθέρωσαν γιατί είχαν καλή ψυχή και είπαν «Αχ, η καημένη η κοπέλα, τι θα γίνει, ας την αφήσουμε ελεύθερη», αλλά την απελευθέρωσαν με στόχο την παρακολούθησή της για να μπορέσουν να εντοπίσουν στην πορεία και άλλους συναγωνιστές της. Και έτσι, στα τέλη του Μάρτη του 1944, γίνεται η δεύτερη σύλληψή της, που ήταν και η τελευταία, και οδηγείται στις φυλακές της Αγίας Τριάδος. Τέλη Μαρτίου, μιλάμε τώρα λίγο πριν από το Πάσχα. Το Πάσχα είναι στις 16 Απριλίου εκείνη τη χρονιά του 1944 και τη Μεγάλη Παρασκευή. Οδηγείται μαζί με άλλους 119 αγωνιστές στο εκτελεστικό απόσπασμα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Έχει γραφτεί ένα βιβλίο για την Κατίνα Χαντζάρα, μια εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από τη φιλόλογο και συγγραφέα Ειρήνη Τριανταφύλου. Μέσα από το βιβλίο αυτό ξεπηδάνε μεγάλες στιγμές της εθνικής αντίστασης, άγνωστες σε πολλούς, γιατί έχει γίνει μια έρευνα η οποία έγινε σε βάθος, με αρχεία, με ντοκουμέντα, με προφορικές αλλά και γραπτές μαρτυρίες ανθρώπων που την γνώρισαν, και αναδεικνύεται μέσα από αυτό και η φρίκη των εγκλημάτων των Γερμανών και των συνεργατών τους. Η ίδια συγγραφέας αποκαλεί το έργο «Δοκιμή ιστορικής βιογραφίας με προφορικές μαρτυρίες», και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα μαρτυρίας από τον Ευάγγελο Παπαστεργίου προς την Κωνσταντίνα Μπάδα. Η Κατίνα ήταν ντόμπρα γυναίκα, όμορφη, με ωραία χαρακτηριστικά. Ερχόταν και στο σπίτι μας και πριν. Μόνο αυτές τις δύο γυναίκες, την Κατίνα Χαντζάρα και την Αργυρό Μουντζούρη Παπαστεργίου, τις είχαν παράμερα σε ένα καμαράκι. Πήγαινα κάθε μέρα φαγητό στη μάνα μου. Υπήρχε και για τη Χαντζάρα κάποιες φορές. Το μοιραζόντουσαν. Τη Χαντζάρα την έβλεπα. Μου μιλούσε έτσι μέσα από τα κάγκελα. Είχα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δεν την επισκέπτονταν κανένας. Της πήγαινε φαγητό ο Μπαρλίγκας. Την τελευταία μέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, πήγα να πάω φαγητό. Υπήρχε αναστάτωση. Η Κατίνα πολύ ανήσυχη. Φοβόταν. Κείνη τη μέρα μου έδωσε το τσίγκινο πιάτο της και το δαχτυλίδι της για να το δώσω στον άντρα της. Είχε ένστικτο ότι θα την εκτελέσουν. Ακολουθεί μια μαρτυρία από τον Νικόλα Κανή, που ήταν συγκρατούμενός της. Η μία ήταν η Κατίνα Χαντζάρα, παντρεμένη με τον Θανάση Χαντζάρα, που έμενε στην Οδό Βλαχοπούλου, κάπου κοντά στο σπίτι του Πέρου. Η Κατίνα ήταν οργανωμένη στο ΕΑΜ. Ήταν η μόνη που εκτελέστηκε, θα πω στη συνέχεια. Ανάμεσα στους μελοθανάτους ήταν και η Κατίνα Χαντζάρα, που σας είπα. Πήγε και στάθηκε χώρια από τους άλλους. Φαινόταν ψύχρεμη στην αρχή και ήταν αμίλητη. Όπως τους πήγαιναν όμως για εκτέλεση, στη στροφή έπεσε κάτω στη γη. Φαίνεται πως λιποθύμησε. Τότε ένας την πιάνει από τα κότσια του ενός ποδιού και την έσερνε μέχρι τη γωνία του κτηρίου. Ήταν μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σβάρνιζαν το κορμί της
Κάτω το χώμα ήταν βρεγμένο από την ψυχάλα. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μίκης Θεοδωράκης, αυτά τα δέντρα.

Το βιβλίο της Ειρήνης Τριανταφύλου που έγινε με μεγάλη έρευνα και θα δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα μεταφέρει την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ψυχούλα, ανατρεπτικό στοιχείο, ασυμβίβαστη. Είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται από τις μαρτυρίες για την Κατίνα Χαντζάρα. Η ίδια συγγραφέας λέει: η Κατίνα Χαντζάρα υπήρξε ένα πρόσωπο που περιπλανιόταν στις μνήμες της γειτονιάς όπου μεγάλωσα. Ωστόσο, για πρώτη φορά πρόφερα καθαρά το όνομά της το 2006, όταν υπηρετούσα ως καθηγήτρια στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου. Συγγνώμη, παιδιά, για την φωνή που σπάει καμιά φορά. Το έχω αυτό, συγκινούμε. Συγκινούμε γιατί πιάνουν ένα κομμάτι ιστορίας και προσπαθούν να μας το μεταδώσουν, να μας το μεταφέρουν, να μάθουμε το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Τότε λοιπόν, ως καθηγήτρια στο δεύτερο λύκειο Αγρινίου, η Ειρήνη Τριανταφύλου συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας των δύο φύλων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ως συντονίστρια, όπως ήταν η Ειρήνη Τριανταφύλου, λέει ότι αναλάβαμε το θέμα Ετωλοακαρνανία, η συμμετοχή της γυναίκας του Αγρινίου στην Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1940-1944. Σε όλη την έρευνα, το όνομα της Κατίνας Χαντζάρα το συναντούσαμε ελάχιστες φορές. Μετά την ολοκλήρωση του σχολικού προγράμματος, αποφάσισα να συνεχίσω μόνη μου, λέει η συγγραφέας, την αναζήτηση αυτής της γυναίκας, γιατί η αντιφατικότητα των στοιχείων που τη χαρακτήριζαν ήταν πρόκληση για μένα. Από τη μία η πλευρά ήταν η ηρωίδα που είχε ουσιαστικό ρόλο και ισχυρή δράση στην Εθνική Αντίσταση, από την άλλη η γυναίκα αυτή έζησε στην πρώιμη νεότητά της έναν αντισυμβατικό τρόπο ζωής, γεγονός που την οδήγησε στο κοινωνικό περιθώριο σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα και τα ηθικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Να πούμε ότι το όνομα της Κατίνας Χαντζάρα έχει δοθεί σε έναν μικρό δρόμο κάπου στην νέα περιοχή του Αγίου, της Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο, και αυτό το κομμάτι πολλοί μπορεί να το θεωρήσουν και ως ένα νέο κομμάτι περιθωριοποίησης, γιατί θα μπορούσε το όνομα αυτής της ηρωίδας να είχε δοθεί σε έναν κεντρικό δρόμο για να μαθαίνει πολύ εύκολα και η επόμενη γενιά για το ποια πραγματικά ήταν. Κουβέντα με ένα λουλούδι τώρα του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα στην ερμηνεία.

14 Απριλίου 1944, Μεγάλη Παρασκευή, οι Γερμανοί επιλέγουν αυτή την ημέρα της Χριστιανοσύνης, μια ημέρα θλίψης για τον κόσμο, στο Αγρίνιο και παντού στην Ελλάδα, για να εκτελέσουν 120 αγωνιστές. Να πούμε ότι 5 μέρες νωρίτερα, στις 9 του Απρίλη του 1944, η αντάρτικη ομάδα του Ελλάς είχε στήσει ενέδρα στην περιοχή της Ταμνάς, λίγο έξω από το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι. Από εκεί περνούσε η αμαξοστοιχεία, η οποία εξυπηρετούσε τον ανεφοδιασμό των γερμανικών στρατευμάτων. Ανατινάζουν το τρένο, είναι ιστορική αυτή η ενέργεια, έτσι, και καταφέρουν οι αντάρτες να εξουδετερώσουν τον οπλισμό και να πάρουν προμήθειες που μετέφεραν μαζί τους οι Ναζί. Σκοτώνουν τότε δεκάδες Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ένας σταγματάρχης των SS. Και βέβαια η γερμανική διοίκηση αμέσως βγάζει την εξής ανακοίνωση. Την 9η Απριλίου 1944, ο εκ Μεσολογγίου προς Αγρίνιον κατευθυνόμενος σιδηροδρομικός σειρμός υπέστη βορείως της Ταμνάς επίθεση κομμουνιστικών συμμοριών και επιρπολήθη. Οι Γερμανοί στρατιώτες και συνταξιδεύοντες Έλληνες πολίτε εφωνεύτησαν ή τραυματίστησαν. Τραυματισμένοι Γερμανοί στρατιώτες εφωνεύτησαν ή υπήχθησαν ανάνδρος. Ως αντίπεινα των υπούλων τούτων πράξεων, έτινες πλήττουν αφενός των γερμανικών στρατών και αφετέρου τους ειρηνικούς κατοίκους, ελήφθησαν και εξετελέστησαν τα κάτωθη μέτρα. Πρώτον, σήμερον, 120 κομμουνιστέ εκ χωρίων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και εκ Πανετολίου, ήτινες ως διεπιστώθη έλαβον μέρος εμέσως ή αμέσως εις την εν λόγω πράξην, ετυφεκίστησαν ή απειχονίστησαν εν Αγρινίο. Δεύτερον, εις Ταμνάν και Πανετόλιον ορισμένος αριθμός οικειών, εις τας οποίας είχον διαμείνει συμμορείται ή ανευρέθησαν εν αυτές όπλα και πυρομαχικά, κατεστράφει. 10 χωρία εξών προήρχοντο οι ληστέ, ή τα οποία κινείται κατά μήκος της ιδιωτικής γραμμής υποχρεώθησαν εις την καταβολή μεγάλης χρηματικής ποινής. Εις περίπτωση είναι επαναλήψεως όλα τα χωρία άτινα κινείται παρά την σιδηροδρομική γραμμή, ως και εκείνα όνοι κάτοικοι λαμβάνουν μέρος εις αποπείρας θα καταστραφούν και οι άνω των 16 ετών αρένες κάτοικοι αυτών θα υποβληθούν εις αντίπεινα. 14 Απριλίου 1944 ο στρατιωτικός διοικητής των γερμανικών μονάδων Υπήρου και Ακαρνανίας. Και έρχεται η στιγμή της εκτέλεσης. Επικεφαλής ήταν ο ταγματασφαλίτης Γεώργιος Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν ένας πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού, 48 ετών, που συνεργάζεται με τους Γερμανούς. Με το που έγινε η επίθεση των Λασιτών στο τρένο, βγήκαν διάφορες φήμες, κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα υπάρχουν αντίπεινα. Έτσι, άλλωστε είχαν μάθει ότι συνέβαιναν παρόμοια γεγονότα και σε άλλες περιοχές. Οι ταγματασφαλίτες της περιοχής, οι οποίοι κυρίως προέρχονταν από την Πάτρα, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί προς τον κόσμο. Τη Μεγάλη Πέμπτη όμως κυκλοφορούν νέες φήμες ότι ανοίγονται λάκοι σε ένα χωράφι της περιοχής, με στάχια, έτσι. Και διαδίδονται τα νέα. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς θα συμβεί. Στείνονται οι πρώτες αγχώνες, έτσι, γιατί πολλοί επαγχωνίστησαν και άλλοι εκτελέστηκαν. Έτσι. Και δίνεται το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής το σήμα για να αρχίσουν οι εκτελέσεις με τον Γερμανό που είχαν επικεφαλής τότε το λοχεία Καρλ Βέρνερ, εισβάλλουν στις φυλακές του Αγρινίου όπου κρατούνταν κομμουνιστές και φωνάζουν τα ονόματα τριών, του 22χρονου Παναγιώτη Σούλου, του 52χρονου Αβραάμ Αναστασιάδη και του 23χρονου Χρήστου Σαλάκου. Χωρίς να δοθεί κάποια περαιτέρω εξήγηση, οδηγούνται στην κεντρική πλατεία της πόλης, που λέγεται σήμερα Πλατεία Δημοκρατίας, και τους οδηγούν προς την Αγχώνη. Έτσι. Ο Σαλάκος πριν από τον εκτελέσουν, λένε οι μαρτυρίες της εποχής, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, διακρίνει μέσα από το σκοτάδι ότι, γιατί ακόμα δεν έχει ξημερώσει καν, έτσι, ότι επικεφαλής των ταγματασφαλιτών είναι ο ανθυπολοχαγός Γεωργόπουλος.
και γυρνάει και του λέει πριν του φορέσουν την κουκούλα, θα εκδικηθεί για μένα ο λαός του Αγρινίου, ζήτω το ΕΑΜ. Ο Γεωργόπουλος απαντά με ένα στεγνό σκάσε παλιοκάθαρμα και κλωτσά ο ίδιος το σκαμνί πάνω στο οποίο στεκόταν ο 23χρονος, ουσιαστικά τραβώντας το σκαμνί και εκτελώντας τον αγωνιστή. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Τώρα έχω χάσει την σειρά. Νομίζω είναι του Νίκου Ξυλούρη, ναι. Σε μια δημιουργία του Χρήστου Λεοντή, αυτά τα κόκκινα σημάδια.

αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους. Μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Γράφει ο Γιάννης Δρίτσος. Κι ήταν τα γρήνει ολάκερο ένας επιτάφιος, μ' όλα του τα κεριά σβησμένα. Κι αντί σκαμπάνες από τον όρθρο ως το σπερνό, ντουφεκές ακούγονταν. Κι οι κρεμασμένοι σάλευαν σαν καβαλάριδες του ανέμου και έφευγαν πάνω από το χρόνο. Όταν υποχώρησαν οι Γερμανοί, ο Τολιόπουλος παρέδωσε την πόλη και έφυγε σαν κύριος. Ο ίδιος σε μία αναφορά του, την 1η Οκτώβρη του 1944, γράφει: «Η κυβέρνηση διέταξε την προσωρινή απόλυση, άμα και την εναντίον εκάστου απαγγελίαν κατηγορίας ως δοσιλόγων. Επικολούθησε διεξαγωγή ανακρίσεων βάσει των καταγγελιών εκ μέρους των ελασιτών, οπότε και αφέθημεν ελεύθερη περί τας αρχάς Απριλίου του 1945. Το Λιόπουλο συνέχισε κανονικά την επαγγελματική του πορεία και καριέρα στον ελληνικό στρατό και το 1949 προήχθη στον βαθμό του συνταγματάρχη. Πέθανε το 1962 χωρίς να έχει λογοδοτήσει ποτέ για τις πράξεις του. Τα ονόματα των 120 ηρώων του Αγρινίου: Αγγελάκης Γεώργιος, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος, Αναστασίου Χρήστος, Αναστασιάδης Αβραάμ, Αντωνόπουλος Γεράσιμος, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βλάχας Αλέκους, Βλάχος Δημήτρης, Βίτσας Γιάννης, Γράψας Βασίλης, Γιάνγκας Σπύρος, Γιφτομίτσος Γιώργος, Δανίας Γεώργιος, Διαμαντής Γεώργιος, Ζήκας Κωνσταντίνος, Ζήκας Μιχάλης, Ζήκας Βασίλειος, Καρέλαιος Θεόδωρος, Κούρτης Βαγγέλης, Κατσαρός Καραγιάννης Γιώργος, Καρφής Γιώργος, Κασαγιάννης Πάνος, Κολοβός Χαράλαμπος, Καλήμαχος Σωτήρης, Καταπόδης Κώστας, Κυριλής Χρήστος, Κοκορόμπας Γιώργος, Καβιούλας Γιάννης, Καλυβιώτης Κωνσταντίνος, Κίτσος Χρήστος, Κουκουμέλας Βασίλης, Κατσάμπελος Νικόλαος, Κουρούπης Αντώνιος, Μαριόλης Βασίλης, Μπέλος Δημήτρης, Μπλίτσας Κωνσταντίνος, Μιχαλόπουλος Δήμος, Μπαρτζόκα Σταύρος, Νικολάου Χρήστος, Νιάφας Απόστολος, Ντελής Αλέξανδρος, Ντελής Ιωάννης, Ντελής Χρήστος, Παπαπάνου Γεώργιος, Παπανίκος Γιάννης, Παπακοσταντής Χρήστος, Παπαδήμος Σταύρος, Παπευθυμίου Ανδρέας, Πάνης Γεώργιος, Πάνης Ευάγγελος, Παπάς Δημήτριος, Παπάς Διονύσιος, Παπάς Ιωάννης. Εδώ βλέπουμε ότι ξεκληρίζονται ολόκληρες οικογένειες, έτσι. Πέπας Χαράλαμπος, Σαλάκος Χρήστος, Σβόλης Χρήστος, Σισμάνης Φώτης, Σταυρόπουλος Σπύρος, Σκιαδάς Κώστας, Σκαρλάτος Γιάννης, Σούλος Παναγιώτης, Σοπικιώτης Βασίλης, Σοπικιώτης Νικηφόρος, Σοπικιώτης Χαράλαμπος, Τσικώνης Γεράσιμος, Τζαμίλης Αντώνης, Τσίρκας Γιάννης, Τσιτσόνης Σταμούλης, Ταμπάκης Κωνσταντίνος, Τσίπης Βασίλης, Τζίμας Γιώργος, Τζίμας Σπύρος, Τσούτσης Δημήτριος, Τσούτσης Μιλτιάδης, Τσούτσης Μιχάλης, Τσούτσης Χαράλαμπος, Χαραλαμπίδης Παρασκευάς, Χατζάρα Κατίνα, Χατζηλευθερού Νικόλαος, Χριστάκης Γεώργιος, Χρήστου Αριστίδης, Χολέβας Γεώργιος. Αθάνατοι.

Σας διαβάζω αποσπάσματα από γράμματα που έγραψαν οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Αγρινίου προς την Κατίνα Χατζάρα. Δεν μπορώ παρά να είμαι συγκλονισμένος όταν έμαθα ότι σε συνέλαβαν και σε μετέφεραν στις άθλιες φυλακές της Αγίας Τριάδας και πως ήσουν η μόνη εκτελεστήσα γυναίκα στα 120 θύματα της ματωμένης εκείνης Μεγάλης Παρασκευής. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω για τον υπεράνθρωπο αγώνα σου για την πατρίδα. Θα μείνει στην τοπική ιστορία του Αγρινίου ως μια γυναίκα με ιερές, ηθικές και πνευματικές αξίες, η οποία δεν δίστασε να δώσει τη ζωή της για την πατρίδα. Θανάσης Τσακαρδάνος. Στις 14 Απριλίου του 1944, με την κατηγορία για προδοσία στους Γερμανούς, κρίνεστε ένοχοι για εκτέλεση μαζί με άλλους 119 αγρινιώτες. Την τραγική μέρα της εκτέλεσης, ακόμη και ο καιρός ήταν στενάχωρος και βροχερός. Η καρδιά σας δεν το αντέχει και στον τόπο εκείνο λιποθυμάτε. Οι Γερμανοί ψυχροί εκτελεστές, χωρίς συναισθήματα, σας έρνουν χωρίς έλεος μέσα στις λάσπες, σαν ένα άψυχο σακί στον τόπο της εκτέλεσης. Εκεί εκτελείστε χωρίς κανένα έλεος, ούτε τύψεις από τους στρατιώτες. Μείνατε γνωστοί ως μία από τις λίγες γυναίκες που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα. Μετά από όλα όσα έχετε κάνει, σας θαυμάζουμε και σας τιμούμε. Παναγιώτης Μακρινιώτης. Εκείνη τη μέρα μπορεί να χάσατε τη μάχη, όμως στην καρδιά όλων μας μείνατε σαν ήρωες. Γυναίκες σαν εσένα πρέπει να έχουν μια τιμητική και μοναδική θέση στην ιστορία μας. Γυναίκες που δεν φοβήθηκαν το θάνατο και πολέμησαν σκληρά για την ελευθερία όλων μας. Αγγέλα Κουτσομπίνα. Αξιότιμη κυρία Χατζάρα, μπορεί η ιστορία σας να μην είχε το καλύτερο τέλος, αλλά με τη συμβολή σας αυτή στον αντιστασιακό αγώνα μας, μας υπενθυμίσετε πως όσο τιμάμε τη γενναιότητα των ανδρών, τόσο και περισσότερο πρέπει να τιμάμε γυναίκες σαν και εσάς που επιδείξατε σιωπηλά τέτοια αποφασιστικότητα, τόλμη και θάρρος. Με αμέριστο σεβασμό, ο μαθητής Ευάγγελος Γεώργιος Κυλάφης. Αγαπητή Κατίνα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 9 χρόνια που ζω στο Αγρίνιο δεν είχα ακούσει τίποτα ποτέ για σένα. Σήμερα όμως το μάθημα της ιστορίας, έμαθα κάποια πράγματα για τη ζωή σου, οριακά ντράπηκα που δεν γνώρισε ούτε το όνομά σου, πόσο μάλλον του σπουδαίου αγώνα σου. Ένιωσα τόση συγκίνηση και περηφάνεια που κατοικώ στην ίδια πόλη με μια τόσο σημαντική γυναίκα όπως εσύ. Η αλήθεια είναι πως παραξενεύτηκε, καθώς μέσα στους τόσους αγωνιστές που εκτελέστηκαν με τέτοιο τρόπο υπήρχε μόνο μια γυναίκα. Μάθαμε πως η οικογένειά σου δεν ήταν ευκατάστατη και πως χάσατε τους γονείς σας σε νεαρή ηλικία, όπως αυτό δεν σταμάτησε. Δεν σε σταμάτησε καθόλου και αυτό το θαυμάζω πολύ. Με βαθύ σεβασμό, Καλλιρόη Μπιτσικόκου. Και τελευταίο, αγαπητή Κατίνα Χατζάρα, σήμερα στο σχολείο ως εορταστική περίοδος για το θρυλικό όχι του 1940 απέναντι στο γερμανό-ιταλικό ζυγό, είχαμε την τιμή να πάρουμε μια γεύση από το βίο σου. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα χρόνια η ιστορία σου φυλασσόταν βαθιά στα σωθικά της πόλης μας, αφήνοντας χαρακτηριστικό αποτύπωμα στην τοπική ιστορία της. Η μνήμη της ζωής σου αλλά και του ηρωικού σου αγώνα μπορεί να πω πως με συγκίνησε ιδιαίτερα, παραμένοντας ανεξίτηλη στην καρδιά και την ψυχή όλων μας. Με βαθύ σεβασμό και δέος, Καραθάνου Ευτυχία. Κλείνουμε εδώ το αφιέρωμα για την Κατίνα Χατζάρα. Ελπίζω να γίναμε λίγο περισσότερο σοφοί σήμερα με αυτά που μάθαμε. Έτσι σοφοί δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά λίγο περισσότερο να μαθαίνουμε πράγματα και να ξέρουμε το κομμάτι αυτό της ιστορίας μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με Μίκη Θεοδωράκη. Μέρα Μαγιού μου μίσεψε.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μας ακούτε εν κινήσει ή εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, Voice of Greece, vogue.erk.gr, και στο ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε τώρα στη ροή, μας ακούτε μετά on demand, όποτε και εσείς θέλετε. Λοιπόν, άλλοι τρόποι ακρόασης από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece εντός Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papaker.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα Air, και από το Viber και το WhatsApp στον αριθμό 69 378 283, 69 378 283. Είμαστε εδώ παρέα σήμερα με τον Κωνσταντίνο τον Λουβαρή στον ήχο. Εγώ είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στο χρόνο και όχι μόνο, γιατί θα μιλήσουμε για μια έκθεση. Λέγεται ΑΒ, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη. Είναι μια έκθεση που γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων. Έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό τώρα, συνεχίζεται. Μπορεί κάποιος να ξαναγηθεί κιόλας σε αυτήν. Όμως είναι καταπληκτική ιστορία, γιατί ακριβώς είναι συναρπαστικό αυτό το ταξίδι που περιγράφει. Το ταξίδι είναι αυτό το ταξίδι που έκανε η ελληνική γλώσσα και γραμματεία από το Βυζάντιο στην Ιταλική Αναγέννηση και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα κομβικό σημείο στην ευρωπαϊκή ιστορία, αυτό στο οποίο οι Έλληνες Βυζαντινοί λόγοι φτάνουν στις Ιταλικές πόλεις της Αναγέννησης, εκεί μεταφέρουν, διδάσκουν τα ελληνικά και μεταφέρουν και τα αρχαία κείμενα πάνω στα οποία θα βασιστεί μια ολόκληρη κοσμοθεώρηση και μια ολόκληρη αντίληψη της γνώσης, της ζωής, και θα δημιουργηθεί αυτό που τα λέγαμε και τώρα, η σύγχρονη Ευρώπη. Είναι λοιπόν μια κομβική στιγμή και είναι και μια πολύ ωραία ιστορία αυτή, το πώς τελικά οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους να μεταλαμπαδεύουν και να γονιμοποιούν προηγούμενες γνώσεις και παρακαταθήκες και να τις φέρνουν, να τις επικαιροποιούν, να τις φέρνουν τους δίνουν νέα ζωή. Για όλα αυτά λοιπόν θα μας μιλήσει η κυρία Μαρία Καμιλάκη, η οποία είναι γλωσσολόγος, αλλά εκτός από γλωσσολόγος είναι και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων και η Γενική Επιμελήτρια αυτής της υπέροχης έκθεσης ΑΒ, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε την κυρία Καμιλάκη.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Μαρία Καμιλάκη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι τηλεφωνικά κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση και να κάνουμε έτσι μια ραδιοφωνική, να το πούμε κάπως, ξενάγηση σε αυτήν.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της και για όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να αφηγηθεί κάποιος με αφορμή αυτή την έκθεση, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αποπειραθεί ραδιοφωνική ξενάγηση, γιατί είναι τόσο οπτικά ενδιαφέρουσα η έκθεση που είναι πρόκλειστο να την περιγράψεις έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέσου, αλλά θα προσπαθήσω να συνθέσω έστω νοερά αυτό που θα δει ο επισκέπτης όταν θα έρθει στο Μέγαρο της Βουλής, στο Περιστήλιο, όπου φιλοξενείται η έκθεση και θα απολαύσει τις προθήκες με τα πρωτότυπα τεκμήρια.
0: Κυρία Καμιλάκη, εμείς οι ραδιοφωνάτζιδες θεωρούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν και ραδιοφωνικά, όλα μπορούν να μεταφερθούν μέσα από τον ήχο και τη φωνή και το λόγο, οπότε...
1: Εντάξει, λοιπόν, θα το προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, θα ήθελα όμως πρώτα να πούμε δύο κουβέντες για σας. Γλωσσολόγος, βλέπω εδώ και προηγούμενες εκθέσεις που έχετε κάνει, βιβλία, έρευνες, όλη έτσι την πορεία σας. Και βλέπω ότι υπάρχει και ένα μεταδακτορικό από τις γλωσσικές στάσεις στις γλωσσικές πολιτικές, συζητώντας για το γλωσσικό ζήτημα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι μια μεταδακτορική έρευνα αυτή, κυρία Καμιλάκη, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό για να σας ρωτήσω. Αλήθεια, το γλωσσικό ζήτημα συζητιέται στη Βουλή των Ελλήνων?
1: Κοιτάξτε, το γλωσσικό ζήτημα, όταν μιλάμε για το γλωσσικό ζήτημα, αναφερόμαστε έτσι στην μετά το 1830 μεταγλωσσική συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι η επίσημη γλώσσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αν θα είναι λοιπόν η καθαρεύουσα, έτσι η αρχαΐζουσα σε όλες τις ποικιλίες της, ή η δημοτική, όπως αποκρισταλώθηκε στη συνέχεια, και αυτή σε όλο το φάσμα των ποικιλιών της. Γιατί και η καθαρεύουσα και η δημοτική, ως ταμπέλες, ως ετικέτες, καταλαβαίνετε ότι έχουν μια γενική σκεφτική χρειά από κάτω τους, περιλαμβάνονται στην πραγματικότητα πολλές διαφορετικές πραγματώσεις. Μια τεράστια ποικιλότητα και της αρχαΐζουσας και της δημόδους. Επομένως, όλη αυτή η συζήτηση δεν περιορίζεται φυσικά στους κύκλους των λογίων, που συνήθως έτσι είναι πιο γνωστή, αλλά έχει απασχολήσει κατά κόρον και το κοινοβούλιο στο πλαίσιο της άσκησης γλωσσικής πολιτικής. Το κοινοβούλιο αποφασίζει, αποφαίνεται, νομοθετεί για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το δημόσιο βίο, μεταξύ αυτών και η γλώσσα. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλοί έντονες κοινοβουλευτικές συζητήσεις, ειδικά εκεί στο μετέχμιο από το 1888 και μετά και στις αρχές 1910-11, εκεί που γίνεται και η συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας. Έχουμε εξαιρετικά ζωντανές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το γλωσσικό ζήτημα σε μια περίοδο που η γλώσσα ήταν ίσως πιο έντονα φορέας ιδεολογικών πολιτικών συνιστοσών από ό,τι σήμερα, και ασχολούσε με τα γλωσσικά, αν και μέχρι σήμερα διατρέχει αυτό την ελληνική, την ελληνόφωνη γλωσσική κοινότητα, με την έννοια ότι η γλώσσα απασχολεί πάρα πολύ το δημόσιο λόγο, πολλές φορές και σε κύκλους μη ειδικών, πολλές φορές εκφράζουμε απόψεις έτσι και πιο την ανησυχία και κινδυνολογικές απόψεις πολλές φορές για το που βαδίζει η γλώσσα. Επομένως, προφανώς ναι, ο κοινοβουλευτικός λόγος είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και υπό αυτή την οπτική, και είμαι στην ευχάριστη θέση να υπηρετώ έναν οργανισμό όπως είναι η Βιβλιοθήκη της Βουλής, που διαθέτει όλο αυτό το υλικό της κοινοβουλευτικής συλλογής. Επομένως, μπορεί κανείς, εάν έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα σε αυτό το πεδίο, πραγματικά να επισκοπήσει ένα τεράστιο όγκο υλικού, που είναι βέβαια ανοιχτό σε όλους. Έτσι δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο όσων εργάζονται στη Βουλή, αλίμονο είναι ανοιχτό στην ερευνητική κοινότητα το κοινοβουλευτικό υλικό μέσα από το αποθετήριο της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Επομένως, προσκαλούμε και έτσι άλλους συναδέλφους, όχι αναγκαστικά γλωσσολόγους. Η γλώσσα απασχολεί και υπό άλλες οπτικές, ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, αλλά και πολίτες που έτσι έχουν αυτή την μεταγλωσσική έγνοια και θέλουν να ενημερωθούν.
0: Τέλεια, ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε και μια κουβέντα για τη βιβλιοθήκη και τις εκδόσεις της Βουλής, που εν πωλής μας είναι και άγνωστα. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι. Και τώρα με αυτή την εκθέση σας δόθηκε και μια ευκαιρία σε πολύ κόσμο να μπει σε αυτό το, να δει και αυτό το κομμάτι της Βουλής, να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της Βουλής. Το οποίο βέβαια έχει δραστηριότητες και έχει λειτουργίες και έχει αρμοδιότητες. Όμως πολλές φορές ο μέσος πολίτης, όταν σκέφτεται τη Βουλή, δεν σκέφτεται εύκολα και τη βιβλιοθήκη της Βουλής, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Πάμε να δούμε πώς έρχεται εδώ να μπει στο προσκήνιο αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί για το κοινοβούλιο η δράση εξωστρέφειας ήδη από τη δεκαετία του 90 με μοχλό κυρίως τις εκθέσεις και τις εκδόσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου. Η βιβλιοθήκη της Βουλής, εντάξει, η ιστορία της Ανάγετίβης το 1846 είναι συνεκτασιακή με τον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες διοργανώνουμε ένα ευρύ φάσμα βράσεων εξωστρέφειας, όχι μόνο εκθέσεις, υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, υπάρχουν λέσχες ανάγνωσης και εφήβων και ενηλίκων, γίνονται θεματικές διαλέξεις, παρουσιάσεις, εκδόσεις, όλα αυτά άνευ εισιτηρίου, είναι πάντοτε ανοιχτές τις δράσεις μας στο κοινό και αυτό παίζει ένα ρόλο με την έννοια ότι είναι μια εποχή δύσκολη που ο καθένας το σκέφτεται και αυτό, αλλά κυρίως ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να φέρουν στο προσκήνιο το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της Βουλής. Επομένως, είτε κοινοβουλευτικά προσανατολισμένες δράσεις, είτε πιο ιστορικοφιλολογικές πολιτιστικές, μπορεί να καλύψουν θέματα από το γλωσσικό ζήτημα στη Βουλή που είπατε, την ομοπαραγωγική διαδικασία, την αρχιακή κουλτούρα, γιατί ένα κομμάτι των δράσεών μας έχουν έτσι έναν στοχαστικό χαρακτήρα πάνω στο τι σημαίνει βιβλιοθήκη, τι σημαίνει αρχείο, πώς οργανώνω αρχαιονομικά ένα υλικό. Έτσι είναι λοιπόν περισσότερο εργαλεία μεθοδολογικά και βέβαια μέχρι θεματικές όπως ο λεκτικός εκφοβισμός. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Λέξεις που πληγώνουν, Λέξεις που χαμογελούν, που αφορά τον προσδιορισμό της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον, το bullying με άλλα λόγια, το λεκτικό bullying. Και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε και σε διαφορετικές ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με την οποία έχουμε μια σταθερή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, και βέβαια να καλλιεργούμε αυτό που λέμε ενεργό πολιτιότητα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες αφήνοντας έξω τους πολίτες και τους νέους. Το νεανικό ακροατήριο είναι πάντα στο επίκεντρο, έτσι, του προγραμματισμού μας, του στρατηγικού σχεδιασμού μας, προκειμένου να προσφέρουμε προγράμματα που αγγίζουν τους νέους ανθρώπους.
0: Πολύ όμορφα. Έτσι να έχουμε μια γενική εικόνα. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο θέμα μας τώρα, για την έκθεση ΑΒ, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη, και θέλω να

0: έκθεση, είχε ενθουσιαστεί και μας έτσι εμφύτευσε την ιδέα να την μεταφέρουμε στην δική μας τη βιβλιοθήκη. Όχι αυτούσια, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα είχε τόσο νόημα, όσο προσαρμοσμένη στο ελληνικό συγκείμενο. Αυτό λοιπόν που κάναμε σε συνεργασία πάντοτε με την Ιταλική Πρεσβεία, με το Εναθήνες Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, ήταν να αναπτύξουμε μεν μία διμερή διαπολιτιστική συνεργασία, αλλά να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των τεκμηρίων με δικά μας, με βιβλία από τη συλλογή μας, από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια σε αρχέτυπες και σε παλέτυπες εκδόσεις. Mm-hmm. Επομένως, το αρχικό αφήγημα προσαρμόστηκε, επεκτάθηκε μέχρι το σήμερα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η οικουμενική, η διαχρονική παρουσία της ελληνικής ανά την Ευρώπη, με επίκεντρο βέβαια την Ιταλία, που ήταν και η εστίαση της συνεργασίας, και ταυτόχρονα να ανοίξουμε ένα πραγματικά σπάνιο και πολύτιμο κομμάτι της συλλογής μας στο ευρύ κοινό. Και βέβαια συνεργαστήκαμε και με πολύ μεγάλες εθνικές βιβλιοθήκες, έτσι ελληνικές, την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, δανειστήκαμε έργα από την Εθνική Πινακοθήκη, από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, από την Βιβλιοθήκη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ένα δίκτυο ελληνικών βιβλιοθήκων που εμπλέκονται στην συνεργασία αυτή και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι έτσι, όχι μόνο εικαστικά ενδιαφέρον, αλλά και πραγματολογικά εμπεριστατωμένο, έτσι ώστε κανείς να έχει μια συνεκτική εικόνα του πώς η ελληνική γλώσσα, έτσι, με επίκεντρο την Ιταλία, εξακτηνώνεται σε όλη την Ευρώπη και πώς διαμορφώνεται αυτή η ανθρωπιστική κουλτούρα που διαπνέει ακόμη μέχρι σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. 14ος, 15ος αιώνας, αυτή η συνάντηση, όπως λέτε και εσείς πολύ ωραία, έτσι, μια καθοριστική συνάντηση, μια συγκλονιστική, έτσι, εμπειρία σύμπραξης πνευματικής, καθοριστική, όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, και για την πορεία την διανοητική της Ευρώπης, σαφέστατα. Και πάμε να δούμε όμως λίγο αρχικά, έτσι, το συγκείμενο, το ιστορικό, δηλαδή τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην Ιταλία, τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο Βυζάντιο και πώς γίνεται αυτή, δηλαδή το πλαίσιο αυτής της συνάντησης των Βυζαντινών λογίων με τους Ιταλούς ουμανιστές και την ανάδειξη και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας πλέον στην Ευρώπη της Αναγέννησης και μετά στην πορεία.
0: Πολύ ωραία. Ας βάλουμε λοιπόν την ιστορία σε μία σειρά. Γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική έχει επηρεάσει διαχρονικά, αλλά πολλές φορές δεν είμαστε τόσο βέβαιοι πού τοποθετείται στην περίοδο που περιγράψατε αυτή η εκκίνηση, αυτή η αφετηρία. Κατά το μεσαίωνα, στη Δύση τα ελληνικά ως ομιλούμενη γλώσσα επιβίωναν σε συγκεκριμένες εστίες, σε βυζαντινές ή πρώην βυζαντινές περιοχές της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας κυρίως. Από το 13ο αιώνα και μετά, η επαφή με τα κείμενα, τα ελληνικά, γίνεται πιο συστηματική και βέβαια παίζουν ρόλο πάντοτε και κομβικά ιστορικά γεγονότα. Εδώ της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως είναι η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας για την Ένωση των Δύο Εκκλησιών το 1438-39, είχε προηγηθεί έναν αιώνα νωρίτερα η σύνοδος της Βιέννης, που αποφάσισε την εισαγωγή της διδασκαλίας της ελληνικής με στόχο να μελετηθεί η χριστιανική γραμματεία. Βλέπετε πάλι σύνδεση με το θρησκευτικό συγκείμενο. Έτσι λοιπόν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως της Ρώμης, του Παρισιού, της Μπολόνιας, της Οξφόρδης, της Σαλαμάνκας αρχίζουν και διδάσκονται τα ελληνικά. Διαμορφώνονται λοιπόν αυτοί οι πρώτοι πυρήνες διδασκαλίας. Μεγάλοι λόγοι της εποχής, εκπρόσωποι του ουμανισμού όπως ο Πετράρχης, όπως ο Βοκάκιος, εκφράζουν τον διακαή πόφο τους να προσεγγίσουν στο πρωτότυπο το ελληνικό κείμενο. Μάλιστα ο Πετράρχης, όταν ο Νικόλαος Ιγυρός του είχε εγχειρήσει ως δώρο ένα χειρόγραφο του Ομήρου, είχε εκφράσει έτσι την αμηχανία του λέγοντας ότι ο Όμηρός σου είναι βοβός για εμένα ή μάλλον εγώ είμαι κοφός απέναντί του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι αυτή η δυσκολία πρόσβασης στο πρωτότυπο κείμενο.
1: Βέβαια,
0: στα ελληνικά, στη γλώσσα ακριβώς. Έτσι. Σταδιακά λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα όπως η Σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας που φέρνουν σε επαφή τους δύο κόσμους. Βέβαια καθοριστικό υπήρξε το γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, όπως ξέρουμε. Οι περισσότεροι δηλαδή έχουν συνδυάσει την μαζική φυγή λογίων από την οθωμανοκροτούμενη πλέον ελληνική επικράτεια προς τη Δύση, μεταφέροντας μαζί χειρόγραφα, έτσι, πολύτιμα, τα οποία δίνουν έναυσμα στους νέους τόπους εγκατάστασης των

0: Ελλήνων Λογίων, δίνουν έναυσμα να διαμορφωθούν γύρω πυρήνες μελετητών, μεταφραστών, αντιγραφέων και δημιουργούνται οι πρώτοι πυρήνες ελληνομάθειας. Και βέβαια παίζουν ρόλο και σημαντικοί δάσκαλοι σε όλη αυτή την πορεία. Δεν είναι μόνο τα ιστορικά γεγονότα, είναι και οι προσωπικότητες που συνδέονται.
1: Θα τις δούμε αναλυτικά, θα ήθελα, τις προσωπικότητες κάπως, αλλά τώρα για να καταλάβουμε. Μιλάμε για τα αρχαία, για τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας. Μιλήσατε για τον Πετράρχη, για τον Όμηρο.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για τα κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, που έρχονται λοιπόν στην Ευρώπη. Αλλά είπατε πριν και για τα εκκλησιαστικά. Μιλάμε προφανώς για τις γραφές και για τους.
0: Που είναι κείμενα των πατέρων.
1: Τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, που είναι γραμμένα ούτως ή άλλως στα ελληνικά. Άρα χρειάζονται λοιπόν και γι' αυτό τα ελληνικά. Είναι δύο, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, παραδόσεις. Είναι η αρχαιοελληνική και η χριστιανική. Και τα δύο κείμενα είναι στα ελληνικά που πρέπει να ενδιαφέρουν, έτσι δεν είναι?
0: Σε διαφορετικές φάσεις.
1: Σε διαφορετικές φάσεις,
0: βεβαίως. Βεβαίως. Στην περίοδο αυτή, όταν λέμε ελληνικά, εννοούμε κατεξοχήν τα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Βεβαίως στην έκθεση, θα το πούμε στη συνέχεια, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην αρχαία ελληνική. Επισκοπούμε και την σταδιακή ανάδυση της νέας ελληνικής, όχι πλέον ως ομιλούμενης γλώσσας, αλλά ως γλώσσας γραμματισμός, γλώσσας διδασκαλίας. Θα το πούμε στη συνέχεια, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό το αρχικό που αφορά περισσότερο την αρχαία ελληνική και την διδασκαλία της. Και μιας και αναφερθήκαμε στους λογίους, να πούμε ότι κεντρική είναι η φυσιογνωμία του Μανουήλ Χρυσολορά. Ο Χρυσολοράς βρέθηκε αρχικά στη Δύση ως διπλωματικός απεσταλμένος του Μανουήλ του Β' του Παλαιολόγου προς αναζήτηση βοήθειας εναντίον των Οθωμανών. Γινόντουσαν διπλωματικές αποστολές, διμερείς επαφές. Έτσι βρέθηκε λοιπόν στη Δύση και εγγενιάζει στην ουσία το 1397, πολύ πρόημα λοιπόν, τη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων. Εγκαθίσταται στην Φλωριντία, στο Studium, ακριβώς, και εκεί δημιουργεί γύρω του έναν κύκλο μαθητών ένθερμων, φανατικών ουμανιστών, στους οποίους εμπνέει βέβαια αυτό ή την αγάπη και τον πόθο για τα ελληνικά γράμματα. Έχει ενδιαφέρον ότι η βιβλιοθήκη της Βουλής έχει συνδέσει τη συλλογή της με τον Χρυσολορά, διότι το παλαιότερο βιβλίο της βιβλιοθήκης μας είναι τα ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολορά.
1: Μάλιστα.
0: 1476, μια αρχέτυπη έκδοση, αρχέτυπες ονομάζονται οι εκδόσεις του πρώτου αιώνα της τυπογραφίας, η οποία στην ουσία μεταφέρει, καταγράφει μια μέθοδο διδασκαλίας της γραμματικής διερωταποκρίσεων, για να είναι εύληπτη και ελκυστική στους μαθητές. Η διδασκαλία της γραμματικής είχε υιοθετηθεί αυτή η διαλογική προσέγγιση μέσω ερωταποκρίσεων.
1: Κύριε Καμιλάκη, δεν είναι αρκετά πρωτοποριακό να δημιουργείται, να υπάρχει μια τέτοια μέθοδος ερωταποκρίσεων εκείνη την εποχή για την εκμάθηση των ελληνικών? Εμένα μου φαίνεται πρωτοποριακό.
0: Είναι, ήταν διαδεδομένη βέβαια, δεν είναι μόνο ο Χρυσολοράς, οι ερωταποκρίσεις, τα ερωτήματα, έτσι και άλλοι λόγοι τα υιοθετούν. Οι δάσκαλοι κάθε εποχή στη Διαδαβητσάνο προσπαθούν να βρουν τρόπους να γίνει ελκυστικό το μάθημά τους.
1: Αυτό είναι πάντα, είναι σταθερά.
0: Σήμερα είναι
1: έτσι,
0: το ChatGPT, τότε ήταν οι ερωταποκρίσεις. Και όχι μόνο, δηλαδή βλέπουμε ότι αξιοποιούν πολλές φορές ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών. Όχι μόνο τα πιο δύσκολα δυσπρόσιτα κείμενα της αρχαίας γραμματείας, αλλά και πιο πρακτικά, πιο χρηστικά, όπως είναι τα εκκλησιαστικά κείμενα, που όπως είπατε ήταν γραμμένα σε μια πιο ελληνιστική ποικιλία της ελληνικής, πιο απλοποιημένη σε σχέση με την κλασική, συναξάρια βίους Αγίων, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να προσεγγίσει ο μαθητής το κείμενο. Υπήρχε εικονογράφηση, η εικονογράφηση σήμερα έχει κεντρική θέση στα διδακτικά εγχειρίδια. Βλέπουμε ότι σταδιακά μπαίνει και η εικονογράφηση. Αν δει κανείς την Ιλιάδα του Νικολάου Λουκάνη, που είναι του επομένου αιώνος, έχει εξαιρετικά πλούσια και περίτεχνη εικονογράφηση. Στην έκθεση προσπαθούμε να αναδείξουμε ταυτόχρονα τόσο το περιεχόμενο όσο και την υλικότητα του βιβλίου. Είναι μια περίοδος που το βιβλίο κάνει την εμφάνισή του, το έντυπο. Έτσι, μεταβαίνουμε λοιπόν από το χειρόγραφο στο έντυπο, χωρίς φυσικά να εξαφανίζεται το χειρόγραφο που ποτέ δεν χάνει την αξία του. Mm-hmm. Αλλά με την εφεύρεση της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο και την δημιουργία των πρώτων τυπογραφίων, έχουμε πια τη μαζικοποίηση του βιβλίου σταδιακά. Έτσι δεν γίνεται.
1: Άρα έχουμε πολλές σημαντικές συγκυρίες. Αυτή τη συγκυρία λοιπόν των Ελλήνων Λογίων που πάνε στη Δύση, ταυτόχρονα είναι και η εποχή της τυπογραφίας. Άρα λοιπόν αυτά τα κείμενα δεν είναι απλά ότι πάνε εκείνη τη στιγμή την ιστορική.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σε εκείνη τη στιγμή υπάρχει και το υλικό υπόβαθρο για να αναπαραχθούν και να πάρουν μια κυρίαρχη, ας πούμε, θέση στους μορφωμένους της Δύσης. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς, βλέπετε πως μια τέτοια μετατόπιση, ένας μετασχηματισμός δεν είναι μονοδιάστατος, εμπεριέχει πολλές παραμέτρους, είναι πολυπαραγωγικός, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Δεν ήταν μόνο η ιστορική συγκυρία, δεν ήταν μόνο η παρουσία προσωπικότητων, πάντα και τα τεχνικά μέσα που διαθέτει μια εποχή παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, με την εφεύρεση της τυπογραφίας, έχουμε την τεχνική δυνατότητα πλέον για την αναπαραγωγή, την μαζική των βιβλίων. Και βέβαια στην έκθεση υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα που είναι αφιερωμένη στο τυπογραφείο του Άλβου Μανούτιου, ο οποίος ζει μεταξύ 1450 και 1515, πρωτοπόρος τυπογράφος, ελληνιστής, γνώστης και θαυμαστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
1: Βενετσιάνος ο ίδιος.
0: Ναι, εγκαθίσταται στη Βενετία, διότι η Βενετία εκείνη την εποχή είναι ένα κέντρο εμπορικό, πολιτισμικό. Και σε επίπεδο τυπογραφίας υπάρχουν έμπειροι Γερμανοί κυρίως τυπογράφοι. Υπάρχει πολυπληθής ελληνική κοινότητα με παρουσία κριτικών. Μια επικοινωνία με τον ελληνικό χώρο, ειδικά με τις ενετοκρατούμενες περιοχές. Πρόσβαση σε πολύ καλές πρώτες ύλες και ένα θεσμικό πλαίσιο που επέτρεπε τα προνόμια στις εκτυπώσεις. Επομένως, πάλι υπάρχει μια συναστρία παραγόντων που επιτρέπει στον Άλβο Μανούτιο να ιδρύσει εκεί το τυπογραφείο του. Έχει εξαιρετικούς συνεργάτες όπως ο Μάρκος Μουσούρος, Έλληνας λόγιος που είχε και αυτός έτσι έρθει και κατασταθεί στη Βενετία, μεταφέροντας και αυτός χειρόγραφα με έτσι γνώσεις υψηλού επίπεδου. Επομένως πάλι διαμορφώνεται ένας κύκλος εκεί και δεν είναι τυχαίο ότι ο Άλυδος σε ένα μικρό χρονικό φάσμα, αν το σκεφτεί κανείς, από το 1494 μέχρι το θάνατό του το 1515, προσφέρει αξιόπιστες εκδόσεις έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Όμηρο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Ξενοφόντα, Αριστοφάνη ακριβώς και ούτω καθεξής. Και δεν περιορίζεται μόνο στις εκδόσεις. Εκδίδει και μεταγλωσσικά εγχειρίδια, γραμματικές, λεξικά, γλωσσάρια, θησαυρούς, όλα αυτά που βοηθούν τη γλωσσική διδασκαλία. Ο ίδιος, επειδή ήταν φιλόλογος, περαπολόγιος, ήξερε ότι δεν αρκεί να δημοσιεύσει, να εκδώσει τα κείμενα, πρέπει να προσφέρει και εργαλεία προσέγγισης των κειμένων. Επομένως, συνδυάζει και τα δύο. Και βέβαια, συνέταξε και ο ίδιος γραμματική, ως τελειομανής φιλόλογος και ελληνιστής. Η γραμματική του Άλβου, το χειρόγραφο της γραμματικής, που είναι ένα πολύτιμο τεκμήριο της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης στην Ιταλία, εκτίθεται σε ψηφιακή εκδοχή στην έκθεση.
1: Ενώ τα ερωτήματα, για να γυρίσουμε και στα ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολορά, έχουμε το ίδιο το βιβλίο, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι το παλιότερο βιβλίο της βιβλιοθήκης.
1: Το 1476,
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα. Μανουήλ, λοιπόν, Χρυσολοράς, τα ερωτήματα, διδασκαλία με ερωταποκρίσεις και βέβαια και μια δουλειά πάνω στη μετάφραση. Δηλαδή, διδασκαλία της γλώσσας αλλά και μετάφραση. Και μου έκανε επίσης εντύπωση αυτό το κατανόημα και όχι κατά λέξη μετάφραση του Χρυσολορά, το οποίο είναι κάτι που και σήμερα συζητάμε οι μεταφραστές. Συζητάνε οι μεταφραστές.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Το πόσο σημαντικό είναι να μην προσπαθείς να μεταφράσεις μια γλώσσα ποτέ κατά λέξη. Δηλαδή, δεν βγαίνει έτσι. Αλλά ήταν λοιπόν, είχαν συνέστηση όλου αυτού και ξεκινούσαν να κάνουν αυτές τις μεταφράσεις με αυτή τη λογική και τότε.
0: Ναι, γιατί πέραν το ότι μετέφεραν τα κείμενα, τα χειρόγραφα, οι λόγοι του Βυζαντίου, είχαν και την μεθοδολογία της διδασκαλίας. Μεταφέρουν λοιπόν στη Δύση και έναν τρόπο, μια μεθοδολογία διδασκαλίας. Τα ερωτήματα, αυτό που λέτε, όχι κατά λέξη αλλά κατά νόημα μετάφραση, έτσι ώστε να επιτραπεί πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ήταν όλα όψεις μιας διδακτικής παράδοσης τεράστια στο Βυζάντιο, που μετακαινώνεται στη Δύση και προσαρμόζεται βέβαια αυτή τη φορά σε αλλόφωνος, με την έννοια ότι ήταν σαν, σήμερα λέμε για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας, κάτι ανάλογο έγινε και τότε. Δεν θα μπορούσαν αυτούσια τη μεθοδολογία που απευθυνόταν σε μητρικούς ομιλητές να τη μεταφέρουν στη Δύση και να διδάσκουν αλλόφωνους. Επομένως, είχαν τον διδακτικό αναστοχασμό και την ευελιξία να κάνουν τις απαιτούμενες προσαρμογές.
1: Αυτό νομίζω, αυτό είναι θαυμαστό, είναι πολύ ενδιαφέρον τέλος πάντων.
0: Είναι χαρακτηριστικό της διδασκαλίας. Η διδασκαλία πάντα προσαρμόζεται στους μαθητές. Δεν υπάρχει εν κενό. Επομένως, ο δάσκαλος διαχρονικά προσπαθεί να βρει τρόπο επικοινωνίας.
1: Σωστά. Ίσως αυτό εξηγεί και αυτή την ευελιξία τους να μπορέσουν να μεταφέρουν τη διδασκαλία σε αλλόφωνους. Δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο. Είναι γιατί σήμερα είδατε, ως γλωσσολόγος το ξέρετε πολύ καλά, είναι τελείως διαχωρισμένη η τομή αυτή της διδασκαλίας στην μητρική γλώσσα και της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας. Θεωρούμε σχεδόν δύο διαφορετικούς τομείς, έτσι δεν είναι?
0: Και όμως είναι συγκινητικό ότι ακόμη και τότε η θεωρία της γλώσσας, η γραμματική, το συντακτικό ήταν στο επίκεντρο. Έχουμε μια τεράστια παραγωγή μεταγλωσσικών εγχειριδίων εκείνη την εποχή. Πολλά εκτίθενται και στην έκθεση και μάλιστα υπάρχουν και πρωτιές με την έννοια ότι έχουμε, ας πούμε, το ογκοδέστερο λεξικό εκείνης της εποχής του Βαρύνου Φαβορίνου.
1: Για πείτε μας για αυτό το λεξικό.
0: Είναι ένα τεράστιο σε όγκο, αξίζει να το δει κανείς. Αναρωτιέται πώς το βιβλιοδότησαν αυτό το βιβλίο, γιατί είναι πραγματικά.
1: Και πώς το χρησιμοποιούσαν, ίσως αφού το περιγράφετε.
0: Και πώς το χρησιμοποιούσαν, ακριβώς. Υπάρχουν εγχειρίδια της ελληνικής συντεταγμένα εξ ολοκλήρου στην ιταλική ή στην λατινική. Επομένως, βλέπουμε και αυτή τη λειτουργία της διαγλώσσας, πώς μέσα από τη μητρική γλώσσα προσπαθούν να προσεγγίσουν τους μαθητές. Πολύγλωσσα, λοιπόν, πολύγλωσση θησαυρή, πολύγλωσσα γλωσσάρια. Το πρώτο εγχειρίδιο ελληνικής γραμματικής, ας πούμε, που είναι συντεταγμένο εξ ολοκλήρου στη λατινική γλώσσα, είναι του Ουρμπάνο Μπολτσάνιο. Έτσι θα το δει κανείς όταν έρθει στην έκθεση. Δίνουμε τώρα κάποιες νήξεις για να επισκεφθεί κανείς και την έκθεση.
1: Βεβαίως.
0: Περιέχει στην ουσία γραμματικούς κανόνες στην ελληνική, αλλά είναι συντεταγμένο στη λατινική, που ήταν η γλώσσα γοήτρου εκείνη την εποχή. Και όσο προχωράμε προς τους επόμενους αιώνες, όλο και πυκνώνουν τα γλωσσάρια και οι θησαυροί που δεν υιοθετούν την λατινική, αλλά την ιταλική, τις καθομιλούμενες ποικιλίες. Και εδώ έρχομαι στο κομμάτι που αφορά την αλλαγή των καταστάσεων. Η αρχαία ελληνική και η λατινική σιγά σιγά υποχωρούν από το προσκήνιο ως γλώσσες γοήτρου, και ιδίως το 15ο και κατά κόρον το 16ο αιώνα συντελείται αυτό που με γλωσσολογικούς όρους αποκαλούμε οικογλωσσική επανάσταση. Ο όρος ανήκει στον Μπατζιόνι. Είναι στην ουσία η ανάδυση των vernaculars, των καθομιλούμενων γλωσσών, όχι ως προφορικών, υπήρχαν ως προφορικές, ως γλωσσών γραμματισμού, ως γλωσσών διδασκαλίας, λοιπόν. Άρα εκεί που είχαμε, λοιπόν, συντεταγμένο στα λατινικά, ας πούμε, το έργο, έχουμε την ομιλούμενη ιταλική της περίοδου. Ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της μετάβασης είναι ένα δάνειο από την Εθνική Βιβλιοθήκη Κορώνα Πρετσιόζα, 1527 είναι εκδεδομένη. Ένα κόσμημα, πραγματικά, αν το δει κανείς, ένα μικρό τετράγλωσσο στην ουσία λεξικό.
1: Λεξικό,
0: το οποίο περιέχει τις γλώσσες γοήτρου, λατινικά και αρχαία ελληνικά, αλλά αντιστοιχισμένες τα λατινικά με τα ιταλικά και τα αρχαία ελληνικά με την καθομιλούμενη ελληνική του 16ου αιώνα, μία από τις ποικιλίες που ήταν σε κυκλοφορία εκείνη την εποχή. Βλέπουμε, λοιπόν, και αυτή τη μετάβαση, και όχι μόνο με την Κορώνα Πρετσιόζα. Έτσι υπάρχουν στην έκθεση η γραμματική του Σίμωνος Πόρτιου, έχουμε την Ιλιάδα του Νικόλαου Λουκάνη, που σας είπα, που είναι μία έμετρη από της Ιλιάδας σε δημόδη ποικιλία, Ζακύνθιος ο Λουκάνης, το 1526 είναι η πρώτη έκδοση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό τεκμήριο, ένα γλωσσάριο του Αλέσιο Ντασομαβέρα, ένας δίγλωσσος θησαυρός. Ο Σομαβέρα ήταν καθολικός ιεραπόστολος, συγκροτεί, λοιπόν, το συμπίλημά του τον 17ο αιώνα, και το μοναδικό σε αυτό το τεκμήριο, που είναι δάνειο από την βιβλιοθήκη της Χίου, τη βιβλιοθήκη Κοραής, είναι ότι φέρει χειρόγραφες σημειώσεις του Αδαμαντίου Κοραή. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει στην έκθεση, πέραν του να εκθέσουμε, να ανοίξουμε τα βιβλία σε μια τυχαία σελίδα, είναι να δείξουμε και την παρουσία του υποκειμένου, του μαθητή πάνω στα βιβλία. Επομένως, και ο Κοραής υπήρξε, έτσι, μελετητής, μαθητής, την παρουσία του ανθρώπου, λοιπόν. Δεν θέλουμε να είναι μουσιακά τεκμήρια αυτά τα βιβλία, τα αρχέτυπα και τα παλέτυπα. Θέλουμε να αναδείξουμε ότι για μας σήμερα είναι μεν σε μια προθήκη και τα αντιμετωπίζουμε με δέος μεν, αλλά σαν κάτι μακρινό. Στην εποχή τους όμως ήταν εργαλεία διδασκαλίας. Ήταν τα διδακτικά τους εγχειρίδια, όπως έχουν σήμερα τα παιδιά στην τσάντα τους τα βιβλία και γράφουν πάνω τους. Καμιά φορά τα σκίζουν κιόλας, ελπίζουμε ότι περιορίζεται στο να γράφουν. Έτσι και τότε οι μαθητές σημείωναν στον παρασελίδιο χώρο, κρατούσαν σημειώσεις, ζωγράφιζαν. Μπορεί κανείς να δει στην έκθεση ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική σελίδα από το Περιζών Ιστορία του Αριστοτέλους της έκδοσης του 1497, που φέρει σκίτσα, γραφήματα επάνω από πτηνά. Ο μαθητής που το χρησιμοποίησε και έχει ζωγραφίσει πουλάκια επάνω.
1: Σκιτσάρι δίπλα, το οποίο είναι εντάξει, όπως το λέτε, αυτό που συμβαίνει και πάντα. Όταν έχουμε ένα βιβλίο, περιραζόμαστε, μελετάμε. Πολλές φορές θα κάνουμε κάτι τέτοιο, ή θα γράψουμε κάποιο ένα σχεδιάγραμμα, ή θα κάνουμε ένα σκίτσο. Είναι μια πολύ φυσική αντίδραση, έτσι δεν είναι? Οικειοποιούμαστε το βιβλίο, γίνεται κομμάτι, κομμάτι μας το βιβλίο.
0: Έτσι.
1: Πούμε και δύο κουβέντες για κάποιους άλλους εκτός από τον Χρυσό Λωρά, που νομίζω ότι στην έκθεση παίζουν ρόλο, ας πούμε τον Κωνσταντίνο Λάσκα, το Θεοδόρο Καζή και τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη. Να πούμε έτσι δύο κουβέντες έτσι ακριβώς για να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι, αυτή τη μεταλαμπάδευση, και να δούμε και αυτές τις μορφές που εν πολύ είναι άγνωστες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι προσωπικότητες που ενδεχομένως τις γνωρίζουν περισσότερο οι φιλόλογοι, οι ιστορικοί, αλλά στο ευρύ κοινό ενδεχομένως δεν είναι τόσο οικοί. Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης επίσης έχει ένα βιβλίο που συνιστά μια πρωτιά της έκθεσης. Δίνω έμφαση στις πρωτιές γιατί είναι και ενδιαφέρον το αφήγημα, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι στην έκθεση παρουσιάζονται οι πρωτοπορίες, οι καινοτομίες. Βιβλία υπήρχαν πολλά, αλλά αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει να εκτεθούν ενέχουν κάποια μορφή καινοτομίας. Εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, εκτίθεται η επιτομή των 8 του Λόγου Μερών, πάλι του 1476, την ίδια χρονιά δηλαδή με την έκδοση των ερωτημάτων που έχουμε στην βιβλιοθήκη. Εδώ είμαστε στο Μιλάνο αυτή τη φορά, ως τόπο έκδοσης, στο τυπογραφείο του Μιλάνο, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί η επιτομή των 8 του Λόγου Μερών είναι το πρώτο έντυπο βιβλίο που κυκλοφορεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, όχι με λατινική μετάφραση, οτιδήποτε. Συντάσσεται από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, και μάλιστα υπάρχει μια ιστορία για τη μαθήτριά του, που ήταν η κόρη του Δούκα του Μιλάνου, η πολίτη Σφόρτσα.
1: Και τα τυπογραφικά. Οποία ήθελε να μάθει ελληνικά.
0: Ακριβώς. Μα τη δίδασκε ελληνικά, ακριβώς. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αν το δει κανείς, θα θεωρήσει ότι είναι χειρόγραφο. Πολλές φορές όταν κάνουμε την ξενάγηση στην έκθεση, δείχνουμε την έκδοση, που και αυτή είναι ψηφιακή από την Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι το δάνειο. Δείχνουμε το κείμενο και ρωτάμε, είναι χειρόγραφο ή έντυπο? Σχεδόν όλοι απαντούν χειρόγραφο. Γιατί τα τυπογραφικά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμούνται το γραφικό χαρακτήρα του κωδικογράφου. Αν δει κανείς λοιπόν αυτές τις πρώτες γραμματοσειρές ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων, προσομοιάζουν πάρα πολύ στο χειρόγραφο. Ναι. Και μάλιστα εδώ ο σχεδιαστής ήταν ο κριτικός ο Δημήτριος Δαμιλάς, που τα σχεδίασε, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
1: Πάντως είναι και πολύ όμορφα. Έτσι, από τις εικόνες που είδα, είναι πολύ όμορφες εικόνες. Αισθητικά δηλαδή είναι πολύ όμορφα.
0: Είναι καταπληκτικά. Αν δει κανείς τα πρωτογράμματα, έτσι, το πρώτο γράμμα που είναι περίταχνα στολισμένο, με φυτικό διάκοσμο, με ανθέμια κτλ. Τις ερυθροτυπίες, υπάρχει στην έκθεση το περίφημο Μέγα Ετυμολογικό του 1499, που είναι παράδειγμα αρχετυπίας, και δει περίφημο για τις ερυθροτυπίες που έχει στα πρωτογράμματα και στα επίτιτλα κοσμήματα. Και αυτό έχει μία πρωτιά, 1499, εκτυπωμένο από τους Ζαχαρία Καλλιέργη και Παύλο Βλαστό, στο πρώτο τυπογραφείο που απασχολούσε αποκλειστικά Έλληνες. Το προσωπικό του λοιπόν ήταν Έλληνες, ήταν ελληνικό
1: στο
0: τυπογραφείο.
1: Μιλάνο.
0: Στη Βενετία.
1: Στη Βενετία.
0: Να πούμε, δηλαδή προσπαθούμε να αναδείξουμε έτσι και τη δυτή αυτή παρουσία των τυπογράφων, των λογίων, των φιλολόγων, των μελετητών, των μεταφραστών.
1: Βέβαια.
0: Πολλές ειδικότητες που σχετίζονται με το βιβλίο. Ένα σύστημα ακριβώς.
1: Γύρω από το βιβλίο είναι ολόκληρο σύμπαν. Γύρω από το βιβλίο. Είναι και πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, αλλά πούμε και δύο κουβέντες για το Θεόδωρο Γαζή και το Δημήτριο Χαλκοκονδύλη.
0: Πάλι έχουμε την γραμματική του Γαζή, άλλος λόγιος. Όλοι οι λόγοι προσφέρουν μεταγλωσσική τεκμηρίωση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Έτσι, τα εγχειρίδια αυτά το καθένα αξίζει να το διαβάσει κανείς, να το μελετήσει. Βέβαια, αποτυπώνουν με την μεθοδολογία της εποχής, ενδεχομένως σήμερα να μας φανεί έτσι αρκετά απομακρυσμένο από τη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας της γραμματικής, παρόλα αυτά όλα έχουν το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον. Και πολλών άλλων, δηλαδή και στην πορεία ανοίγει το βλέμμα και περιλαμβάνει και άλλα κράτη πέραν της Ιταλίας. Ο φακός μεταφέρεται στην Γαλλία, στην Γερμανία, άρα λοιπόν ανοίγει το πεδίο, προκειμένου να δούμε και περιπτώσεις τις οποίες δεν υπήρχαν χώρες, δηλαδή τις οποίες δεν υπήρχε άμεση σύνδεση με το Βυζάντιο, αλλά κυρίως λόγω της διάδοσης του Προτεσταντισμού έπρεπε να μπορεί κανείς να διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, επομένως και τους εκκλησιαστικούς, κυρίως την εκκλησιαστική γραμματεία. Οπότε και εκεί έχουμε ανάπτυξη έτσι, των ελληνικών σπουδών.
1: Και γίνεται αυτό μέσω Ιταλίας, δηλαδή και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι πάνε στην Ιταλία για να μάθουν ελληνικά.
0: Σίγουρα υπάρχουν δίκτυα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και τυπογραφικών πρακτικών. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα δίκτυα, μιας και το θέτεται, έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τη χάρτα του Κωνσταντίνου Στάικου που εκτίθεται στην έκθεση. Mm-hmm. Είναι ένας έτσι μεγάλων διαστάσεων χάρτης του 1976. Ο Κωνσταντίνος Στάικος, μία από τις πολλές πτυχές, ας πούμε, του έργου του, ήταν εκεί. Αυτή αποτύπωσε με θαυμαστή ακρίβεια όλο το δίκτυο τυπογραφικών εκδοτικών οίκων ανά την Ευρώπη, έτσι, στα οποία εργαζόντουσαν Έλληνες τυπογράφοι ή εκδότες ή εκδόθηκαν ελληνικού ενδιαφέροντος κείμενα. Αν το δει κανείς, είναι πραγματικά ένα πλέγμα σχεδόν αδιαπέραστο που δείχνει αυτή την διακίνηση, την ανταλλαγή, την δικτύωση. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με τους λογίους. Δεν μπορεί κανείς να πει ένα γενικευτικό ότι από τη Γερμανία πηγαίνουν, ας πούμε, στην Ιταλία, αλλά πρέπει να δει κανείς την πορεία του λογίου. Σίγουρα υπήρχε επικοινωνία και διακίνηση βιβλίων και ιδεών με άλλους τρόπους και μέσα από ό,τι σήμερα, αλλά ασφαλώς και υπήρχε.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα, ναι. Απλά επειδή στην Ιταλία ξεκινάει να αναπτύσσεται αυτή η διοικασία της
0: δασκαλίας. Είναι η κοιτίδα. Είναι η κοιτίδα.
1: Μπορεί να είναι ένας πυρήνας από τον οποίο, ας πούμε, διακτηνίζονται έτσι, σε διάφορες άλλες περιοχές της Ευρώπης. Κυρίως νομίζω Γαλλία και Γερμανία όμως θα μιλήσουμε, αν μιλήσουμε για άλλες δύο χώρες, έτσι δεν είναι, εκείνη την εποχή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα συμβαίνουν όλα αυτά τα κοσμογονικά και ταυτόχρονα, για να πάμε και σιγά σιγά προς το σήμερα και να κλείσουμε, γίνεται αυτό που είπατε, δηλαδή παίρνουν το χώρο, κερδίζουν χώρο και έδαφος οι γλώσσες της καθομιλουμένης. Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις χώρες, έτσι δεν είναι, και συμβαίνει και με τα ελληνικά.
0: Ναι, και χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υποχωρεί το ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική, γιατί μέχρι σήμερα, ας πούμε, στην Ιταλία, στα κλασικά λύκεια που είναι πάνω από 700 στη γείτονα χώρα, διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Απλώς δεν μένουμε μόνο στην αρχαία ελληνική. Υπάρχει παράλληλα η νεοελληνική που διαμορφώνεται σε κοινή σταδιακά, η οποία τεκμηριώνεται και αυτή με τα γλωσσικά. Έτσι, είναι δύο παράλληλες πορείες στην ουσία, δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες.
1: Σαφώς. Απλά μέχρι τότε, με κάποια στιγμή, αυτές οι γλώσσες δεν είχαν το κύρος, το πω κάπως.
0: Ναι,
1: το γραπτό, και μετά αποκτούν και αυτές ένα γραπτό κύρος και μια γραμματεία. Αποκτούν μια γραμματεία και αυτό τους δίνει έτσι διαφορετική εξέλιξη. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Να δούμε λοιπόν αυτή τη θέση της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα έχουμε το Ινστιτούτο στη Βενετία, έτσι δεν είναι. Ίσως είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα απομεινάρι όλης αυτής της ιστορίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνομάθεια στην Ιταλία είναι πολύ ζωντανή, πολύ ενεργή. Οπότε δεν ξέρω, το απομεινάρι ίσως μου βγάζει έτσι μια στενοφόρια. Είναι κάτι δυναμικό ακόμη.
1: Το παίρνω πίσω το απομεινάρι. Το παίρνω πίσω. Έχετε δίκιο. Έτσι, έχει λίγο μια λογική παλιού κλαίους και δεν έχετε δίκιο. Δεν είναι σωστή.
0: Θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος, αν μη τι άλλο, το να στηρίξει την ελληνομάθεια στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ βασική πτυχή. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον απόδειγμα ελληνισμό, όλες τις αιστείες ελληνικών σπουδών, είτε είναι αρχαία ελληνικά, είτε μεσαιωνικά, είτε νέα ελληνικά. Νομίζω ότι είναι η παρουσία της Ελλάδας εκτός των συνόρων, επομένως είναι μια πτυχή πολύ πολύ σημαντική σε επίπεδο γλωσσικής πολιτικής. Στην έκθεση έχουμε προσπαθήσει να επεκτείνουμε μέχρι το σήμερα το αφήγημά μας. Υπάρχουν δηλαδή και εγχειρίδια διδασκαλίας, υπάρχουν εκδόσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, έχουμε αξιοποιήσει και αναδείξει και τις στερεότυπες εκδόσεις εκδόσεις της περίφημης της κλασικής γραμματείας, αλλά και σύγχρονα εγχειρίδια. Φανταστείτε ότι φτάνουμε μέχρι τα σημερινά, δηλαδή μας έστειλαν από την Ιταλία στο πλαίσιο της διμερούς αυτής πολιτιστικής συνεργασίας σύγχρονα εγχειρίδια από τα οποία μαθαίνουν οι μαθητές αρχαία ελληνική γλώσσα.
1: Αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά όμως.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν εμβληματικά έργα πρόσφατα, όπως είναι το λεξικό του Φράνκο Μοντανάρι, το οποίο έχει εκδοθεί το 1995 και από πίσω του έχει ένα πλήρες κόρπους ελληνικής γραμματείας. Είναι λεξικό της αρχαίας ελληνικής, αλλά σύγχρονο. Το ότι στηρίζεται σε κόρπους δεν το λέω τυχαία, γιατί πραγματικά στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων ξέρουμε την αξία που έχει το να υπάρχει από πίσω ως υπόβαθρο ένα συγκροτημένο σώμα κειμένων. Mm-hmm. Παράλληλα, βέβαια, με την βιβλιογραφική επισκόπηση και τη φιλολογική έρευνα. Και πρόκειται για ένα λεξικό που έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Είναι έργο αναφοράς λοιπόν του Φράνκο Μοντανάρι, ο οποίος προσφάτως είχε επισκεφθεί και την έκθεση και καμάρωσε το λεξικό του να συνυπάρχει έτσι με όλα τα υπόλοιπα τις εκδόσεις των προηγούμενων αιώνων. Οι λόγοι και οι φιλόλογοι του χθες και του σήμερα, με συνεκτικό ιστό και έτσι, κοινή αγάπη για την ελληνική γλώσσα.
1: Καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Να πούμε ότι η έκθεση ξεκίνησε στη Βουλή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας 9 Φλεβάρι. Mm-hmm. Ότι συνεχίζει τώρα και θα και είναι από ό,τι έχω δει μέχρι τέλη Ιουνίου.
0: Ναι, προς το παρόν είναι μέχρι τέλη Ιουνίου με ένα ενδεχόμενο παράτασης και μέχρι το Σεπτέμβρη, είναι υπό εξέταση. Ακόμη δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τα σχολεία και από το γενικό
1: και
0: κοινό. Η πρόθεσή μας είναι, αν μπορούμε λίγο ακόμη να την παρατείνουμε, η ενημέρωση για τις ξεναγήσεις, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Για τον κόσμο να το γνωρίζει, πώς μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση. Είναι μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης της Βουλής και μέσα από το Facebook της βιβλιοθήκης. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες οργανωμένων ξεναγήσεων από τις επιμελήτριες. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την έκθεση, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Η επιμελητική ομάδα αποτελείται από τη Μαρία Βλωσοπούλου, την Σοφία Χινιάδου Καμπάνη, την Αναστασία Παπακοσταντίνου και τον Γιάννη Κασίδη, με την επιστημονική συμβουλή του Αγαμέμνονα Τσελίκα, του γνωστού παλαιογράφου, και σε μουσιολογικό-μουσιογραφικό σχεδιασμό της Μαρίας Παπαδοπούλου. Επομένως, μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης της Βουλής και από το Facebook μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή μέσω email και να παρακολουθήσει μια οργανωμένη ξενάγηση και να ακούσει έτσι όλη αυτή την ιστορία δοσμένη με έναν πολύ ελκυστικό και απλουστευμένο τρόπο από τις επιμελήτριες και τον επιμελητή.
1: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι απλά να δεις, πρέπει να ακούσεις γύρω, γύρω από όλα αυτά για να καταλάβεις και τι βλέπεις. Δηλαδή, άρα σε μια τέτοια έκθεση ξενάγηση είναι πολύ σημαντική. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια έκθεση ΑΒ, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη, με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο, αλλά και αισθητική και οπτική έτσι, απόλαυση. Το να βλέπεις όλα αυτά τα χειρόγραφα, τα παλέτυπα, τα κείμενα, από μόνο του. Πώς να το πω, δηλαδή συνδυάζει περιεχόμενο και εικόνα πολύ όμορφα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μεταφερόμαστε έτσι νοερά σε μια άλλη εποχή. Ελπίζουμε να συγκινήσουμε το κοινό και ως προς την υλικότητα του βιβλίου, γιατί σήμερα ακριβώς λόγω της μαζικής αναπαραγωγής πολλές φορές δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία. Τότε το βιβλίο για να παραχθεί απαιτούσε χρόνο, μόχθο, οικονομικά κεφάλαια. Δεν ήταν καθόλου απλό εγχείρημα. Πολλές φορές τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το πόσο χρονοβόρα και κοπιώδης ήταν αυτή η διαδικασία και στο χειρόγραφο και στα πρώτα έντυπα βιβλία. Ας πούμε, στο χειρόγραφο δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι όταν κάνανε ένα λάθος έπρεπε να ξαναγράψουν όλη τη σελίδα. Δεν υπήρχε η έννοια του backspace, του delete, του copy paste, τίποτα από όλα αυτά.
1: Πραγματικά,
0: αλλά όλες αυτές οι τροπικότητες της γραφής καλλιεργούν και την πειθαρχία, καλλιεργούν ενός άλλου είδους δέσμευση και αφοσίωση προς τη γνώση και τη μάθηση, που καμιά φορά νομίζω μας είναι χρήσιμη και σήμερα που λειτουργούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι κακό να θυμόμαστε καμιά φορά έτσι και την διανοητική πειθαρχία που απαιτεί η ανάγνωση και η γραφή και η εκμάθηση της γλώσσας.
1: Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καμιλάκη. Δεν ξέρω αν προλάβαμε να τα πούμε όλα, αλλά σίγουρα μια εικόνα έχουμε, ή τουλάχιστον τέτοια, ώστε να θέλουμε να δούμε την έκθεση.
0: Ακριβώς. Και ελπίζουμε αυτό, να εμπνεύσαμε έτσι στο κοινό το ενδιαφέρον και την περιέργεια να έρθει στη Βουλή, να απολαύσει την έκθεση από κοντά. Και όχι μόνο αυτή, υπάρχει και, να πούμε κλείνοντας, και στον πρώτο όροφο του Μεγάλου της Βουλής, στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, η έκθεση για το Σύνταγμα του 1975, το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025. Μια επίσης εξαιρετική έκθεση αφιερωμένη στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν από το Σύνταγμα. Σύνταγμα του 1975 και που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας μέχρι σήμερα. Επομένως, μια άλλη φιλοσοφία και στόχευση έκθεση, αλλά εξίσου σημαντική, που συνδέεται με τον τρόπο που ζούμε σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή Καλές Θάλασσες με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα, γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
1: Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
0: Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.

κάνετε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματίνο βραδινή.
1: Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό.
0: Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χθες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.

0: 5,8.
1: Άμα δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια. Τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ. Το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση. Εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα, Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapakiert.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις και τα λοιπά, και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω, γιατί τις Παρασκευές, να μπερδεύτηκα κιόλας, μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή, είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή, μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά, εν όψη, ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή.

Έχουμε λοιπόν αρκετούς λόγους για να έχουμε, να δημιουργούμε εμείς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε. Μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας. Αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.

0: Και ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετά επί τα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη, που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια, όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε, γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα είχε αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι, για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε και αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα, και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της Nvidia. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η Nvidia, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ότι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα-ίσα που λέει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, δεν έχουμε τον κύριο Huang, τον Jensen Huang, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πίτας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Ακούσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική τα γένεια του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν τέτοιο επάγγελμα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει τη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη εμβέλεια για το τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύψατε, αλλά θα ήθελα να απευθυνθούμε. Βέβαια δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια ακόμα χρονιά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι οι φορείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολλοί σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί και
0: κυκλοφορεί ευρύτερα.
1: Ναι, ευρύτερα. Και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα, παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία αν είναι αγράμματος? Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, για να αναπτύξεις την καινούργια τεχνολογία, χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει τα καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια ή και την υπάρχουσα τη γνώση στην επόμενη γενιά? Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περίπου στα τέλη του αρχαίου κόσμου, στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
0: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
1: Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
0: Ναι.
1: Κάλιστα,
0: γενικώς, αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ

0: συχνά δεν μεταφέρθηκε, γιατί δεν μεταφερόταν, γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
1: Ισχύει. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους.
0: Επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει. Ωραία, τι διαβάζει κάποιος, τι βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τι δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς αυτή είναι η δικιά μου θέση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης, να καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
0: Μάλιστα. Μια και...
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε. Το έχουν πιάσει και το θέτουν ως ανερώτημα.
1: Ναι, μα οι χρήστες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών. Και είναι κακός καμιά φορά που βλέπω και εδώ πέρα στην Ελλάδα να προωθούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία να έχουν ψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μορφωμένους επιστήμονες. Και έχουμε τέτοιους μορφωμένους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διασπορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τα νέα τα παιδιά είναι σημαντικό το να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις ειδικές επιστήμονες οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να, είναι, να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο για να μπορούν τα παιδιά να προχωρούν και να σπουδάζουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν? Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
1: Να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα οι γνώσεις είναι κριτικές και πώς μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εξετάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν την αποστήθηση. Αυτό εδώ πέρα είναι καταστροφικό. Το έχουμε υποστεί στη χώρα μας με τις τράπεζες θεμάτων, με το ένα με το άλλο, και καταλήγω ότι εγώ 40 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, 45 χρόνια πριν, όταν ήμουν υποψήφιος και είχα μαθηματικά, φυσική, χημία, με άγνωστη ύλη, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Πίτα. Με καλύψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ.

0: Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη. Σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
1: Γεια σου, Έλενα,
0: Δημήτρη, καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι. Εδώ είμαστε όλοι στο χορευτικό. Και ναι, είπαμε να μην διακόψουμε. Αλλά ναι, μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι, ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω: έχουμε συμφωνία. Και τι μου είπες? Οι Ιρανοί. Πώς το είπες, ωραία.
1: Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
0: Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
1: Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε. Ναι, είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρώιμο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε, Ελένα, είναι το μεταδίδει το Άξιος. Είναι ένα ιστότοπο ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς, αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ. Επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτα σταθεί ως γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
1: Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ πήγα να πω τη φράση με την καργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι οι όρες της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη. Ναι. Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών.
0: Ναι.
1: Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του πρόεδρου Τραμπ, υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν μπει ο Τραμπ ότι ναι, την εγκρίνω, και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Θα είμαστε.
1: Κατά το
0: θα είμαστε.
1: Κοινό λεγόμενο, Ελένα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης, για αναφέρθηκε και στη διασπορά. Γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο, η διασπορά λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το brain drain που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το brain gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω. Έχουν κάποιοι επιστρέψει, αλλά θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους και συνεχίζουν, και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8:30. Ξεκινάνε και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνετε την τιμή να με ακούτε, και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη, είναι επί ίσης όρης σε όλη τη χώρα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει πια ένα πεφωτισμένο Υπουργείο Παιδείας να το σκεφτεί και να περάσει, όχι σε λίγα χρόνια όπως άκουσα, δηλαδή σε 5 χρόνια, του χρόνου, του παραχρόνου το πολύ, να μην... Κανένας να μην φοβηθεί τις αλλαγές και τις τομές, όχι με ένα ακόμα ας πούμε τολμηρό νομοσχέδιο, με μια ακόμα ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση, αλλά με πολύ μεγάλη τομή. Αυτοί ξέρουν, είναι σοβαρά τα άτομα εκεί, τα κεφάλια εκεί, ας τα βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και εμείς, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω, αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Οπότε προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε... Εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κάτι που ήταν, ας πούμε, μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγκεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό το βλέπω. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε, το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά, γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Και εγώ είμαστε.
0: Για πες μας.
2: Κάνει πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας, ναι, έτσι, ναι, πραγματικές συνθήκες.
2: Είναι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται
0: δροσερές.
2: Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας δεν είναι προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά, οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή Λόντ έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
0: Τι λες,
2: και αναγκάστηκαν να εκενώσουν το 53 βαθμούς, γιατί είχε δαμαρίες, είχε διάφορες δαμαρίες
0: και τραβούσε
2: δεν είναι δυνατόν να αντέξουν σε τέτοια κλίματα. Και για ένα άλλο σχολείο, 80% των σχολείων, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που τον οποίον η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
0: Φαντάζομαι τι σημαίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θωμά, ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου, και για την Ελλάδα. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαής, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
2: Κοιτάξτε, σε εμάς οι εξετάσεις, επειδή θεωρούμαστε Γαλλία, Βόρεια αυτό, και Νότια ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ μεγάλη
0: πολύ
2: χώρα.
0: Μεγάλη χώρα.
2: Οι εξετάσεις, τα σχολεία κλείνουν, οι εξετάσεις μάλλον για τον Μπακαλωρέα, είναι τώρα. Είναι από τέλη Μαΐου μέχρι τον τέλη Ιουνίου.
0: Απλώς έτυχε τώρα. Όλες τις χρονιές είναι καλή η θερμοκρασία.
2: Είναι σίγουρη ότι έτυχε, γιατί φαίνεται ότι μάλλον αυτό θα γίνεται όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό. Και όλο και πιο πρόημο, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα, κυρίως για τα παιδιά, γιατί σας είπα μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αν υπάρχουν καύσωνες πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αποφασίσουν.
0: Όπως διάβαζα, Θωμαΐς, ότι έχετε και τη ρήπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι.
2: Είναι πάρα πολύ.
0: Απλά το. Συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά πρώτα απ' όλα ξεκίνησε αυτός ο θερμικός θόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπιασε τώρα εσάς.
2: Όχι. Ξεκίνησε ο θερμικός θόλος από το Μαρόκο. Σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία, απλώθηκε Μεγάλη Βρετανία και τώρα πλέον πια φτιάνει και Γερμανία, Ιταλία.
0: Και Ιταλία, αυτό διάβαζα, που σημαίνει ότι ποιο συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
2: Η Ελλάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο θόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
0: Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
2: Ναι. έχουμε ακριβώς, είναι ο τελικός, δεν είναι στη Γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ΙΤΑ θα ηχήσει στη Γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, θωράκισαν τα ηλίσια, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες που είναι οι πρόποδες του πύργου, το Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα, για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε από το ημιτελικό στα τελικά η Παρί εναντίον της Αρσενάλ, τώρα θα παίξει, τα κάψαν λιγάκι. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φίλαθλοι, ορισμένοι φίλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Οι ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτή το κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ, καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα, να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαΐς, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό. Θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση Πελικό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαΐς.
2: Ναι, σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί ίσως έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολύ στις ελληνικές οικογένειες, όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πάω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν πλέον στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν
0: μείνει στο σκοτάδι.
2: Αυτή η περίπτωση για την οποία μιλάτε είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Ένας σύζυγος ουσιαστικά βασάνισε, βίασε, πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλους για πολλά χρόνια, τελικά την άφησε ανάπηρη, και αυτή η υπόθεση αποφάσισε το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί είπα ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και κατάλαβε ότι πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από το άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Επί 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν τη δικαιοσύνη και τις αρχές και τους δήμους που έχουν την ευθύνη των σχολείων αυτών να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκες. Η τελευταία δίκη πριν από λίγο έγινε παράλληλα με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βασανίστηκε. Να καταλάβετε όμως ότι σε αυτή τη δίκη αυτός ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά με 2 με αναστολή, 1 με βραχιολάκι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
2: Μα δεν καταλαβαίνει κανένας πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να γίνονται αυτά. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρει κανένας πόσες δίκες, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδια ο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι ύποπτοι για παιδεραστία στο Παρίσι.
0: Μάλιστα,
2: και αυτό
0: μάλιστα
2: είναι το απίστευτο.
0: Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
2: Καλή σας, καλό σας απόγευμα.
3: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι. Το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

0: Μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους. Γενικά το λέμε.
1: Έλα, πάρε με.
0: Ο Θανάσης έχει. Δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτεις, Θανάση. Ο Μάκης, πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ λέει θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε. Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Γεια σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο χεχέ και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα Έλενα, λέει, συνεχίζω τις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη, στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ακούτε φυσικά την εκπομπή «Η λέξη των άλλων», όπως κάθε Πέμπτη, 1 με 2. Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, χωρίς χρέωση, μέσω Viber και WhatsApp, στο τηλέφωνο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: με τους Κερκυραίους Κορεϊδρου. Υποδεχόμαστε την Κερκυραία Αλεξάνδρα Κάπα. Πολλά Κάπα μαζεμένα. Κορεϊδρο, Κέρκυρα, Κάπα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν οι Κορεϊδρου ή αν έχεις βαρεθεί να σε συνδυάζουν λόγω καταγωγής.
1: Λόγω καταγωγής λες. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω καθόλου βαρεθεί να με συνδυάζουν. Ο Παντελής είναι πολύ στενός μου φίλος και πολύ αγαπημένος, καθότι.
0: Εκτός και αν σε συνδυάσα μόνο εγώ με τους Κορεϊδρο, δεν ξέρω.
1: Όχι, Παντελής οδηγεί και με πηγαίνει για μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Α,
1: οπότε ναι, είναι. Καλά, πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Όχι, δεν θα βαριόμουν ποτέ και μ' αρέσει που λες ότι με συνδυάζουν.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πιάνουμε από αυτό που είπες ότι οδηγεί και με πηγαίνει για μπάνιο. Γιατί ναι, τόσοι πολλοί άνθρωποι που γράφουμε δεν οδηγούμε? Έχεις απάντηση. Είμαστε αφηρημένοι, είμαστε στον κόσμο μας, βαριόμαστε, δουλεύουμε σπίτι μας. All of the above.
1: Κοίταξε, προσωπικά δεν μου έχει λείψει ποτέ. Mm-hmm. Μου λείπει μόνο, ξέρω εγώ, αν τύχει να πάω διακοπές μόνη μου σε νησί, εκεί θα έλεγα, okay, θα ήθελα να οδηγάω παπάκι.
0: Το καλοκαίρι δεν σε πιάνει να πας μια εκδρομή να πάρεις το αυτοκίνητο?
1: Όχι. Πρώτον, δεν μου χρειάζεται. Β', δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γύρω μου γενικά. Αλλά ειδικά στον δρόμο είμαι η πεζή που περνάει το φανάρι και φοβάται ότι παρότι τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, κάποιος θα επιταχύνει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, οπότε η ζωή μου θα ήταν μια κόλαση. Επίσης αποκλείεται να θυμόμουν που το έχω παρκάρει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, έρχεσαι φορτωμένη με πάρα πολλά πράγματα.
1: Έρχομαι με 5 καφέδες και μισό κάμπο τσιγάρα και λίγο έχω μια υπερδιέγερση. Επίσης χθες διάβαζα όλη μέρα αρχαία. Άγω ηγον άξο ηγαγον αγίωχα ηγιώχην.
0: Το οποίο αγίωχα ηγιώχην.
1: Ευχαριστώ. Το αγίωχα ηγιώχην νομίζω ότι δεν μου θυμίζει τίποτα. Νομίζω ότι είναι καινούρια.
0: Είναι καινούρια. Εγώ θυμάμαι πολλά λατινικά από εκείνη την εποχή.
1: Λατινικά θυμάμαι κι εγώ.
0: Ο Βίντιος Ποέτα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από τα τσιγάρα και τους καφέδες, έρχεσαι με ένα μυθιστόρημα που έχεις γράψει, το «Πώς φιλούνται οι Αχινοί».
1: Ναι.
0: Έρχεσαι με τη συλλογή διηγημάτων, πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, τρελαίνομαι για αυτό το τίτλο, πραγματικά.
1: Χαίρομαι που
0: τον οποίο τον αποδίδεις και στην εμπειρία που έχεις ως κειμενογράφος. Κάπου είχα διαβάσει μια συνέντευξη, είχα ακούσει μια συνέντευξη που
1: έλεγες
0: ότι βρήκα αυτό το τίτλο γιατί έχω εμπειρία στη
1: διαφήμιση. Πολύ πιθανό.
0: Είναι καταπληκτικός, πραγματικά. Έχεις γράψει θεατρικά.
1: Ναι.
0: Το Γάλα Αίμα.
1: Γάλα
0: Αίμα. Μια διασκευή της Μύδιας είχε ανέβει στη Μικρή Επίδαυρο. Σωστά, ναι, τα θυμάμαι όλα.
1: Τα θυμάσαι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Καλά, ναι. Και τις επαναστατικές μεθόδους για τον καθαρισμό της πισίνας σας. Επίσης τίτλος κειμενογράφου, έτσι.
0: Ναι, και αυτό, ναι, πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό έχει ανέβει στο Εθνικό Θέατρο.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έρχεσαι με πάρα πολλά πράγματα. Είσαι πολύ.
1: Είναι πολλά.
0: Αν σκεφτείς την καθημερινότητα που έχουμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην εκπομπή νεότεροι, ναι, έχουν κάνει και κάνουν ένα κάρο πράγματα. Και πραγματικά απορώ πώς γίνεται αυτό. Πώς τα καταφέρνουμε γενικά μέσα σε αυτήν την πάρα πολύ πιεστική καθημερινότητα που υπάρχουν όλα τα βιοποριστικά, να παράγουμε εσύ εδώ πέρα ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο.
1: Καλά, μας βγαίνει ψυχή. Δεν ζούμε φυσιολογικά. Αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ λέω φτύνουμε αίμα. Άλλη έκφραση. Μας βγαίνει ψυχή, φτύνουμε αίμα.
1: Ναι, φτύνουμε αίμα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιους μήνες, έχω επιλέξει να μην εργάζομαι γιατί γράφω ένα μυθιστόρημα. Όταν γράφω μυθιστόρημα, νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω πρακτικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή χρωστάω λογαριασμούς 3 μηνών. Δεν είμαι λειτουργική σε οτιδήποτε άλλο. Και αποφάσισα να μου δώσω αυτό το χρόνο προκειμένου να το κάνω. Τα προηγούμενα χρόνια, αυτά που προανέφερες, ναι, γίνονταν συνδυαστικά με δουλειά. Αυτό σήμαινε ότι μπορεί να έβαζα ξυπνητήρι στις 5 το πρωί, ας πούμε, για να γράψω πριν πάω στη δουλειά. Επίσης, από αυτά που έχουν βγει, τα πράγματα, τα δικά μου που έχουν κυκλοφορήσει, είναι περίπου το 1/3 των πραγμάτων που έχω γράψει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σκοτώνω. Και αισθάνομαι κάπως περήφανη γι' αυτό. Οπότε το ότι υπάρχουν επίσημα 4 βιβλία, 2 πεζά, 2 θεατρικά, δεν το θεωρώ πολύ για την ηλικία μου, δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ, σου λέω ξανά, με βάση την καθημερινότητα που βιώνουμε, που είναι πολύ δύσκολη. Και είναι και δύσκολο να πεις ότι εγώ θα αφήσω τις δουλειές για ένα καιρό και θα αφοσιωθώ στο γράψιμο.
1: Καλά, κοίτα, έχω κόψει πάρα πολλά πράγματα. πάρα πολλά. Έχω, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, πρέπει πάντων να πεις, θα ζήσω λίγο πιο λιτά, ναι, ναι, ή τελείως
1: λιτά. Το μυθιστόρημα πάντως σου αφήνει χρέος, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, το μυθιστόρημα είναι full time job.
1: Με τους αχινούς είχα τεράστιο χρέος. Από τους αχινούς και μετά μπήκα στη διαφήμιση in-house. Δηλαδή εκεί είχα να πληρώσω χρέος 1,5 έτους.
0: Άξιζε.
1: Ναι. Ναι, για μένα άξιζε. Άξιζε. Και η συγγραφή, η διαδικασία, τόσο πάνω, η συγγραφή αυτού του βιβλίου, νιώθω ότι εμένα μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Με πλούτησε πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έφερες εσύ, που ομολογώ είναι μια επιλογή που με ξάφνιασε, αλλά θα μας πεις, θα μας πεις μετά. Μου είπες Θέμη Αδαμαντίδη, δεν περίμενα.
1: Ωραία,
0: αυτό που...
1: να σου πω τώρα.
0: Να, πες τώρα,
1: να κάνω καλύτερα, να κάνω ένα πρόλογο για κάθε τραγούδι πριν. Να πούμε ότι τα τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα είναι τα τραγούδια που εμφανίζονται στο επόμενο βιβλίο, στο μυθιστόρημα που γράφω τώρα. Το οποίο τελειώνω, θα κυκλοφορήσει τέλος φθινοπόρου, κάπου εκεί, ελπίζουμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, χωρίς να είχα την πρόθεση, έχει πολύ μουσική μέσα και πολύ παράτερη μεταξύ της.
0: Ναι, το είδα από τις επιλογές.
1: Ναι, θα το ακούσετε και σήμερα. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη, το οποίο δεν γνώριζα. Έπεσα τυχαία
0: ούτε
1: πάνω στο Spotify.
0: Δεν ήξερα τι είναι. Το έβαλα να το ακούσω και λέω είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, είναι μία εκδοχή του Yesterday.
0: Ακριβώς.
1: Από τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το βρίσκω πολύ συγκινητικό.
0: Είναι ρομαντικό, με έναν έτσι την... παλιωμοδίτικο,
1: ναι,
0: λίγο τρόπο.
1: Έχει όλη αυτή την παλιά ενορχίστρωση των 80s, νομίζω. Νομίζω ότι 80s το τοποθετώ.
0: Εδώ ένας συνάδελφος που το άκουσε χθες που φτιάχναμε, ναι, τις λίστες, μου λέει, είναι, μου λέει, σαν soundtrack από μέτρια ελληνική
1: ακριβώς
0: 90s σειρά.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό με συγκινεί. Αυτό το τραγούδι παίζει στη διάρκεια μιας κηδείας στο βιβλίο. Είναι μια κηδεία musical.
0: Οκ, πάμε να τα ακούσουμε. Ναι.

καημό χωρίς πληγή μες στον καιρό δυο ναυαγοί κάποτε.

0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι.
1: Θα ήθελα να μπορούσα να μιλήσω τεχνικά για την ενορχίστρωση και δεν έχω αυτή τη γνώση και λυπάμαι πολύ.
0: Έχουν γίνει και άλλες απόπειρες σε τραγούδια στα ελληνικά, αλλά αυτή ομολογώ δεν την ήξερα.
1: Αυτό νομίζω είναι ίσως το μόνο τραγούδι μέσα στο βιβλίο το οποίο δεν είναι δώρο κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Τι ενώ
1: σε μένα. Μ' αρέσει, με τρελαίνει το ότι αν το σκεφτείς, οι λίστες μας, οι λίστες της μουσικής μας, κάθε τραγούδι έχει πιθανότατα έρθει από κάποιον άλλο άνθρωπο. Κάπως μας έχει χαριστεί.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η σκέψη, αλλά δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά τραγούδια για να έχουν έρθει όλα από κάποιον. Και τώρα βέβαια έρχονται από τον αλγόριθμο.
1: Ναι, έρχονται και από τον αλγόριθμο. Δεν ξέρω, η δική μου λίστα, σχεδόν κάθε τραγούδι έχει πίσω μια ιστορία. Ναι. Και κάτι που μου αρέσει να κάνω στα βιβλία γενικώς είναι να χώνω μέσα ανθρώπους δικούς μου. Υπάρχει μια φράση που λέει η Ζηράνα Ζατέλη: αν δεν στοιχειώσεις άνθρωπο, βιβλίο δεν στεριώνει. Δεν έχω ιδέα τι εννοεί με αυτό. Το έχω μεταφράσει τελείως διαφορετικά, εντελώς αντίθετα, ότι άμα δεν ποτίσεις το βιβλίο σου με δικούς σου ανθρώπους, δικά τους πράγματα, δικές τους εκφράσεις, ότι τέλος πάντων, πώς να το πω, το αισθάνομαι πιο ολόκληρο εγώ μέσα μου, όταν έχει μέσα τους δικούς μου ανθρώπους. Και τα περισσότερα τραγούδια σε αυτό το βιβλίο έχουν έρθει από αγαπημένα πρόσωπα ή και από τελείως άγνωστα.
0: Το κάνεις αυτό, για πες μου. Ναι, ναι.
1: Έχω βάλει στη λίστα το Anemone. Καθόμουν σε ένα καφέ στην Αγία Ζώνη, στο Μόντρεαλ. Δεν είχα ιδέα τι πρέπει να συμβεί τώρα, τι να γράψω παρακάτω. Και γύρισα σε ένα παιδί που καθόταν δίπλα μου και του λέω: πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι. Και μου δίνει το άνεμον, το ακούω, το θυμάμαι και μου ήρθε όλη η σκηνή που έπρεπε να γραφτεί. Και καταλήγει να είναι να ακούγεται απλώς στο ραδιόφωνο ενός αστέγου έξω από τα Ζάρατα της Ομόνοιας.
0: Θα το ακούσουμε λίγο παρακάτω το άνεμον, το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν είχα τίτλο στο μυαλό μου και συγκρότημα. Νομίζω είναι από τα τραγούδια που έχω κάνει τις περισσότερες φορές Σαζάμ. Για να δω τι είναι και δεν έχω συγκρατήσει ποτέ, είναι σαν να παίζει παντού. Έχεις και ένα πολύ κλασικό κομμάτι.

0: τραγούδι, αυτό το τραγούδι συνδέει την ηρωίδα με την παιδική και καλύτερη της φίλη, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι της φίλης της. Και ένα τραγούδι που επανέρχεται συχνά, είναι ένα μοτίβο του βιβλίου.
1: Okay. Εγώ θυμάμαι αυτό το τραγούδι που λέει στους στίχους «Her Walkman started to melt». Αργότερα όταν το διασκεύασαν οι Placebo, είχαν αντικαταστήσει το Walkman με Discman.
0: Ναι,
1: γιατί ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90, νομίζω.
0: Τι ωραία εικόνα όμως, ότι είναι η Ιωάννα της Λορένης και καίγεται και αρχίζει να καίγεται το Walkman της. Δηλαδή, ωραία, πολύ ωραίο στίχος.
1: Ωραίος. Πάμε να ακούσουμε.

0: Και μετά τη version του Αδαμαντίδη στους Beatles, λίγη κανονική Beatles.
1: Λίγη κανονική Beatles. Υπάρχει ένας πολύ κεντρικός ήρωας στο βιβλίο.
0: Θα πούμε κάτι παραπάνω για το story του βιβλίου ή δεν θέλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα να το πιτσάρω.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω αυτά τα tidbits για τα τραγούδια, αλλά το κανονικό story, στα αλήθεια, δεν ξέρω ακόμα να το αφηγηθώ. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο ήρωας, ο οποίος είναι πρώην διάσημος Έλληνας μεταλλάς.
0: Okay.
1: Έκανε hair metal, αλλά δεν το παραδέχεται.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και ο οποίος τώρα πια, που έχει να συντηρήσει και κόρη φοιτήτρια, αυτό που κάνει είναι ότι έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα Beatles, ένα tribute στους Beatles, και πηγαίνει, συνεργάζεται με γραφεία που φέρνουν καπία από το εξωτερικό και πηγαίνει στα ξενοδοχεία που έρχονται οι παππούδες off-season και τους κάνει, ας πούμε, αυτό το live. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι έχει υπάρξει μάρτυρας θανάτων επί σκηνής. Ότι παππούδες χορεύουν, κάποιος μία φορά πέθανε χορεύοντας, και αυτός τότε σκέφτηκε ότι αντί να ντρέπεται για αυτό που κάνει, θα έπρεπε να είναι περήφανος γιατί βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να περάσει απέναντι με έναν χαρούμενο τρόπο, χορεύοντας. Και διάλεξε αυτό. Το γεγονός αυτό συνέβη στη διάρκεια αυτού του τραγουδιού, όπου οι υπόλοιποι παππούδες γύρω του, οι φίλοι του, έβαλαν τον κύριο που πέθανε σε μια καρέκλα, τον ταχτάρισαν και συνέχισαν να χορεύουν.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να βρεις πώς να πιτσάρεις story, και μόνο που λες αυτή την ιστορία θέλουμε να διαβάσουμε το βιβλίο, ανυπομονώ. Και ζηλεύω τρομερά αυτές τις καταπληκτικές ιδέες. Αυτά γίνονται όταν αφήνεις τη δουλειά για να γράψεις, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Και αδειάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Αυτό το συζητάμε λίγο με κλειστά τα μικρόφωνα εδώ, πόσο δύσκολο είναι να βρεις αυτό το χρόνο και να πάρεις την απόφαση. Είναι
1: θα
0: μια
1: ξαναπώ,
0: απόφαση όμως.
1: Ζω εξαιρετικά λιτά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι δεν μας αξίζει, αλήθεια, αυτή η μοίρα στους Έλληνες Ελληνίδες συγγραφείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι κάπως πιο υποστηρικτικά.
0: Και από την πολιτεία, φυσικά.
1: Κυρίως από την πολιτεία.
0: Αλλά και από τους εκδότες.
1: Και από τους εκδότες. Δηλαδή, το στάνταρ στο εξωτερικό είναι ότι θα πάρεις μια γερή προκαταβολή πριν βγει το βιβλίο, ούτως ώστε να έχεις το χρόνο να το γράψεις και να το τελειώσεις. Επίσης, αρκετές χώρες έχουν πολύ χαμηλή φορολογία για τους συγγραφείς.
0: Ναι, εδώ φορολογείσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας, γιατρός, υδραυλικός, οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: κανονικότατα.
1: Ενώ τα έσοδά μας, δηλαδή, γράφουμε σε μια πολύ μικρή γλώσσα. Το αγοραστικό κοινό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι δυνατόν τα έσοδά μας να είναι μεγάλα. Όποιοι κι αν είμαστε.
0: Ναι, πρέπει να σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Δεν μιλάω, δηλαδή, και επαγγέλματα που άπτονται τη συγγραφή, δηλαδή μετάφραση, εικονογράφηση κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα βάλλονται.
1: Επίσης, στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά βραβεία με τα οποία σου δίνουν λεφτά. Δηλαδή, η σημασία ενός βραβείου έξω είναι ότι σου δίνει, ξέρω εγώ, 5 χιλιάρικα, να πάρεις άλλους, ξέρω εγώ, 4 μήνες να συνεχίσεις να γράφεις.
0: Όλα τα πράγματα στο εξωτερικό, όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι χρηματοδοτούμενες. Δηλαδή και οι επισκέψεις σε σχολεία είναι χρηματοδοτούμενες.
1: Επίσης οι παρουσιάσεις.
0: Οι παρουσιάσεις πληρώνονται
1: Έχω μία φίλη στην Πολωνία, μία στη Γαλλία. Μου έλεγαν πρόσφατα, αν κάνεις παρουσίαση και πάρεις κάτω από 250 ευρώ, σε κράζει το union, το, πες το.
0: Το σωματείο.
1: Σε κράζει το σωματείο σου.
0: Εδώ μόνο το δίκτυο συγγραφέων το έχει ξεκινήσει να το κάνει αυτό, να πληρωνόμαστε. Ήμασταν και μαζί σε μια
1: στο
0: εκδήλωση.
1: Πάνελ, και πληρωθήκαμε κανονικά.
0: Και δεν ένιωσες πάρα πολύ ωραία που πληρώθηκες γι' αυτό.
1: Κάνεις μεγάλο κόπο, δηλαδή κάθεσαι, ετοιμάζεις κείμενο. Όταν παρουσιάζεις, ας πούμε, βιβλία άλλων, πρέπει να καθίσεις, να διαβάσεις το βιβλίο, να καταλήξεις σε συμπεράσματα, να ακούσεις συνεντεύξεις του ανθρώπου, να φτιάξεις κείμενο. Εγώ προσωπικά κάθομαι και το κάνω και πρόβα, προσπαθώ να το μάθω απ' έξω. Μιλάμε για τουλάχιστον μία εβδομάδα δουλειά, το οποίο, το κάνεις για αγαπημένους σου ανθρώπους, αλλά είναι δουλειά, είναι μία εβδομάδα δουλειά. Εγώ δεν ζητάω πια από κανένα να έρχεται να μου παρουσιάσει το βιβλίο. Έχω αποφασίσει ότι στο εξής θα το κάνω μόνη μου.
0: Καλή σκέψη είναι αυτή. Αυτό λειτουργούσε ως εξής, να πούμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση που μιλούσαμε για τη γυναικεία γραφή, ένα τεράστιο θέμα που δεν νομίζω να το αγγίξουμε σήμερα. Δεν ξέρω καν γιατί μιλάμε.
1: Αποφάσισα να μην το ξαναγγίξω.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: αν
0: γιατί
1: δεν υπάρχουν παρόντες και ομίλητες άντρες.
0: Έχεις δίκιο. Υπήρξαν άντρες στο κοινό, όχι πάρα πολύ βέβαια.
1: Υπήρξαν.
0: Οι οποίοι πλήρωσαν και οι οποίες βέβαια όσες ήρθαν πλήρωσαν με 5 ευρώ είσοδο, mm-hmm. μια τυπική είσοδο. Και εμείς μετά για όλο αυτό που είχαμε ετοιμάσει πήραμε μια συμβολική αμοιβή. Λειτουργήσε καλά. Ωραία, πάμε πάλι λίγο στον κόσμο του βιβλίου. Πάμε να ακούσουμε Διονύση Σαββόπουλο.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Αλλά
0: γιατί
1: είναι
0: μου το στείλες τότε.
1: Είναι το summary του βιβλίου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραία, να τα ακούσουμε
1: ναι.
0: και να πούμε.
2: Άρε μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ και εξαιτίας της απόστασης μας

γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω κι ας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάκους με άμμο στα παράθυρα και στις σκεπές.

πώς και τι. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστην. Κάθε Χριστούλη στα κατέδια του σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο άστιν.

Αδερφέ μου, τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, κύριε.

0: Τι είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο που μας έφερες, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ταζαβόν του Ισμαέλο, το οποίο ακούγεται στο «Όλα για τη μητέρα μου», το Αλμοδόβαρ.
0: Okay.
1: Στο βιβλίο τώρα τι θέση έχει. Ένα βράδυ στο μπαρ, είναι ένα μπαρ στην Αγία Ζώνη, στο οποίο εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στο βιβλίο.
0: Θα μου πεις μετά ποιο μπαρ είναι.
1: Ναι. Για την ώρα το έχω γράψει με το πραγματικό του όνομα στο βιβλίο, αλλά νομίζω πρέπει να φύγει. Ένα βράδυ λοιπόν σε αυτό το μπαρ, η μπαρ-γούμαν, η Νίλα, το έχει βάλει στο repeat. Ο λόγος που το έχει βάλει στο repeat είναι γιατί η Νίλα είναι μια πιτσερίκα, η οποία έχει γνωρίσει μια γοητευτική κυρία πολύ μεγαλύτερη της, λογίστρια, ζωγράφο, η οποία τιμεί στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Της έχει βάλει λοιπόν να δει Αλμοδόβαρ και η Νίλα έχει αγαπήσει, έχει πάρει την πληροφορία, αρχίζει να γνωρίζει την τέχνη, κολλάει με το τραγούδι και το παίζει στο repeat.
0: Πολύ πλούσιο το σύμπαν του βιβλίου και πολύ πρόσωπο μου ακούγεται.
1: Ναι, στην πραγματικότητα είναι αφήγηση μίας ηρωίδας. Mm-hmm. Είναι πρωτοπρόσωπη / δευτεροπρόσωπη αφήγηση.
0: Ωραία η πρωτοπρόσωπη.
1: Ωραία είναι η πρωτοπρόσωπη. Η δευτεροπρόσωπη, αυτό έχει απεύθυνση. Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνω πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε τέτοιο μάκρος. Mm-hmm. Στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τώρα δεν θα αλλάζουμε τίποτα.
0: Υπάρχει καθόλου το θέμα της μητρότητας στο βιβλίο αυτό?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, γιατί σε έχει απασχολήσει καθόλου. Πολύ σε προηγούμενα στο Παρθένο.
1: Καθόλου δεν υπάρχει. Υπάρχει το θέμα της θυγατρικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπουμε από την πλευρά της κόρης και πολύ λίγο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν της αρέσει να το πιάνει. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπω πια συχνά την κόρη μου, δηλαδή λείπει από το σπίτι συνέχεια. Νιώθω σαν να αποπαιδίζω και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Από τι ηλικία θα έλεγε συμβαίνει αυτό? Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει να συμβαίνει με το γιο μου αυτό το πράγμα που είναι 12 τώρα. Και δεν,
1: ναι,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Είναι
0: δεν αγόρι. Μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω, η δικιά μου είναι κανένα χρόνο τώρα που γυρίζω στο σπίτι και το σπίτι είναι άδειο.
0: Όχι, είναι ακόμα στο σπίτι, αλλά η παρουσία του λίγο έχει απομακρυνθεί, λίγο έχει αποστασιοποιηθεί. Λίγο
1: στο πόσο
0: μαμά,
1: μην
0: με φυλάς μπροστά στους φίλους μου. Είμαστε εκεί. Πάντως θέλω να σου πω ότι έχεις γράψει ένα από τα ωραιότερα διηγήματα για τη μητρότητα που έχω διαβάσει, το οποίο λέγεται «Μαμά Μαλάκου». Έχει αυτό τον τίτλο και συνοψίζει τόσο ωραία αυτή την αίσθηση ανεπάρκειας που έχουμε συνέχεια με τα παιδιά μας, πόσο λίγα κάνουμε, πόσο λάθος είμαστε, πόσο δεν προσφέρουμε. Δεν ξέρω, όταν το είχα διαβάσει αυτό σχεδόν έκλαιγα πραγματικά. Μάλλον ό,τι είχες να πεις για τη μητρότητα τα έχεις πει σε αυτό το βιβλίο εδώ.
1: Τώρα τι να σου πω, φαντάζομαι ότι θα με απασχολήσει σε λίγα χρόνια περισσότερο από άλλη σκοπιά πια.
0: Ναι, γιατί αναφέρεις και κομμάτια εγκυμοσύνης μέσα, το οποίο ήταν πολύ διάσημο. Θυμάμαι τότε όλοι σχολίαζαν εκείνο το διήγημα με την εγκυμοσύνη. Για κάτι τέτοια μας λένε μετά γυναικεία γραφή.
1: Όχ, μωρέ, εντάξει, κουράστηκα.
0: Μέχρι πότε πια θα τη συζητάμε αυτή τη γυναικεία γραφή, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Επίσης, εγκυμοσύνη έχει συμβεί στις μανάδες σας όλων. Κάπως δεν έχετε καθόλου περιέργεια.
0: Αυτό το έχεις ξαναπεί. Πραγματικά. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν έχεις ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει. Mm. Δεν ξέρω. Δεν ενδιαφέρονται μάλλον γι' αυτό. Γιατί και στις συζητήσεις μας για τη γυναικεία γραφή.
1: Μπορεί να είναι δυσάρεστο.
0: Μπορεί. Πάντως αυτό που λες πριν για το κοινό, να είναι άντρες ή συνομιλητές κτλ. Πάλι σε εκδήλωση για τη γυναικεία γραφή στη Θεσσαλονίκη, στο κοινό υπήρχαν ελάχιστοι άντρες. Μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε.
1: Νομίζω δεν έχει νόημα πια να το συζητάμε άλλο μόνες μας.
0: Ναι,
1: δηλαδή θα πρέπει οι συνάδελφοί μας να μας στηρίξουν.
0: Μας στηρίζουν οι νεότεροι ίσως.
1: Σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα ναι. Σε δημόσιο δεν το έχω δει ιδιαίτερα. Μπορεί κάποιος να το έχει κάνει και να μου έχει διαφύγει. Αλλά περιμένω αλήθεια να μας στηρίξουν.
0: Ωραία. Ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα μέχρι τότε.
1: Τι ακούμε, το βάζουμε τώρα?
0: Το βάζουμε και σχολιάζουμε.

0: Αυτό είναι το Anemone που αναφέραμε ναι. πριν, που παίζει στο κασετήφι, στο κασετόφωνο ενός αστέγου.
1: Το ραδιόφωνο ενός αστέγου.
0: Κασετόφωνο, λέγω. Πες μου πόσο χρονών είσαι, χωρίς να μου πεις πόσο χρονών είσαι.
1: Στο ραδιόφωνο ενός αστέγου έξω από τα Ομόνια, έξω από τα Ομόνια, λέω, έξω από τα Ζάρα της Ομόνιας, το παλιό Μηνιόν.
0: Okay. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που έχουμε κοινό και δεν το ξέρεις μάλλον. Oh. Ξέρω ότι κάνεις κολλάζ.
1: Ναι.
0: Και τα κολλάζ αυτά δημοσιεύονται κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Συνοδεύουν τα άρθρα σου στη Vogue.
1: Στη Vogue,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ τα κολλάζ.
1: Και
0: έκανα κι εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Έκανα κι εγώ παλιά, σε όλη μου τη φοιτητική ζωή.
1: Ναι.
0: Μερικά τα έχω ακόμα κορνιζαρισμένα, κυρίως με μουσική θεματολογία. Ναι. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να κάνουμε κολλάζ σήμερα που δεν έχουμε όλους αυτούς τους τόνους περιοδικά που κατακρεουργούσαμε και κόβαμε και κάνουμε.
1: Κοίταξε, για μένα η μισή χαρά είναι να βρω τα υλικά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω ταξίδια. Πηγαίνω πάντα σε αυτά τα ανοιχτά markets που πουλάνε παλιά πράγματα βασικά. Και βρίσκω παλιά περιοδικά. Επίσης, μία πολύ ωραία πηγή στην Αθήνα είναι το βιβλιοπωλείο που είναι στα Κτέλ Κηφισού.
0: Okay.
1: Έχει ένα βιβλιοπωλείο στα Κτέλ Κηφισού όπου έχει πάρα πολλά περιοδικά 70s, 60s, 50s, πάρα πολύ φτηνά. Επίσης, κάθε Παρασκευή βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είναι η μέρα, εγώ τις Παρασκευές πηγαίνω, στο περίπτερο στην Ακαδημία έξω από το Έλλη, που έχει παλιές εκδόσεις και ανανεώνει το στόκ του συνέχεια.
0: Το κάνεις πολύ actively, δηλαδή.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κυνήγι. Μ' αρέσει το κυνήγι. Το ότι ξέρεις, θα ψάξω τα βιβλία, θα ανοίξω να δω αν έχει εικόνες. Παραδέχομαι ότι κάποιες φορές στο εξωτερικό κλέβω και λίγο. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό. Και ναι, το κολλάζ, κοίταξε, δεν είμαι αρκετά καλή ακόμα. Με βοηθάει να κρατιέμαι ταπεινή.
0: Είσαι αρκετά καλή για εξώφυλλο βιβλίο κολλάζ ή όχι?
1: Το σκεφτόμουν. Δεν ξέρω αν είμαι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω. Θα πρέπει.
0: Το πάρε δικό μου σίγουρα όχι. Μένα που... Α, όχι για το δικό σου.
1: Για το δικό μου όχι. Κοίταξε, ο σύντροφός μου κάνει εξώφυλλα βιβλίου για μεγάλους εκδοτικούς εξ' όλο τον κόσμο. Θα προτιμήσω αυτόν.
0: Είναι μια καλή safe λύση. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή μας έχει μείνει πάρα πολύ χρόνο, έχουμε άλλο ένα τραγούδι που διάλεξες και θέλεις οπωσδήποτε να
1: θέλω
0: ακούσουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τι είναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του Ραμόν Μουντανέρ. Ραμόν Μουντανέρ είναι Καταλανός. Πέθανε σχετικά πρόσφατα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει, ας πούμε, στο καταλανικό νέο κύμα. Εγώ έχω, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ η καταλανική μουσική, και η σύγχρονη και η παλιότερη. Μου θυμίζει κάτι νοσταλγικό, δεν ξέρω, με πιάνει κάτι νοσταλγικό. Γενικά με τους Καταλανούς αισθάνομαι κάπως σαν να είμαι σε μια παλιά Ελλάδα, σε μια παλιά πιο χαρούμενη παιδική Ελλάδα. Επειδή ένα μέρος του βιβλίου εκτυλίσσεται στη Βαρκελόνη και η ηρωίδα τέλος πάντων επισκέπτεται μετά από πολλά χρόνια τα ίδια σημεία όπου υπήρξε ως φοιτήτρια και ακούει αυτό το τραγούδι ανάμεσα σε άλλα.
0: Πολύ ωραία, θα το ακούσουμε εντός λίγο.
1: Να πω ότι, να μεταφράσω λίγο τους στίχους.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το τραγούδι λέει ότι κάποια μέρα ίσως ξαναβρεθούμε, αν δεν σε εκδικηθώ και δεν με εκδικηθείς, και αν παίξουμε χωρίς να κάνουμε ζαβολιές, θα βρεθούμε στο χορό των χιλίων Κυριακών.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ ωραία, πέρασα πολύ ωραία και ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο.
1: Ανυπομονώ να το τελειώσω.
0: Ευχαριστούμε τους ακροατές, τις ακροάτριες που ήσασταν παρέα μας, ή αναγνώστες και αναγνώστριες, όπως κάνω συνέχεια το λάθος και παραλίγο να το πω. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μας βοήθησε στον ήχο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. 29 Μαΐου σήμερα, 2026, και νομίζω ότι όλοι κατανοούν ότι η σημερινή ημέρα είναι η επωνομαζόμενη αποφράση ημέρα. Είναι η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει. Φυσικά, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχε μόνο κατ' όνομα παραμονές της άλωσης, και αυτό γιατί ήταν περιορισμένη κυρίως γύρω από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης και σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως ήταν ο Μιστράς, το δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλιες, διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορα της πάλε ποτέ ισχυρής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην ουσία, γιατί η Ρωμαϊκή αυτό είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είχαν καταστήσει την πάλε ποτέ Αυτοκρατορία ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Στην πόλη υπήρχε παραμονές της Οθωμανικής Λέλαπας, υπήρχε διαμάχη μεταξύ των ενωτικών και των ανθενωτικών, η οποία δίχαζε τους Βυζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας, έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια, έστειλε πρεσβεία στον Πάπα Ιωάννη τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχτηκε το αίτημά του αυτοκράτορα να στείλει στην Κωνσταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν το λαόν για την αναγκαιότητα της Ένωσης. Οι απεσταλμένοι του Πάπα λειτουργήσαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας, λέει, την αντίδραση του κόσμου που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες, όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλή στον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο. Είχαν και ένα σύνθημα που βασικά έλεγε ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Λατίνων. Το μίσος, λέει, για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσε, λέει, στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γένουας, της Γένοβας, η οποία είχε φέρει σε δύσκολη θέση τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, αλλά και στην καταπίεση, λέει, των Ορθοδόξων στις περιοχές όπου κυριαρχούσαν οι Καθολικοί. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην Κωνσταντινούπολη είχε σχηματιστεί και μία ομάδα που διέκειτο ευνοϊκά προς τους Οθωμανούς. Την παράταξη αυτή εξέφραζε ο Λουκάς Νοταράς με τη φράση «Κριτότερον εστίν ιδένε εν μέση τη πόλη φακιόλιον βασιλεύων Τούρκων ή καλύπτερον λατινικήν». Εν πάση περιπτώσει, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος από τις αρχές του 1453 προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και με έδρα την Ανδριανούπολη είχε συγκροτήσει στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένας μηχανικός τεχνίτης, ένας Ούγγρος αν θυμάμαι καλά, ο οποίος προηγουμένως είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη και τους είχε πει να τον χρηματοδοτούσαν, να του δίναν λεφτά για να φτιάξει το μεγάλο πυροβόλο για αυτούς. Λεφτά δεν υπήρχαν, πήγε τότε στο Μωάμεθ, ο Μωάμεθ ασφαλώς του είπε, του έδωσε ό,τι χρειαζόταν και έφτιαξε το μεγάλο πυροβόλο αυτό, το οποίο έκανε μεγάλη ζημιά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο Μωάμεθ, στις 7 Απριλίου έστησε τη σκηνή του μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Ο αγώνας, λέει, ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, οι οποίοι είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 5.000 άντρες συν 2.000, από τους οποίους μάλλον και 2.000 μισθοφόρους, κυρίως ενετούς και γενουάτες, ενώ στην πόλη είχε απομείνει ένας πληθυσμός περίπου 500.000 κατοίκων με προβλήματα επισιτισμού. Αυτό το οποίο φυσικά δεν λένε είναι ότι στα μοναστήρια εκείνη την εποχή ήταν κάπου μερικές χιλιάδες άντρες, οι οποίοι είχαν πάει στα μοναστήρια γιατί σύμφωνα με το δίκαιο εκείνης εποχής
εάν ήσουν σε μοναστήρι, δεν χρειαζόταν να πας να πολεμήσεις, δεν χρειαζόταν να είσαι στο στρατό. Την στιγμή λοιπόν της άλωσης υπήρχαν χιλιάδες άντρες οι οποίοι ήταν στα μοναστήρια αντί να πάνε στην πρώτη γραμμή. Η βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηράς με διπλό τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό που επί χίλια χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του πυροβολικού του Σουλτάνου, που από τις 12 Απριλίου άρχισε καθημερινούς κανονιοβολισμούς. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα λέμε και άλλα πολλά, η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δραγάτσης, παλαιολόγος, το Δραγάτσης προέρχεται από το Ντράγκατς, η μητέρα ήταν Σέρβα, που απέκρουσε νωρίτερα με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος και από τότε έμεινε στην ιστορία ως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς που λέμε. Το βράδυ ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, «Αναβάς, λέει, επί της Αγίας Τραπέζης». Έτσι αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Αυτά όσον αφορά λοιπόν την σημερινή μέρα, μία μέρα η οποία συμπίπτει επίσης με την ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως, της ΑΕΚ δηλαδή, το 1924. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής. Την Παρασκευή τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, σχεδόν πηγαίνουμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και μιλάμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι. Βασικά τον ακούμε, γιατί ο κύριος Τάμις είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς, εμείς απλώς παρακολουθούμε. Θα πάμε λοιπόν και σήμερα στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να ακούσουμε τι έχει

Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είπα προηγουμένως ότι θα πάμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, αλλά κάτι έχει προκύψει και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάμε εκεί, αλλά θα πάμε σε ένα γειτονικό κράτος, θα πάμε στη Νέα Ζηλανδία για να συναντήσουμε τον φίλο της εκπομπής, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδος στην Νέα Ζηλανδία, τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, και θα πάμε με ένα αγγλικό τραγούδι για τις πύλες της Κωνσταντινούπολης.

0: Κόσμος 93,6.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε ήδη συνδεθεί με την Νέα Ζηλανδία να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδος εκεί, τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, τον οποίο καλωσορίζω από την, θα έλεγα λίγο βροχερή, αλλά ναι, βροχερή θα έλεγα, Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε Νεωνάκη.
2: Καλησπέρα από εδώ, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, το είπατε σωστά, αλλά και εδώ για τη Νέα Ζηλανδία αυτή τη στιγμή έχουμε ένα βροχερό καιρό και η θερμοκρασία έχει κατεβεί κάτω στους 11 βαθμούς σήμερα.
1: 11 βαθμούς, το μεσημέρι φαντάζομαι, έτσι, το μεσημέρι με απόγευμα, γιατί το βράδυ πρέπει να είναι
2: αυτή
1: ακόμα πιο χαμηλό.
2: Αυτή τη στιγμή εδώ είναι 5,5 ώρα το απόγευμα και είναι 11 βαθμοί.
1: Α, okay. Και το βράδυ πού πέφτει, γιατί φαντάζομαι θα πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι πάρα πολύ, όχι. Ειδικά εδώ στο Wellington ίσως να κατεβεί άλλος 1 ή 2 βαθμοί.
1: Α,
2: είναι στο κάτω νησί, στην κάτω μεριά του κάτω νησιού, ίσως να κατεβεί και κάτω στο -1. Το Wellington ως επιτοπλίστων, επειδή έχουμε και τη θάλασσα κοντά, δεν έχουμε μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας. Δηλαδή τώρα τελευταία εβδομάδα ο μέσος όρος είναι εκεί πέρα 12-13 μέχρι και τους 14 βαθμούς. Ελπίζουμε σιγά σιγά να αρχίζει να ζεσταίνεται.
1: Να πούμε ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μια χώρα που αποτελείται από 2 μεγάλα αλλά και πολλά μικρότερα νησιά στα νότιο-δυτικά του Ειρηνικού ωκεανού. Το λέω αυτό επειδή για όσους μας ακούνε και έχουν στο νου τους μια ενιαία χώρα, δεν είναι ακριβώς έτσι, ενιαία είναι η χώρα, αλλά γεωγραφικά αποτελείται από 2 μεγάλα νησιά και άλλα μικρότερα. Και εσείς είστε στο ένα νησί, ναι, που είναι και το Wellington, έτσι δεν είναι, που είναι η πρωτεύουσα το Wellington, δεν είναι νομίζω ή όχι?
2: Βεβαίως. Και είναι και το πάνω νησί, είναι το πιο πυκνοκατοικημένο, αν μπορούσα να το πω έτσι. Σε έκταση, η Νέα Ζηλανδία είναι 2,5 φορές πιο μεγάλη από την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σε πληθυσμό, όμως, μόλις πριν από 3 μήνες πιάσαμε τα 5.512.000 άτομα. Και σας το λέω αυτό γιατί από τη στατιστική υπηρεσία που εργάζομαι, ναι, τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα τις 2 ή 3 τελευταίες εβδομάδες.
1: Κάθε πότε κάνετε αυτό που λέμε το census, δηλαδή την απογραφή πληθυσμού?
2: Το census τώρα το κάναμε κάθε 4 με 5 χρόνια. Τώρα και πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, γιατί ακριβώς αυτή τη δουλειά...
1: Γιατί θα το κάνουμε κάθε 10 χρόνια, ξέρετε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάθε 10 χρόνια ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα το κάναμε κάθε 4 χρόνια. Εν τω μεταξύ, την τελευταία που είχαμε κάνει πριν από 4 χρόνια, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα γίνουν μικρά census, απογραφές πληθυσμού, κάθε χρόνο, που να μην γίνεται αυτό το, ας το πούμε, η μεγάλη απογραφή πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, βλέπουμε μια ανωδική τάση για τη Νέα Ζηλανδία της τάξεως των γύρω της 4 με 5% του χρόνου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Και όλο αυτό φαντάζομαι προέρχεται από μετανάστευση, έτσι δεν είναι? Δεν φαντάζομαι ότι.
2: Βεβαίως, μετανάστες, ναι, αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι και η Νέα Ζηλανδία πέρυσι έχασε γύρω στους 130 με 140 χιλιάδες Νεοζηλανδούς πολίτες ή αυτοί οι οποίοι εργαζόταν εδώ και έφυγαν από τη Νέα Ζηλανδία. Μάλιστα, πάρα πολλοί έχουν έρθει, και όταν λέω πάρα πολλοί, δηλαδή γύρω στους 1.500 από αυτούς έχουν έρθει στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι πηγαίνουν στην Αυστραλία. Αλλά και εκεί τα πράγματα, η οικονομία της Αυστραλίας δεν είναι και η καλύτερη.
1: Οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα από αυτούς τους χίλιους, αυτοί οι 1.500 που λέτε, είναι ελληνικής καταγωγής, είναι Νεοζηλανδοί που απλώς έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα?
2: Όχι, είναι Νεοζηλανδοί πολίτες, mm-hmm, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν την οικονομική ευχέρεια και τη δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πολύ πιο νωρίς. Βλέπουμε άτομα τα οποία θέλουν να εργαστούν από την Ελλάδα, ειδικά όσοι είναι στην πληροφορική, αλλά βλέπουμε και άτομα μέσω του προξενείου τα οποία, ας το πούμε, έχουν αγοράσει ένα σπίτι, ειδικά στα νησιά μας, και έρχονται στην Ελλάδα για να καθίσουν σε 6-7 μήνες, αλλά το τι άλλο βλέπω τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι επειδή υπάρχει σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Νέας Ζηλανδίας όσον αφορά τη σύνταξη, πάρα πολλοί Νέο Ζηλανδοί παίρνουν τη σύνταξη και έρχονται και μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
1: Γιατί προφανώς του συμφέρει, πέρα από τον καιρό και τα λοιπά λοιπά, και τη χώρα του συμφέρει και οικονομικά, φαντάζομαι, γιατί αν συγκρίνουμε τις συντάξεις της Νέας Ζηλανδίας με τις ελληνικές, πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά, ή κάνω λάθος?
2: Θα ήθελα να πω ότι κάνατε λάθος. Όχι, δεν κάνατε λάθος. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα 5-10% πιο μεγάλες οι συντάξεις, αλλά είναι σχεδόν στο ίδιο. Ναι. Δηλαδή, ένα άτομο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι άγαμος, είναι 65 χρονών, παίρνει εδώ πέρα σε δολάρια. Μιλάμε γύρω στα 600 δολάρια τη βδομάδα, τα οποία είναι γύρω στα 300 ευρώ τη βδομάδα. Δηλαδή, το μήνα είναι γύρω στα 1.100-1.200 ευρώ.
1: Μόνο.
2: Δεν είναι μεγάλες τις συντάξεις. Ναι.
1: Άρα, επομένως, τι είναι το κόστος ζωής, ότι είναι φθηνότερο στην Ελλάδα σε σχέση με τη Νέα Ζηλανδία, αυτό, από οικονομική πλευρά?
2: Κοιτάξτε, όχι. Το κόστος ζωής είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά για να αγοράσεις ένα σπίτι εδώ στη Νέα Ζηλανδία, ένα διαμέρισμα ή μια μονοκατοικία με τρία πνοδομάτια, θα πληρώσει γύρω σε 600-650.000 ευρώ, γύρω στο ένα εκατομμύριο, ένα εκατό. Λοιπόν, στην Ελλάδα, κάλλιστα, εάν πουλήσουν εδώ το σπίτι τους και πάρουν αυτά το 1 εκατομμύριο, δηλαδή 600.000 ευρώ, μπορεί κάλλιστα να αγοράσουν ένα ωραίο σπίτι στα ελληνικά μας τα νησιά. Και ξέρετε κάτι, τους θέλουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί φέρνουν την αγάπη τους για την Ελλάδα, αλλά φέρνουν και, ας το πούμε, τα χρήματά τους.
1: Ασφαλώς.
2: Αγοράζουν ένα σπίτι 250-300.000 και τα υπόλοιπα τα βάζουν στην τράπεζα και με αυτά ζουν.
1: Ασφαλώς, απλώς αναρωτιέμαι, γιατί ξέρετε, θα περίμενε κάποιος ότι θα ήταν το οικονομικό όφελος θα ήταν μεγαλύτερο, είτε λόγω κόστου ζωής είτε λόγω υψηλότερων συντάξεων, αλλά από ό,τι βλέπω οι συντάξεις λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα είναι, και το κόστος ζωής, όπως μας λέτε, είναι πάλι στα ίδια επίπεδα. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έπρεπε, δεν θα είχαν αγοράσει το σπίτι τους εκεί πριν από πολλά χρόνια, επομένως θα το είχαν αγοράσει.
2: Αρκετά χρόνια, πριν από
1: δεκαετίες.
2: Ένα μεγάλο ποσοστό τα είχαν ξεπληρώσει τα σπίτια τους, δηλαδή κάθονται σε ένα σπίτι το οποίο δεν χρωστάνε, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ μόνο η ασφάλεια για το σπίτι, για ένα σπίτι το οποίο αξίζει, ας το πούμε, και 600.000 ευρώ, η ασφάλεια είναι γύρω στις 7-8.000, δηλαδή 4.000 ευρώ μόνο για την ασφάλεια.
1: Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση κατοικιών έναντι, φαντάζομαι, φυσικών καταστροφών κτλ.?
2: Βεβαίως. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Είναι και επίσης αυτά που λέμε εμείς εδώ τα rights, δηλαδή κάθε τριμηνία πρέπει να πληρώσεις στο Δήμο τα τέλη Δήμου. Και αυτά μπορεί να φτάσουν μέχρι τις 8-9.000 δολάρια το χρόνο.
1: Ναι. Και εδώ λοιπόν, πληρώνεις ασφαλώς, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με τα δικά μας εδώ όσον αφορά τα κόστη.
2: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή ένα ζευγάρι αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι συνταξιούχοι μπορεί να παίρνουν σε ευρώ αυτή τη στιγμή γύρω στα 1.700-1.800 ευρώ το μήνα. Θα ζήσουν πολύ πιο ωραία στην Ελλάδα παρά εδώ στη Νέα Ζηλανδία. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας λέω ότι είναι πιο φτηνό να πάρεις καλύτερη ποιότητα αρνάκι Νέα Ζηλανδία στην Ελλάδα παρά εδώ στη Νέα Ζηλανδία.
1: Μας το έχετε πει, γι' αυτό και σας ρώτησα για το κόστος ζωής, γιατί όντως όταν ακούει κανείς τέτοιες διαφορές, λέω, δεν θα είναι μόνο το αρνάκι Νέα Ζηλανδία, θα είναι και άλλα πράγματα που...
2: Βεβαίως. Το ψάρι της Νέας Ζηλανδίας, ένα από τα καλύτερα ψάρια του ωκεανού, ας το πούμε, και όμως πέρυσι που ήμουν στην Ελλάδα έβλεπα ψάρια τα οποία τα είχαν στείλει παγωμένα από εδώ από τη Νέα Ζηλανδία στη μισή τιμή από ότι ο Νέος Ζηλανδός το πληρώνει εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η τάση να φύγουν από τη Νέα Ζηλανδία. Ενώ μεταξύ έχουμε και εμείς εδώ πέρα άτομα, ευτυχώς, κατά κάποιο τρόπο, που η Νέα Ζηλανδία είναι τόσο μακριά και δεν έχουμε τις καθημερινές αφίξεις όπως έχετε εσείς.
1: Α, μάλιστα. Πάντως είπατε ότι πέρσι σε καθαρούς όρους αυτοί που μπήκανε και αυτοί που βγήκανε ήταν θετικό το ισοζύγιο, δηλαδή μπήκαν περισσότεροι από αυτούς που, από αυτούς που φύγανε ή το αντίθετο πέρσι?
2: Όχι, ήταν θετικό το ισοζύγιο, αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι 130 ή 137 χιλιάδες άτομα έφυγαν από τη Νέα Ζηλανδία. Ναι, μεν ήσταν άλλοι τόσοι και ίσως παραπάνω, αλλά ας το πούμε άτομα τα οποία ήταν είτε γεννημένα εδώ είτε εργαζότανε, η οικονομία μας δεν είναι και καλύτερη αυτή τη στιγμή. Ναι, και μάλιστα χτες έγινε το καινούριο budget από την Υπουργό Οικονομικών,
1: και
2: ναι, ο υπολογισμός, και από ό,τι λένε τα δύο επόμενα έτη ίσως ο αριθμός από τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι τώρα γύρω στους 65-67 χιλιάδες θα πρέπει να κοπεί κατά 10%.
1: Και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται και τις ένοπλες δυνάμεις?
2: Όχι. Όχι, μιλάμε στα Υπουργεία. Δεν περιλαμβάνεται η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, οι Δήμοι, κατά κάποιο τρόπο. Μιλάμε για τα Υπουργεία τώρα, εντάξει, τα οποία είναι, ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός.
1: Ο κεντρική διοίκηση, όπως λέγεται εδώ πέρα.
2: Άμπραβο, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, γιατί επιλέγουν Ελλάδα και δεν επιλέγουν κάποια άλλη χώρα που είναι πολύ πιο κοντά, ίσως, γιατί πιστεύετε ότι...
2: Εντάξει. Ο Νεοζηλανδός την αγαπάει την Ελλάδα. Υπάρχουν αυτές οι άρεστες σχέσεις. Πριν από δύο εβδομάδες εδώ είχαμε και τη μάχη της Κρήτης. Έπρεπε να δείτε αν υπήρχε ένα φιλμ για να δείτε με τι σεβασμό κατά κάποιο τρόπο υποδέχτηκαν εδώ πέρα τον επιτελάρχη μας από τις ενοπλές δυνάμεις από την Ελλάδα. Ο σεβασμός, δηλαδή το όνομα Ελλάδα εδώ κρατάει αυτό το όμορφο πράγμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, γιατί να πάνε στην Ιταλία, έρχονται στην Ελλάδα. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερος.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν αναφέρομαι να τόσο μακριά. Έλεγα κάπου πιο κοντά σας. Δηλαδή, εντάξει, η Αυστραλία είναι πιο κοντά σας, λέω εγώ τώρα.
2: Η Αυστραλία τώρα και η οικονομία της Αυστραλίας είναι και εκεί δεν είναι η καλύτερη, αλλά είναι, ας το πούμε, θέλουν να πάνε σε ένα... ένα μέρος που, να στο πούμε, να μπορούν να ταξιδεύουν μετά. Η Ελλάδα είναι η αφετηρία για αυτούς για να ταξιδέψουν μέσα στην Ευρώπη.
1: Α, σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Άρα προτιμούν, θέλετε να πείτε ότι προτιμούν Ευρώπη υπό αυτή την έννοια.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ύστερα, να μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους Νεοζηλανδούς που έχουν φύγει έχουν, ας πούμε, την αρχική τους οικογένεια, είτε από Αγγλία, είτε από Σκωτία, ή από Ιρλανδία, που είναι πάρα πολύ πανάκριβα για να μπουν μέσα εκεί, αλλά είναι και ο καιρός, δεν είναι και ο καλύτερος. Λοιπόν, γιατί όχι να πάνε στην Ελλάδα, να μένουν και μετά να ταξιδεύουν και στην Αγγλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη και να πάνε και στα μέρη τους εκεί που γεννήθηκαν οι προγονείς τους.
1: Πολύ σωστά, ναι, σωστά. Αυτό είναι, έχει νόημα που λέτε. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και θυμίστε μας πόσες ώρες είναι το ταξίδι από τη Νέα Ζηλανδία στην Ελλάδα και πόσο κοστίζει, γιατί όλα αυτά είναι κόστη.
2: Ειδικά τώρα με αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο, τα εισιτήρια. Ναι, στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή πιάνει μέχρι 4.500 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 200-400 ευρώ αλερετούρ. Κατά κάποιο τρόπο την τελευταία εβδομάδα έχουν πέσει οι τιμές και τώρα είναι και ο καιρός που ταξιδεύουν όλοι οι Έλληνες από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία. Τώρα η Ελλάδα μας είναι γεμάτο με μετανάστες που γυρνάνε πίσω. Κατά μέσο είναι γύρω στις 28 με 30 ώρες. Ειδικά από εδώ, από τη Νέα Ζηλανδία, είναι το πιο εύκολο ταξίδι. Είναι από εδώ μέχρι το Σίδνεϊ, 4 ώρες. Σίδνεϊ, Ντουμπάι, 13-14. Και μετά 4-5 ώρες στην Αθήνα. Εντάξει, μέσω ώρα πρέπει να βάλεις 30 ώρες.
1: Μάλιστα, και την παραμονή στα αεροδρόμια, αλλαγές αεροπλάνων και τα λοιπά, 30 ώρες ταξίδι, μάλιστα. Ολόκληρη...
2: Εντάξει, αξίζει. Η Ελλάδα μας το αξίζει.
1: Ναι, εντάξει, λέω όμως ότι για τους ανθρώπους που το κάνουν και ιδίως αυτούς που είναι και κάποιας ηλικίας, έτσι, γιατί αν είσαι νεότερος είναι εύκολο, αλλά αν είσαι και κάποιας ηλικίας, οι πολύ ηλικιωμένοι θα είναι πρόβλημα.
2: Την περασμένη εβδομάδα αποχαιρέτησα κάποιους Νέους Ζηλανδούς. Ο πιο νέος τους ήταν 84 χρονών που ο μπαμπάς του, είχε πολεμήσει στην Κρήτη, στα Χανιά, και μάλιστα είναι αυτή τη στιγμή είναι εκεί στα Χανιά μαζί με την υπόλοιπη την οικογένειά του, και θα κάνουν την εκδρομή για να δούνε από πού έφυγαν από τα Χανιά οι Νεοζηλανδοί στρατιώτες, πέρασαν μέσα και κατέβηκαν κάτω, στην κάτω μεριά της Κρήτης, για να φύγει μετά ο μπαμπάς του από εκεί και να πάει στην Αίγυπτο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ακόμα μετά από τόσα χρόνια κάνουν αυτό το ταξίδι για να νιώσουν την αγάπη που έχουν προς τον Έλληνα, γιατί να μην ξεχνάμε και εμείς πολεμήσαμε, αλλά το κυριότερο πράγμα που έκανε ο Έλληνας ήταν να προστατέψει τους Νεοζηλανδούς στρατιώτες. Τους έκρυψε μέσα στα σπίτια του.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι κάτι που εδώ πέρα. Και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων εδώ της Νέας Ζηλανδίας είπε στον κύριο επιτελάρχη ότι ήξερε άτομα τα οποία έμειναν και ένα και δύο μήνες.
1: Ναι.
2: Έμειναν στην Κρήτη μέσα σε σπηλιές, και τα άτομα τα οποία τους πήγαιναν το φαγητό,
1: ναι,
2: ήταν κοπέλες, μικρά παιδιά, και τους οποίες έφεραν εδώ στη Νέα Ζηλανδία. Είναι κάτι δηλαδή, όταν αρχίσεις να κουβεντιάζεις με Νεοζηλανδούς οι οποίοι ξέρουν την ιστορία για τη μάχη της Κρήτης, για πάνω ακόμα και στη Λάρισα, κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Είχαν πολεμήσει και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ήταν προς τα τέλη όταν οι Γερμανοί κάνανε την επίθεση πάνω στο Ρούπελ και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, υπάρχει μεγάλος σεβασμός από τη Νέα Ζηλανδία, και εγώ σαν πρόξενος προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, γιατί πρέπει να μείνουν αυτές αυτές οι μνήμες, αυτά τα άτομα τα οποία έχουν τη μνήμη της μάχης της Κρήτης, γιατί εντάξει, όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρεις καμιά φορά το τι θα γίνει.
1: Ασφαλώς, έχετε απόλυτο δίκιο, και κράτη σαν τη Νέα Ζηλανδία μου έρχεται επίσης στο νου η Νότιος Κορέα, γιατί κάθε χρόνο έχουμε και εκδηλώσεις και εδώ, οι Νότιο-Κορεάτες δεν ξεχνάνε την αποστολή του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στις αρχές δεκαετίας του 50 στην πατρίδα τους, και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός πόσο το θυμούνται και το τιμούν. Και είναι άξι συγχαρητηρίων που αυτές οι χώρες δεν ξεχνάνε την ιστορία τους.
2: Σαν λαός εμείς, πολύ μικρός σε σχέση με τα άλλα κράτη, έχουμε δώσει βοήθεια σε πολλά άλλα κράτη. Σε πολλά άλλα κράτη. Και αυτά, όπως είπαμε, και στη Νέα Ζηλανδία και στη Νότιο Κορέα. Έχουμε βοηθήσει, λοιπόν, αυτό πρέπει και το τσέβεται ο άλλος, ο οποίος ξέρει την ελληνική ιστορία.
1: Ασφαλώς.
2: Και ειδικά ένα παραπάνω τώρα με τον γείτονα εξ Ανατολών, ο οποίος έχει αρχίσει τα εμπριλιαστικά του. Ναι, δεν θέλω να πούμε αυτή τη λέξη.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε, κύριε. Δεν το ήξερα ότι υπάρχουν και τόσοι. Κάποτε όμως είχατε αναφερθεί σε αυτό, θυμάμαι, ότι υπάρχουν είχανε τότε κατά τη διάρκεια του COVID, ότι είχαν ξεμείνει αρκετοί Νεοζηλανδοί στην Ελλάδα, θυμάμαι, και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στη Νέα Ζηλανδία. Έτσι δεν είναι, θυμάμαι?
2: Βεβαίως. Εδώ είχαμε άτομα Έλληνες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο βρέθηκαν Νεοζηλανδοί, οι οποίοι τους κράτησαν στο σπίτι τους.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα δεν θέλω να σας ρωτήσω πάλι τι γίνεται με το θέμα, το περίφημο θέμα των διαβατηρίων των Ελλήνων εκεί,
2: λοιπόν,
1: που θέλουν να ανανεώσουν διαβατήρια. Για πες, ναι, έχουμε καμία εξέλιξη?
2: Εμείς σαν Έλληνες λέμε πάντα δεν μας βοηθάνε το ένα το άλλο, αλλά πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Ναι, μέχρι πρότινος, μέχρι πέρυσι είχαμε τα προβλήματα. Βλέπω μια μεγάλη διαφορά. Πριν από 2 ώρες έκανα άλλους 2 Νεοζηλανδούς, τους έκανα Έλληνες πολίτες. Εγώ νομίζω ότι ήμουν πιο υπερήφανος από αυτούς. είναι κάτι τα οποία ο προπάπους τους mm-hmm. ήταν από την Κεφαλονιά.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Βρήκανε αρχεία έτσι για να υποστηρίξουν το αίτημά
2: τους. Βρήκανε αρχεία, ναι, βρήκανε αρχεία. Είναι μια κυρία η οποία έχει στην Ελλάδα, η οποία έχει ένα δικηγορικό γραφείο, δεν θα κάνουμε διαφήμιση, δεν θα πω το όνομά της, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολλούς Νεοζηλανδούς και απόψε στις 4.30 ώρα έδωσαν τον όρκο του Έλληνα πολίτη. Δύο άτομα. Ο μπαμπάς του ήταν 78 και ο γιος ήταν 46 ετών. Και έπεται τώρα τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Λοιπόν,
1: Αυτό έγινε στη Νέα Ζηλανδία ή έγινε στην Ελλάδα? Πού έγινε αυτό?
2: Όχι, έγινε στο προξενείο μας εδώ στο Wellington πριν από 1,5-2 ώρες. Και ναι, συγχαρητήρια. Και θέλω να το πω και μέσα από την εκπομπή σας, γιατί πολλές φορές λέω ότι ναι, δεν μας βοηθάνε, αλλά πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Όταν μας βοηθάνε, αυτή όλη η διαδικασία πήρε 1,5 μήνα. 1,5 μήνα, τίποτα. Ένα τίποτα.
1: Σε σχέση με το παρελθόν, έτσι, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάει μέρες. Εάν ήταν αυτοματοποιημένα.
2: Ας πούμε 2-2,5 χρόνια. 2-2,5 χρόνια.
1: Μόνο.
2: Εντάξει, αλλά μπορεί η επόμενη υπόθεση να πάρει 6-7 μήνες, εξαρτάται πόσο δύσκολα θα πρέπει να είναι για να βρουν τα στοιχεία. Έτυχε τώρα, μέσα σε 1,5 μήνα, λοιπόν, ναι, συγχαρητήρια στα άτομα αυτά που ίσως να με ακούσουν, και πάλι δεν θα πούμε ονόματα, αλλά βλέπω μια κάποια διαφορά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι μόνο για τη Νέα Ζηλανδία, γιατί και στην Αυστραλία είναι τα ίδια, και στην Αμερική και στον υπόλοιπο τον κόσμο. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς.
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Και όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, εδώ παίρνουν χαρτιά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρακτικά καμία σχέση με την Ελλάδα, πολύ πιο εύκολα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση, υπό την έννοια ότι οι πρόγονοί τους ήταν Έλληνες και τα λοιπά, και κάποτε αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει και να διευκολυνθούν έτσι ώστε να αποκτήσουν.
2: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Απόψε, ναι, απόψε ο κύριος αυτός, ο μπαμπάς,
1: ναι. Μιλάει ελληνικά,
2: ζήτησε
1: καταρχάς
2: να πει.
1: Μιλά ελληνικά καθόλου.
2: Πολύ σπαστά. Πολύ σπαστά, ναι, ναι. Ελληνικά. Αλλά αυτή απόψε είπε τον όρκο, τον είπε σε άπτεστα ελληνικά.
1: Μπράβο. Τον είχε μάθει δηλαδή, ε.
2: Ναι, τον είχε μάθει. Τον είχε μάθει.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, και για μας τους υπόλοιπους τους Έλληνες είναι ένα μάθημα να δούμε άτομα τα οποία μπορεί να μην ήταν τόσο κοντά στην ελληνική κουλτούρα και όμως τους βλέπεις, προσπαθούν.
1: Θέλουν, ναι, οι άνθρωποι όπως αναγνωρίσουν ότι συνδέονται και προσπαθούν όσο μπορούν να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που λέμε, αυτό που είπατε, την ελληνική κουλτούρα και τα λοιπά. Φυσικά θα ήταν ακόμα καλύτερα εάν γινόταν κάτι και με το θέμα της γλώσσας, γιατί όπως και να το κάνουμε η γλώσσα είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται ευκαιρία σε αυτά τα άτομα χωρίς τόσο μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες να αποκτήσουν κάτι το οποίο πρακτικά το δικαιούνται, απλώς λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούν να το αποκτήσουν, και σε μια περίοδο που ο ελληνικός πληθυσμός εδώ συρρυκνώνεται, έτσι γνωρίζουμε ότι οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους, και χρειαζόμαστε αυτό που λέμε νέο αίμα, και ας ελπίσουμε το νέο αίμα να συνδέεται.
2: Νέο αίμα ελληνικό. Ελληνικό αίμα.
1: Ναι, να συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την ελληνική, πώς θα το πω, με παππούδες, προπάππους. Ναι, ναι, και συνείδηση, yeah. Ασφαλώς πάνω απ' όλα. Ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα πω μια κουβέντα. Εάν υπάρχουν οι δασκάλοι του Δημοτικού, οι οποίοι τώρα είναι αδιόριστοι, είναι διορισμένοι στην Ελλάδα και θέλουν να φύγουν προς τα έξω, να κάνουν αίτησεις, και στην Αυστραλία θέλουν και εδώ, και νομίζω και στον υπόλοιπο τον κόσμο θέλουμε δασκάλους. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν επιστήμονες στα ελληνικά.
1: Έχετε καταρχάς, μια και το αναφέρατε κύριε Νεωνάκη, έχετε δασκάλους εκεί, έχουν σταλεί από την Ελλάδα δάσκαλοι?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουμε. Μπορεί ίσως και τα τελευταία 5 χρόνια να.
1: Γιατί δεν έρχεται κόσμος ή γιατί. Ποιος θέει γι' αυτό, ποιος ευθύνεται.
2: Κοιτάξτε.
1: Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε και δυσκολή. Χρόνο.
2: Πρέπει το κράτος να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο αυτούς τους δασκάλους που πηγαίνουν στα εξωτερικά. Πηγαίνω στο εξωτερικό, γιατί για να έρθει κάποιος εδώ πέρα το κόστος ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, και επίσης να τους βοηθήσουν, να τους δώσουν μια όθηση, χρηματική όθηση, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν εδώ πέρα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα και στην Αυστραλία.
1: Όπου και το κόστος διαμονής είναι αρκετά υψηλό.
2: Βεβαίως.
1: Το κόστος στέγασης εννοώ. Ναι, είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και σε άλλες χώρες. Νομίζω Γαλλία πάλι μας έχουν πει και σε άλλες χώρες που το σε Παρίσι, ας πούμε, που ξέρετε, το να νοικιάσει κανείς σπίτι είναι.
2: Άκουσα ότι στην Αυστραλία θα πάνε 2 δασκάλια φέτος. Μιλάμε για ένα ελληνικό κομμάτι που είναι γύρω στους 800.000, 1 εκατομμύριο Έλληνες. Τι θα κάνει ένας δάσκαλος.
1: Τίποτα. Ασφαλώς.
2: Και 2 ή 10.
1: Ναι, και 30 που λέει ο λόγος, αν είναι τόσα παιδιά, ας πούμε.
2: Τα οποία...
1: Μάλιστα. Κύριε Νεωνάκη, επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και τη Δευτέρα το πρωί, γιατί κατ' εξαίρεση θα έχουμε εκπομπή 10 με 12. Θα φιλοξενήσουμε
2: γιατί
1: και μια οικογένεια από την Νέα Ζηλανδία. Την ξέρετε ασφαλώς, την κυρία Τζόρτζ, Γκάμπριελ Τζόρτζ, θα την έχουμε μαζί μας και θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε και με εσάς λίγο αργότερα. Λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Ευχαριστώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά και σας χαιρετούμε και χαρήκαμε πάρα πολύ που τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι...
2: Ευχαρίστηση είναι δικιά μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Όχι, αλίμονα, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεωνάκη. Σας χαιρετούμε. Γεια σας και χαρά σας από την Αθήνα.
2: Γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με Νέα Ζηλανδία. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδος εκεί. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή όμως φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί κατ' εξαίρεση, 10 με 12 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και πάμε και ξεκινάμε. Παρασκευή σήμερα 29 του Μάη. Η ημερομηνία αυτή μας προτρέχει πίσω στην ιστορία, μας γυρίζει πίσω στην ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία άλωσης της Κωνσταντινούπολης ιστορικά. Και εμείς σήμερα θα γυρίσουμε πίσω, όχι τόσο πολύ παιδιά, μπορούμε να πάμε στο 1453, ας πάμε στο 1987, γιατί όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, στην αγαπημένη μας, αγαπημένη σας πλέον συνήθεια, επισκεπτόμαστε το παρελθόν μέσω των εφημερίδων, μέσω του τύπου εκείνης της εποχής. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας εδώ την εφημερίδα Απογευματινή, το φύλλο της Παρασκευής, 29 Μαΐου 1987, και τότε Παρασκευή ήταν, όπου και θα διαβάσουμε τις εφημερίδες έχοντας επενδύσει μουσικά στην εκπομπή και θα τα ακούσουμε αυτά. Είναι υπέροχα τραγούδια μεγάλης επιτυχίας του 1987. Θα τα ακούσουμε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ πίσω από το μικρόφωνο, μπροστά στο μικρόφωνο, πείτε το όπως θέλετε, ανάλογα από ποια οπτική γωνία μας βλέπετε. Είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας, έναν ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό. Δράκος βίασε 15 μαθήτριες, δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια. Συνελήφθη τη νύχτα 26χρονος, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Απογευματινή, στον αριθμό φύλου 10.406, το οποίο πωλεί το τότε προς 50 δραχμές. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα. Περισσότερες από 15 μικρές μαθήτριες βίασε ο Σεραφείμ Αλεξανδρής 26 χρονών πριν πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Ο Δράκος έδρασε για άγνωστο μέχρι στιγμής χρόνο, κυρίως στα βόρεια προάστια, και πιάστηκε χθες στο σπίτι του στο Νέο Ηράκλειο, χάρη στην ψυχραιμία ενός από τα θύματα του, μιας 11χρονης, παρακαλώ, που συγκράτησε τα χαρακτηριστικά του και τη μάρκα του αυτοκινήτου του. Και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα. Ωραία. Τι ωραία. Τέλος πάντων, είναι τυπικό. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Γάμα Βαξεβανίδης και συνεχίζει στη δεύτερη σελίδα. Ένας δράκος που η ύπαρξή του είχε κρατηθεί μυστική, είτε γιατί έτσι έκρινε ασφάλεια, είτε γιατί τα θύματα δεν κατήγγυλαν τη δραστηριότητά του, συνελήφθη από αστυνομικούς χθες στο Ηράκλειο. Νέο Ηράκλειο, έτσι. Μέχρι αργά χθες το βράδυ είχε ομολογήσει 15 περιπτώσεις ασέλγειας και βάρος, σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, που το ένα μετά το άλλο καλούνται με τους γονείς τους στην ασφάλεια για να τον αναγνωρίσουν. Πρόκειται για τον Σεραφείμ Αλεξανδρή 26 χρονών, που περισσότερα στοιχεία του δεν έγιναν γνωστά, ο οποίος συνελήφθη μέσα στο σπίτι του στην οδό μπλα μπλα μπλα, λέει όλα τα στοιχεία. Τότε έβγαιναν τα πάντα φορά παρτίδα. Τον δράστη, όπως έγινε γνωστό, αναζητούσαν πολλά τμήματα ασφαλείας των βορείων και βορειοανατολικών προαστίων, στα οποία είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρέστηρε μαθήτριες του δημοτικού και τις βίαζε ή ασελγούσε σε βάρος τους. Απίθανο, έτσι. Τρομακτικό και τραγικό. Μία τέτοια καταγγελία έχει γίνει και στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης στις 9 Δεκεμβρίου από τους γονείς 11χρονης μαθήτριας που διαμένει στην Ανθούσα. Η μαθήτρια αυτή κατάφερε να συγκρατήσει αρκετά χαρακτηριστικά του δράστη και του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε, ένα Fiat με αριθμό κυκλοφορίας Ε14-43. Με βάση τα στοιχεία αυτά άρχισαν αναζητήσεις που απέδωσαν καρπούς μετά από 6 ολόκληρους μήνες. Καλά, 6 μήνες, παιδιά, είχαν τον αριθμό πινακίδας και δεν μπορούσαν να βρουν τον δράστη. Μία ομάδα αστυνομικών με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Παλίνης στο Μαράπτη εντόπισε την κατοικία του Αλεξανδρή στο Νέο Ηράκλειο και τον συνέλαβε. Ο Δράκος οδηγήθηκε στην ασφαλιατική, όπου ανακρινόμενος άρχισε να ομολογεί τη μία μετά την άλλη τις πράξεις του. Εμφανιζόταν σαν δάσκαλος ή σαν γιατρός και με το αιτιολογικό ότι αναζητούσε κάποιον δάσκαλο ή γιατρό της περιοχής στην οποία δρούσε, έπειθε μικρές μαθήτριες τις οποίες ακολουθούσε όταν τελείωναν το σχολείο τους να μπουν στο αυτοκίνητό του για να τον οδηγήσουν στο σπίτι του ανθρώπου που δήθεν αναζητούσε. Με τον τρόπο αυτό απομόνωσε τα κοριτσάκια μέσα στο αυτοκίνητό του και τα οδηγούσε σε ερημικά μέρη όπου ασελγούσε σε βάρος τους. Ο Αλεξανδρής όταν η αστυνομική... Παιδιά, ταινία είναι αυτό, έτσι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ο Αλεξανδρής όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε αυτόν έκανε προσπάθεια να διαφύγει αλλά δεν τα κατάφερε και στην ασφάλεια αναγκάστηκε να αποκαλύψει τη δράση του. Οι περιπτώσεις που εξιχνιάστησαν έφταναν τις 15 και η ανάκριση συνεχιζόταν όλη τη νύχτα χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πόσα ακόμα κοριτσάκια έχει βιάσει. Τι να πει κανείς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι μας από τους Los Lobos. Τι επιτυχία και αυτή, τι τραγούδι, La Bamba.

Και συνεχίζουμε. Σελίδα 3. Ανδρέας γύρισε την πλάτη στα περήφανα γυρατιά. Έφυγε από την πίσω πόρτα. Ασυνεπή στο ραντεβού του με τα περήφανα γυρατιά φάνηκε χθες ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου. Ενώ επί μια μισή ώρα χιλιάδες συνταξιούχοι ξεροστάλιαζαν στο πεζοδρόμιο της Ηρώδου του Αττικού και η αντιπροσωπεία τους περίμενε καρτερικά να τελειώσει η συνεδρίαση του ΚΙΣΥΜ, ο πρωθυπουργός εγκατέλειψε το Μέγαρο από την πίσω πόρτα. Προηγουμένως, οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο θέατρο Γκλόρια, όπου ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Σίγμα Κακίτσος, περιέγραψε με τα μελινότερα χρώματα τη δεινή οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων. Ακολούθως, οι συνταξιούχοι κατευθύνθηκαν προς το Μέγαρο Μαξίμου. Στη γωνία όμως, η Ρόδου Αττικού και Βασιλής Σοφίας τους περίμενε δυσάρεστη έκπληξη. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αποκλείσει κάθε προσπέλαση προς το Μέγαρο. Μετά από διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε να επιτραπεί σε αντιπροσωπεία συνταξιούχων να μεταβεί στο Μαξίμου για να επιδώσει το ψήφισμα της συγκέντρωσης. Μετά από μια μισή ώρα αναμονή στο Λιοπύρι και ενώ 3-4 συνταξιούχοι μεταφέρθηκαν λιπόθυμοι σε νοσοκομεία για πρώτες βοήθειες, ανακοινώθηκε στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας ότι δεν μπορούν να δουν τον Πρωθυπουργό. Η γραμματέας του κ. Παπανδρέου, κυρία Αγγέλα Κοκόλα, τους είπε ότι μπορούν να υποβάλουν σε αυτήν τα αιτήματά τους ή να επισκεφθούν τους κυρίους Σιμίτη ή Μαγκάκη. Οι συνταξιούχοι αρνήθηκαν να μιλήσουν με τους υπουργούς, θεωρώντας ότι η συζήτηση μαζί τους έχει λήξει και σε ένδειξη διαμαρτυρίας απεχώρησαν χωρίς να επιδώσουν το ψήφισμά τους. Τι ζητούν? Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων ζητούν αναπροσαρμογή των κατώτερων συντάξεων στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και καθορισμό κατώτατης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους στις 44.000 δραχμές. Επίδομα ενοικίου σε όλους τους άστεγους συνταξιούχους, ανθρώπινη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λοιπά. Κοιτάξτε παιδιά, είναι σαν να διαβάζουμε σημερινή είδηση για φανταστείτε και αιτήματα υπάρχουν και διαμαρτυρίες υπάρχουν και η αντιμετώπιση των ανθρώπων που έχουν βγει στη σύνταξη δυστυχώς δεν είναι η κατάλληλη αυτή που θα έπρεπε να είναι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει τα πάντα και στον τόπο και στις οικογένειές τους. Ακούμε τώρα Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Λοιπόν, πάμε τώρα στη σελίδα 7, όπου έχει την επιμέλεια σε ένα πολιτικό παρασκήνιο ο Terence Quick. Είναι μια ολόκληρη σελίδα με διάφορα έτσι μικρά-μικρά και επίκαιρα και διαβάζω. Για φαγητό στους δρόμους φροντίζει το Πασόκ. Τα γουρούνια βγήκαν βόλτα στο Σύνταγμα και πετάχτηκαν μέχρι το κτίριο όπου το Υπουργείο Εθνικής μέσα σε παρένθεση οικονομίας, ανοικονομίας δηλαδή. Πριν λίγους μήνες σφαζόντουσαν αρανιά στους δρόμους της Αθήνας. Η παραγωγή αυγών δεν αποκλείεται σύντομα να φτιάξουν τεράστιες ομελέτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Να λοιπόν που μας κάνει και μια εξυπηρέτηση το Πασόκ. Αντί να πηγαίνουμε σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο για φαγητό, σε κάθε γωνιά όλο και κάποιος φρέσκος με ζέστα μας περιμένει. Ελπίζω δηλαδή να είναι φρέσκος, γιατί ναι, μεν στους παραγωγούς μας εμπιστοσύνη έχω, αλλά βλέπετε απεργούν τις μέρες αυτές και οι κτηνίατροι του δημοσίου που όλο και κάποια τι εγγύηση προσφέρουν. Εμείς τα θέλουμε όλα σε τούτη τη ζωή, γράφει ο Terence Quick σε ένα άλλο χτύπημα. Τώρα ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας πρόνοιας για να βρεθούν χρήματα που θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινήτιο και Αρετέιο. Τώρα, κατόπιν εορτής και όταν οι ταμείες τους είναι έτοιμοι στις πόρτες με τα κλειδιά και τα λουκέτα στο χέρι. Μα τόσο καιρό κανείς δεν είδε τον κίνδυνο και λέγεστε και Υπουργείο Πρόνοιας, αλλά και προνοητικότητα μηδέν εις το πηλίκον. Κύριε Δημήτρη Τσοβόλα, εκτός από το να κλείνει στη φυλακή τους δημοσιογράφους, ρίξε μια ματιά και στην περίπτωση του Γιώργου Κανδυλιώτη, δημοτικού.

θα κάνουν κουβέντες διάφορες ή αδιάφορες. Κώδισσο δεν υπάρχει πλέον, φιλελεύθεροι δεν υπάρχουν πλέον, έχουμε άλλα πολιτικά κόμματα και άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Από εκείνη την εποχή, ρε παιδιά, τι υπάρχει? Το ΚΚΕ υπάρχει, το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία υπάρχει, αυτά με την, με τη μορφή τους, έτσι, την πραγματική. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα. Πόπο τραγουδάρα, Κωνσταντίνε, Λαΐς Λαμπονίτα.

Κινδυνεύουμε λουκέτο, αρετέιο και γινήτιο, το είπαμε και πριν, το σχολιάσαμε στα γραφόμενα του Terence Quick. Ρεπορτάζ Μαρία Αντωνίου. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αρετέιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γινήτιο, που άρχισαν προχθές μετά την ανακοίνωση ότι κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο από την προσεχή Δευτέρα λόγω σοβαρού οικονομικού προβλήματος. Ταυτόχρονα τα προβλήματα που προϋπήρχαν επιδεινώνονται με την κατάσταση που προέκυψε και έχουν άμεση επίπτωση και στους ασθενείς που περιμένουν στην ουρά, ενώ δυσχεραίνεται η σωστή αντιμετώπιση των περιπτώσεων που απασχολούν το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν χθες 3 ώρες στάση εργασίας και σήμερα συνεχίζουν με 5 ώρες και πορεία στο

Υπουργείο Παιδείας μαζί με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων είχαν προγραμματίσει τη συγκέντρωσή τους για τις 10.30 το πρωί μπροστά στο Αρετέιο και στη συνέχεια θα κατευθύνονταν στα Προπύλαια για να συναντηθούν με τους υπόλοιπους διαδηλωτές. Στο μεταξύ, ο κίνδυνος να κλείσουν κάποια στιγμή τα νοσοκομεία παραμένει παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η λειτουργία τους θα παραταθεί και ότι εξετάζονται οι τρόποι που θα οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Χθες είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Κλάδη, οι διοικητικοί διευθυντές και οι οικονομικοί παράγοντες των δύο νοσοκομείων για να συζητήσουν το θέμα. Στη συνάντηση ζήτησαν να παραβρεθούν και εκπρόσωποι εργαζομένων, αλλά ο κύριος Κλάδης αρνήθηκε να τους δεχθεί. Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων έκαναν χθες γενική συνέλευση στο αμφιθέατρο του Αρετέιου για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, αν δεν δοθεί κάποια μόνιμη λύση στο οικονομικό πρόβλημα, για τη σωτηρία των ιδρυμάτων και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για αύξηση προσωπικού. Προσέξτε τώρα, δείτε από αυτά όλα που ακούτε για τις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία τι ταιριάζει και κουμπώνει απόλυτα και σήμερα. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση. Όχι λιτότητα σε βάρος της παροχής υπηρεσιών στο θεραπευτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τομέα. Έκτακτες επιχορηγήσεις και αποσυμφόρηση του προϋπολογισμού με την κάλυψη της μισθοδοσίας από το δημόσιο τομέα. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα U2, With or Without You.

Και οδηγούμαστε στην σελίδα 8. Θα γίνει απεργία στις πανελλαδικές από τους καθηγητές. Η κυβέρνηση παίζει με τα παιδιά μας μπροστά στις εξετάσεις. Ίδια περίοδος, παιδιά, τώρα, σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Απεργία καθηγητών μέσα στις εξετάσεις στις 8 ΕΛΜΕ. Από 8 ΕΛΜΕ. Διάσταση απόψεων και αποφάσεων μεταξύ ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ. Σπάει τα νεύρα των μαθητών και φέρνει σε δύσκολη θέση τον Υπουργό Παιδείας. Και αυτό γιατί τα μέτρα που παίρνει για τα αιτήματα του κλάδου δεν ικανοποιούν τους καθηγητές. Η διοίκηση της ΟΛΜΕ έδωσε χθες συνέντευξη τύπου, στην οποία ανακοίνωσε ότι δεν είναι υπέρ των απεργιών. Φοβάται όμως ότι ο Υπουργός θα εκδώσει μέσα στο καλοκαίρι διατάγματα χωρίς να τα γνωρίζει. Καταφέρθηκε στο νόμο 1265, η εφαρμογή του οποίου είναι προβληματική, γιατί υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα άρθρα. Γι' αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να προχωρήσει το θέμα στο θέμα των διευθυντών. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, τι θα γίνει με τις απεργίες που κηρύσσουν ορισμένες ΕΛΜΕ, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ απάντησε ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία μπορούν να υλοποιούν τις αποφάσεις τους, αλλά καλόν είναι να σεβαστούν τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και να μην προχωρήσουν σε απεργίες. Οι ΕΛΜΕ απεργούν. Λίγη ώρα αργότερα, η πρώτη ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, από τις μεγαλύτερες της πρωτεύουσας, πήρε απόφαση για τρίωρη στάση στη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς να έχει οριστεί η μέρα. Παρόμοιες αποφάσεις για απεργία καθηγητών μέσα στις εξετάσεις πήραν οι ΕΛΜΕ Β και Δ Ανατολικής Αττικής, Κορίνθου, Ευβοίας, Γρεβενών, Πρώτη Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας. Συνολικά 8 τοπικές ενώσεις καθηγητών θα απεργήσουν, δημιουργώντας προβλήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημειώνεται ακόμη ότι την απόφαση για αναστολή των στάσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Δηλαδή, με διαφωνία 4 συμβούλων της ΔΑΚΜΕ, με τις απόψεις του Υπουργού συμφώνησαν οι παρατάξεις που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Απεργούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα ιδιωτικά τεχνικά επαγγελματικά σχολεία και είναι μέλη της ΣΕΛΕΤΕ. Η προχθεσινή απεργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν σημείωσε επιτυχία. Έλαβε μέρος το 1,8% σύμφωνα με στοιχεία της Ενώσεως Σχολαρχών. Ο ΕΛΕ, που καλύπτει την απεργία, ζητά να δοθούν αυξήσεις στους καθηγητές ανεξάρτητα από την αύξηση των διδάκτρων. Σας παρουσιάζω ακριβώς πώς έχει το ρεπορτάζ, έτσι, και το οποίο υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον George Michael στο τραγούδι Faith.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, πάμε στα διεθνή. Στη σελίδα 13 είμαστε. Άσφαιρα πυρά κατά Θάτσερ. Ο προεκλογικός αγώνας ανάβει στη Βρετανία μετά τον ισχυρισμό των εργατικών ότι η κυβέρνηση της Πρωθυπουργού κυρίας Θάτσερ ίσως κινητοποίησε την συμπαράσταση του Πρόεδρου Ρίγκαν προκειμένου να επανεκλεγεί. Το ίσως μ' αρέσει. Ο ισχυρισμός εκτοξεύθηκε από τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Νίλ Κίνοκ, ο οποίος δέχθηκε μία μέρα νωρίτερα δρυμείς παρατηρήσεις του Αμερικανού Προέδρου για την πυρηνική πολιτική που λέει ότι θα ακολουθήσει αν το κόμμα του νικήσει στις εκλογές. Κύριος Κίνοκ έχει υποσχεθεί τη διάλυση του Βρετανικού πυρηνικού οπλοστασίου και την επιστροφή των Αμερικανικών πυράβλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πω πω οικονομική ζημιά αυτό, ε. Ο κύριος Ρίγκαν χαρακτήρισε σοβαρά λάθη αυτές τις δηλώσεις, ενώ χθες η Πρωθυπουργός κυρία Θάτσερ διέψευσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του Ρίγκαν για τον προεκλογικό αγώνα ή ότι εκείνος αναμειγνύεται στα προεκλογικά. Πα, καμία σχέση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε την περασμένη Τετάρτη ότι θα προσπαθούσα με όλη μου τη δύναμη να αλλάξω τη σκέψη του κυρίου Κίνοκ. Χθεσινές φυγομετρήσεις, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, δίνουν στην κυρία Θάτσερ διαφορά 8 πόντων από τους αντιπάλους της. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε από το Ινστιτούτο Χάρη, στο Συντηρητικό Κόμμα, αν γινόταν σήμερα εκλογές, θα συγκέντρωνε το 43% των ψήφων, ενώ το εργατικό το 34%. Starship τώρα, nothing's gonna stop us now.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε θέματα πολιτισμού. Οι σκηνοθέτες καταγγέλουν «Χτυπάμε συνεχώς κλειστές πόρτες». Την ασυνέπεια της πολιτείας κατήγγειλαν χθες οι σκηνοθέτες, απογοητευμένοι από τις ουκολίγες υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Σε συνέντευξη τύπου Εφόλης της Ύλης, το Προεδρείο της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών μίλησε για τα προβλήματα του κινηματογράφου, για το σχέδιο νόμου για τη ραδιοτηλεόραση, για το ραδιόφωνο, το θέατρο και την τηλεόραση. Αποφασισμένη για ένα νέο ξεκίνημα, η ανασυγκρότηση της εταιρείας άρχισε από τη μεταφορά των γραφείων τους σε δική τους στέγη και θα συνεχιστεί στη συσπήρωση όλων των συναφών σωματείων για μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων τους. Έχουμε πεισμώσει, γι' αυτό θα σφυροκοπάμε συνέχεια τις κλειστές πόρτες, παρατήρησε ο Νίκος Κούνδουρος, πρόεδρος του σωματείου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Αντωνάκος συμπλήρωσε ότι το κράτος πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Μιλώντας για τον κινηματογράφο, είπαν ότι οι αίθουσες κλείνουν συνεχώς, ενώ η τηλεόραση και η ψεύτικη οικονομική ευμάρεια έσπρωξαν στο περιθώριο τον κινηματογράφο που οδηγείται στην ώρα 0. Είπαν ακόμη ότι πρέπει να μπει φόρος 12% για την προστασία και ενίσχυση του κινηματογράφου, παρόλο που σε αυτό είναι αντίθετοι οι αιθουσάρχες. Να φορολογηθούν και ξένες ταινίες, να καταργηθεί ο φόρος 10% στο εισιτήριο για τις φιλαρμονικές του Δήμου και να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στα εισιτήρια από 6% σε 3%. Τώρα να δείτε που έχει 24%, παιδιά. Άκου τώρα συγκρότημα, Κωνσταντίνε. The Bangles, θυμάσαι εκείνη την πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν επικεφαλής? Walk like an Egyptian.
1: Okay, we're gonna do one more. Yeah!

Λοιπόν, πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι, στο ρεπορτάζ το αθλητικό, στη σελίδα 34. Είναι αφόρητη η επέμβαση του Πασόκ στο ποδόσφαιρο, τύπου ο κύριος Μητσοτάκης της ΠΑΕ. Είναι ρεπορτάζ του Λάκη Μπέλου. Είναι αφόρητη η επέμβαση του κράτους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό τόνισε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στους εκπροσώπους των προέδρων των 12 ΠΑΕ, οι οποίοι τον επισκέφθηκαν για να του εκθέσουν τα προβλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τους λόγους που τους όθησαν στην επαόριστη αναποχή από το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα αιτήματα είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για να επιληθούν. Τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας επισκέφθηκε αντιπροσωπεία προέδρων και προσώπων ΠΑΕ από τους κύριους Ζαφυρόπουλο της ΑΕΚ, Ιωαννίδη του Άρη, Γεωργιάδη του Διαγόρα, Αλαμάνο του Απόλλωνα, Κωτήδη της Καλαμαριάς και το προεδρείο της ΕΠΑΕ Γιώτσας Πουλάκος. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο βουλευτής Βασίλης Παπαγεωργόπουλος με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της ΟΚΕ Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας. Στην αρχή της ημίωρης συζήτησης που έγινε στην αίθουσα της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ κ. Γιώτσας έκανε μια γενική εισήγηση επί του θέματος και στη συνέχεια οι κύριοι Ιωαννίδης και Κωτήδης έθεσαν τα συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν τις ΠΑΕ με ιδιαίτερη έμφαση την επιχορήγηση με καθορισμένο ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ. Ο κύριος Αλαμάνος ανέλησε πως έφτασαν οι ΠΑΕ στην αποχή και στην κατάσταση της ανέχειας όπως τη χαρακτήρισε, ενώ ο κύριος Ζαφυρόπουλος αναφέρθηκε στην επέμβαση του αθλητικού δικαστή και στις πιέσεις που δέχονται πρόεδροι και ΠΑΕ για επαναχώρηση. Τέλος, ο κύριος Πουλάκος έθεσε το θέμα της επανόδου της διοργανωτικής ευθύνης του πρωταθλήματος στην ΕΠΑΕ και στις σχετικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό, είτε με επίσημες ανακοινώσεις είτε με δηλώσεις στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού άκουσε τα προβλήματα των ΠΑΕ, δεσμεύτηκε για οριστική και ανέκλητη, όπως τη χαρακτήρισε, λύση του θέματος του ποσοστού από το ΠΡΟΠΟ, η οποία περιλαμβάνεται μάλλον στο αθλητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ έχει και μια φωτογραφία που είναι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, εδώ με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Μητσοτάκης και δίπλα είναι η ΠΑΕ, η πρόεδρη των ΠΑΕ. Πρώτος αριστερά είναι ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος της ΑΕΚ. Παιδιά, φοράει ένα, τώρα είναι διευκρίνιστο πουκάμισο, είναι σακάκι, είναι σαν πιτζάμα είναι πάντως, φοβερό. Πού να έχετε μπροστά σας την εφημερίδα να δείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Bill Medley and Jennifer Warnes, The Time of My Life. Αλλά πριν να πούμε το εξής, νωρίτερα είπαμε για τους Bangles και ξέχασα να σας το πω. Ήταν τετραμελές το συγκρότημα από τα κορίτσια αυτά. Σουζάν Χόφς, η Σουζάνα Χόφς ήταν η όμορφη της παρέας που είπα νωρίτερα, Ντέμπι Πίτερσον, Βίκι Πίτερσον και Ανέτ Ζιλίνσκας. Πάμε να ακούσουμε τώρα The Time of My Life. Φύγαμε.

Χοντρά λεφτά ζήταγε ή μάλλον ζητάνε από την ΑΕΚ για Σαββίδη. Ρεπορτάζ. 130.000 λίρες που ερμηνεύονται σε 37 εκατομμύρια δραχμές ζήτησε χθες η Ομόνοια Λευκοσίας από την ΑΕΚ για την παραχώρηση του διεθνούς Center for Γιώργου Σαββίδη. Η Αθηναϊκή ΠΑΕ επέβαλε επίσημα την πρότασή της με επιστολή που έδωσε ο ενωσίτης παράγοντας Βίκτορας Βασιλιάδης στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Ομόνοιας, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Για την ουσιαστική εξέλιξη του μεταγραφικού θέματος, ο αρμόδιος σύμβουλος της ΠΑΕ Δημήτριος Τυροβολάς, ο Τυροβολάς, θα πάει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη στη Λευκοσία. Η πολίτικα Βελιγραδίου έγραψε στο χθεσινό φίλο της ότι ο Μπράνκο Στάνκοβιτς γυρίζει σαν προπονητής στην ΑΕΚ. Πότε το θυμηθήκανε, παιδιά, το 1987 το Στάνκοβιτς. Είχε, η τελευταία φορά ήταν το 1971, αν δεν κάνω λάθος, έτσι προπονητής. Όμως η είδηση αντιμετωπίζεται με αμφιβολία από την ΑΕΚ και θεωρεί ότι γράφτηκε αυτή σαν ανταπόκριση από την Αθήνα. Και επειδή εδώ εφημερίδες ανέφεραν ότι υπάρχει θέμα Στάνκοβιτς για την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, από έγκυρους παράγοντες της ΑΕΚ εκφράστηκε η άποψη ότι ο Μπράνκο είναι πια παροχημένης ηλικίας και δεν ενδείκνεται για την ομάδα της Ένωσης. Όμως παράλληλα είναι πραγματικότητα ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Ανδρέας Ζαφυρόπουλος ζήτησε τον αριθμό τηλεφώνου του Στάνκοβιτς στην Κωνσταντινούπολη. Τι τον ήθελα να το ρωτήσω, μα είναι καλά? Ο πρόεδρος της ΑΕΚ θέλησε να πληροφορηθεί και τους λόγους που οδήγησαν πριν από δύο εβδομάδες στη λύση της συνεργασίας Φενέρμπαχτσε Στάνκοβιτς. Ο Νίκος Χριστίδης, τότε ήταν προπονητής, έτσι, προσπαθεί να συγκρατήσει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε επίπεδα εργατικότητας και συνέπειας απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς την ομάδα, αφού η αγωνιστική σεζόν έχει ακόμα κάποιο δρόμο. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δευτέρα δεν θα τα πούμε, είναι αργία, είναι το Αγίου Πνεύματος. Ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδα στην Τρίτη στις 9 το πρωί. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Καλό Σαββατοκύριακο, δεύτερο να έχετε.

Καλή σας ημέρα. Είμαστε και πάλι μαζί σήμερα το πρωί. Το πρωινό της Παρασκευής, 29 του μηνός Μαΐου 2026. Τέλειωσε και ο Μάιος στην ουσία, έτσι. Αυτό είναι. Μείνανε μια Παρασκευή σήμερα και ένα Σαββατοκύριακο 30-31 του μηνός, για να μπούμε και τυπικά στο καλοκαίρι. Βέβαια ο καιρός σήμερα δεν θυμίζει τόσο καλοκαίρι. Θυμίζει λίγο φθινόπωρο, χωρίς βέβαια θερμοκρασίες να έχουν πέσει και ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν είναι ο καταλληλότερος καιρός για τα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές εξετάσεις. Να, έφτασε και ο καιρός για τις πανελλαδικές. Και όλη αυτή η αναμονή για τα νέα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στα Θρανία αυτή την ώρα που μιλάμε και προσπαθούν να είναι συγκεντρωμένοι και να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την καλύτερη διάθεση, και κυρίως για το συγκεκριμένο μάθημα μάλιστα χρειάζεται πολύ περισσότερο έμπνευση, είναι το ξεκίνημα μιας προσπάθειας που θα τους οδηγήσει, θέλουμε να πιστεύουμε και το ευχόμαστε για όλους, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τώρα αυτό είναι αυτό που λέγαμε εμείς έκθεση, νομίζω. Τα παιδιά στην πολυκατοικία μου που γράφουν σήμερα και τους ευχόμαστε και σε αυτούς τα καλύτερα από αυτή τη δοκιμασία. Έκθεση μας το λέγανε. Είναι λοιπόν η αφετηρία για κάτι μεγαλύτερο ίσως, αλλά και όχι κάτι τόσο πολύ καθοριστικό. Είπαμε, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές και αυτό που θα έρθει είναι πολύ πιο απαιτητικό και ιδιαίτερο, και μιλάω για την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή στη συνέχεια με τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Εκεί τώρα στη Μέση Ανατολή εξακολουθούμε να μιλάμε για μία επικείμενη συμφωνία, χωρίς βέβαια να είναι αυτό ξεκάθαρο από τις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι διστάζει, παίζει πάλι κάποιο παιχνίδι. Το Ιράν επίσης διαψεύδει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας το οποίο συζητιέται ξεκάθαρα και οδηγεί σε μία αποκλιμάκωση, αυτό που θέλουμε όλοι. Την ίδια ώρα βεβαίως δυστυχώς το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο και μάλιστα διαβάζουμε, ακούμε ότι και σε περιοχές βορειότερα έχει επεκταθεί αυτή η υπόθεση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για κάτι που για μια ακόμη φορά θυσιάζεται στο βωμό της στρατηγικής και βέβαια κάπου στο βάθος υπάρχει και το οικονομικό όφελος, γιατί κάθε φορά που ανακοινώνεται κάτι ή κάτι διαψεύδεται έχουμε σκαμπανεβάσματα στις τιμές του πετρελαίου της διεθνής. Εδώ πάντως στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι υπάρχει μια σαφής πτώση στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Δεν ξέρουμε πόσο αυτό θα κρατήσει. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι με τον Ιούνιο, με το που θα μπει ο Ιούνιος, δεν θα ξαναδούμε το Fuel Pass, και γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών τέτοια που δεν το δικαιολογεί. Θα συνεχιστεί ωστόσο η επιδότηση στην Αντλία για το diesel κίνησης. Δεν θα είναι όμως τα 20 λεπτά, θα είναι στα 15. Υπάρχει βεβαίως και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη, που έχει πληγώσει για μια ακόμη φορά τον εθνικό μας εγωισμό, γιατί ακούγονται και βγαίνουν στη δημοσιότητα πράγματα που δεν μας αρέσουν καθόλου μα καθόλου, για κυκλώματα τόσο στην Κρήτη όσο και στη Βόρειο Ελλάδα που λιμένονταν κοινοτικά κονδύλια χωρίς και τα απέδιδαν σε δικαιούχους, μη δικαιούχους, έτσι, σε ανθρώπους που κανονικά δεν έπρεπε, δεν είχαν καμία σχέση με τις αγροτικές καλλιέργειες και δεν δικαιούνταν να εισπράττουν αυτά τα χρήματα. Βλέπουμε εδώ επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία συνέντευξη του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάτου στην ΕΡΤ, που μεταξύ άλλων κάνει λόγο και για μείωση τιμών σε βασικά αγαθά.
Το δικό μου το ρεπορτάζ χθες από μία λαϊκή εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή, στο Χαλάνδρη συγκεκριμένα, λέει ότι ναι, στις λαϊκές αγορές για πρώτη φορά μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είδα μία αποκλιμάκωση στις τιμές, τέτοια που πραγματικά να αξίζει τον κόπο να μιλάμε για μία ανάσα για τα νοικοκυριά, και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί. Το άλλο τώρα που κάνει λόγο, οι φήμες που κάνουν λόγο για αποκλιμάκωση των τιμών στο κρέας, δεν το έχουμε δει στην ουσία να συμβαίνει, παρά μόνο υπό τη μορφή προσφορών σε σούπερ μάρκετ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε και μία αποκλιμάκωση, και όλα αυτά να συνοδευτούν και με μία και με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, όχι μόνο τους κατώτατους αλλά σε όλα τα κλιμάκια, για να μπορέσουν επιτέλους τα νοικοκυριά να πάρουν μία ανάσα ουσιαστική και να δουν έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Στο πολιτικό σκηνικό τα είδατε τα δεδομένα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, με τις ανακοινώσεις κομμάτων από την κυρία Καριστιανού αρχικά και από τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέχεια. Αυτή η δεύτερη έχει προκαλέσει αναταράξεις κυρίως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νωρίτερα το πρωί μια τηλεοπτική συνέντευξη του Σοκράτη Φάμελου, που πραγματικά δείχνει να βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Στις 6 του μηνός θα έχουμε μια συνεδρίαση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή την ημέρα περιμένουν για να ληφθούν αποφάσεις. Να ληφθούν αποφάσεις για το αν το κόμμα θα συνεχίσει συντεταγμένα στην τελική ευθεία για τις εκλογές ή θα έχουμε καθοριστικές ανατροπές που θα οδηγήσουν πιθανότατα ακόμη και στη διάλυσή του, γιατί βλέπουμε αυτές τις τάσεις να υπάρχουν τον τελευταίο μήνα, από τη στιγμή που άρχισε πλέον να γίνεται ξεκάθαρο ότι έμεναν λίγες εβδομάδες για την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματος που πήρε το όνομα Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είδαμε πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και βουλευτές, να λένε ξεκάθαρα ή να υπενήσονται ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη νέα προσπάθεια, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα να θεωρούν δεδομένο ότι χωρίς αυτή την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει μέλλον στο χώρο της κεντροαριστεράς και ότι εκεί πρέπει πλέον να αποθέσουν τις ελπίδες τους για μια πιθανή νίκη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Όντως ο Σοκράτης Φάμελος με δυσκολία απαντούσε στις ερωτήσεις και σήμερα. Ο ίδιος μίλησε βέβαια για μία συντεταγμένη πορεία προς εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι αποφάσεις όμως που θα ληφθούν στις 6 Ιουνίου είναι πολύ καθοριστικές και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσουν τα στελέχη εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και ποιο θα είναι το μέλλον, με δεδομένο ότι τα δημοσκοπικά ποσοστά στις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ σε μία πορεία εξαήλωσης στην πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον εμφανίζεται σε ποσοστά Νέας Αριστεράς. Δεν ξέρω εάν τελικά αυτό που αφήνουν να εννοηθεί κάποια στελέχη που φαίνεται ότι θα μείνουν πίσω σε κάθε περίπτωση, στελέχη δηλαδή που όλα δείχνουν ότι δεν είναι επιθυμητά στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, συζητούν το ενδεχόμενο να έρθουν σε σύγκληση με τα στελέχη που θα μείνουν πίσω στη Νέα Αριστερά και να διαμορφώσουν ένα νέο χώρο. Θα είναι αυτό ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Νέα Αριστερά, δεν ξέρουμε τι θα είναι, και θα διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο. Βεβαίως με το ενδεχόμενο όλο αυτό το εγχείρημα να βρεθεί σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο είτε οριακά θα τους αφήνει εκτός Βουλής είτε οριακά θα τους βάζει στη Βουλή. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω εγώ τουλάχιστον, και σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα κληθούν να απαντήσουν σε πολύ έτσι κρίσιμα ερωτήματα για το κατά πόσον θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να έχει μία δυναμική δεύτερου κόμματος.
Οι εκλογικοί αναλυτές βεβαίως κάνουν λόγο για μία πορεία το επόμενο χρονικό διάστημα προς η οποία θα ξεκαθαρίσει, και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε χρόνο κατά πόσον αυτή η δυναμική που δείχνει να έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Θα τα δούμε αυτά. Αυτά έτσι για ξεκίνημα, και το λέω αυτό και θέλω να σταματήσουμε εδώ αυτή την εισαγωγή μας στά της επικαιρότητας της ημέρας, γιατί σας χρωστάμε, χθες δεν είχαμε ούτε αθλητικά ούτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μεγάλο σφάλμα από τη δική μας την πλευρά, γιατί ήταν αλήθεια ότι είχαμε μια εκπομπή με πολύ σημαντικά θέματα και με πολύ σημαντικούς καλεσμένους, και έπρεπε να τους δώσουμε το χρόνο, όπως λέει άλλωστε και το όνομα της εκπομπής μας, πάρε το χρόνο σου. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε χρόνο επίσης στους καλεσμένους μας, τον κύριο Μίλτο Σαργιανίδη, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, που θα μας κάνει τις δικές του εκτιμήσεις για το μέλλον μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Στη συνέχεια ο κύριος Ανδρέας Ιωσήφ, δημοσιογράφος του ΡΙΚ, πρώην διευθυντής του τέος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα μας εξηγήσει τι γίνεται εκεί στην Κύπρο μετά τις εκλογές, ποιο είναι το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Είναι αλήθεια ότι δεν πηγαίνουμε συχνά σε θέματα τέτοια και θα θέλαμε πολύ περισσότερο να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην Κύπρο και πώς αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό και οι συσχετισμοί στην αδελφή μας χώρα εκεί στην Κύπρο, την οποία θέλουμε να δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο ότι τη στηρίζουμε, είμαστε δίπλα της, το κάναμε και με την ανάγκη που δημιουργήθηκε να την ενισχύσουμε αμυντικά όταν ήταν σε εξέλιξη πολιτικές ή πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να πούμε εδώ ότι τις τελευταίες εκπομπές δεν έχουμε μαζί μας την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, γιατί είναι σε μια κανονική άδεια, πήρε ένα κομμάτι της άδειας της ετήσιας κανονικής άδειας, και γι' αυτό το λόγο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς με διεθνείς εξελίξεις από την άλλη εβδομάδα, και γι' αυτό το λόγο είδατε ότι δίνουμε και περισσότερο χώρο και χρόνο σε θέματα και πρόσωπα που μας μιλούν για τις διεθνείς σχέσεις και τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή εκτός συνόρων. Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι Παρασκευή σήμερα, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ψαθάς μέσω τηλεφώνου, ο διεθνούς φήμης ελληνικής καταγωγής συνθέτης που έχει ως βάση, ως ορμητήριο τη Νέα Ζηλανδία. Θα μας μιλήσει για το νέο του έργο Voices at the End, που παρουσιάζεται στις 22 Ιουνίου στη Σιένα, και επειδή θα βρίσκεται και εδώ κοντά στην Ιταλία θα κάνει και μια βόλτα από την Ελλάδα. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να του μιλήσουμε ίσως και τηλεοπτικά στην εκπομπή μας Rises Abroad στο Earth Cosmos, που την παρουσιάζουμε μαζί με την Ατάσα τη Βυσαρίωνος. Θα έχουμε επίσης την χαρά να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με την Ελένη Ζάγκα, ιδρυτικό μέλος του Vana Ba Africa. Αυτό το Σαββατοκύριακο το African Spring Fest στο Νέο Ψυχικό, στην πλατεία Γεωργίου Β', στο Blue Bell, ένα φεστιβάλ που πραγματικά με ελεύθερη είσοδο, έτσι το σημειώνουμε αυτό, θα μας φέρει κοντά στην κουλτούρα την αφρικανική, θα γνωρίσουμε από κοντά ανθρώπους, θα δούμε στοιχεία από τον πολιτισμό τους, θα φάμε τα φαγητά τους και θα ανακαλύψουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, έτσι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, τολμώ να πω, είναι πολύ κοντά μας.

επιστήμες, στις τέχνες και βεβαίως στον αθλητισμό, έτσι όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που ξεκίνησε από μια γειτονιά στα Σεπόλια με την οικογένειά του για να κατακτήσει τον κόσμο του NBA και αυτή τη στιγμή να θεωρείται από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής στον κόσμο. Και θα κλείσουμε βέβαια με τις αθλητικές ειδήσεις που επίσης χθες σας τις στερήσαμε. Θα δούμε συνολικά τι γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, τι έγινε χθες και προχθές και τι περιμένουμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξεκινάει στις 11 του μηνός Ιουνίου. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά θα καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια με δύο καταπληκτικές φωνές της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Η μία από τις δύο μεγάλες αυτές ερμηνεύτριες δεν είναι πλέον μαζί μας, τη Whitney Houston, Mariah Carey.

Πάμε στις, στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Το κεντρικό θέμα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, βόμβες από Δέλτα Νιτάφ για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τους Τουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Τώρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ανοιχτή πληγή, σε μια κοινωνία η οποία είναι ταλαιπωρημένη πάρα πολύ από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια και στη συνέχεια από την οικονομική κρίση φυσικά όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δυστυχώς μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν κατάφεραν να ανταποκρίνονται ή πάλεψαν να ανταποκριθούν, έκαναν ρυθμίσεις, είδαν τέλος πάντων τα δάνειά τους και όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, έτσι, τα μη εξυπηρετούμενα, αλλά και δάνεια εξυπηρετούμενα, πέρασαν στα χέρια κάποιων εταιριών που ήταν έτσι αμφιβόλου προέλευσης, που δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς εκπροσωπούσαν, αν συνεργάζονταν με τις τράπεζες, αν εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα εξωχώρια. Και δυστυχώς μιλάμε για τις περιουσίες, έτσι, των Ελλήνων, μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για επιχειρήσεις. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και βλέπετε λοιπόν εδώ ότι και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντιμετωπίζει την ελληνική περίπτωση ως κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και σοβαρό και ξεχωριστό και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στον κύριο Στουρνάρα. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία Βίος και Πολιτεία. Ο Γιάννης Πατεράκης που ανέλαβε εκπρόσωπος της KNDS Deutschland και ζητά κύρωση συμβιβασμού με ειδικό νόμο. Γάμα Πατεράκη, λέει τώρα Γιάννης Πατεράκης είναι. Ελεύθερος τύπος. Μύθη και αλήθεια για το φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δύο τέλη θα κυμαίνονται αθρηστικά από 0,45 σε 1,05 της χιλής επί των αντικειμενικών. Ο στατιστικολόγος κ. Καρδούλας αναλύει τα δεδομένα για τον ΕΤΑΦ. Τι να πω ρε παιδιά, γιατί εντάξει είναι αλήθεια ότι έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και έχει ανησυχήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων αυτός ο νέος φόρος που φαίνεται να έρχεται να μας επιβαρύνει επιπλέον του ένφια. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, εδώ η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και σίγουρα θα πρέπει η κυβέρνηση να δει ποια είναι τα δεδομένα που διαμορφώνονται, καθώς το κατά πόσον θα επέλθει μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι αμφίβολο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Alzheimer, 6 κλειδιά για υγιή, εγκέφαλο, τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας, τι είναι το walking football όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Τώρα αυτό γιατί μου κάνει ποδόσφαιρο για υπερήλικες και εδώ στη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα αυτό δείχνει. Προφανώς θα είναι ποδόσφαιρο για ανθρώπους που πρέπει να προσέχουν και δεν πρέπει να πιέζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους. Τώρα δεν ξέρω, Κωνσταντίνε Λούβαρη, αν πρέπει να το δούμε αυτό έτσι σαν ενδεχόμενο για άσκηση στα επόμενα χρόνια της ζωής μας. Μέχρι πρόσφατα πάντως παίζαμε κανονικά ποδόσφαιρο. Τώρα εντάξει, είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα δεν ακολουθούν. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων μπορεί το walking football να είναι κάτι που θα τον ενδιαφέρει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Από την έδρα του Αρίου Πάγου, απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη, στο πλευρό του Προέδρου της ΕΛΑΣ. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του Δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Οι ζώνες πολιτικής ψυχαγωγίας είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη σήμερα. Λοιπόν. Φόρος στα κλειστά ακίνητα και επαναφορά του ΦΠΑ στις νέες κατοικίες ζητά το Δέλτα Νιτάφ. Για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα προφανώς και προφανώς είναι και αυτό ένα από τα θέματα που βάζει η εκπρόσωπος του Δέλτα Νιτάφ μαζί με την υπόθεση των funds και των servicers. Στην Εσπρέσο
Θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Επέστρεψε από τη Γερμανία με τη λιονταρίνα σύζυγό του Τίνα Μερσαροπούλου στην αγκαλιά των δύο γιών τους. Ευχόμαστε βέβαια τα καλύτερα για τον κύριο Μιλωνάκη. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο, μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρωτοριανούς, ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πανελλαδικές στο πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Θέλουμε να δούμε κιόλας ποια ήταν τα θέματα, το θέμα σήμερα. Για την πρώτη μέρα των Πανελλαδικών. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη μαζί του, η δικαστής Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη, συνέντευξη Λάμπρος Φλιτούρης. Πάμε στην Καθημερινή. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI. Κόντρα. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδες από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Μακριά από εμάς βέβαια, αλλά δυστυχώς εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να το ελέγξουμε εάν συμβεί. Ο καθένας από εμάς εννοώ. Ριζοσπάστης, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές. Αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Αυτό νομίζω το προσυπογράφουμε και εμείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Λόγος. Λευκός καπνός. ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αυτό είναι κάτι αισιόδοξο. Προφανώς, να δούμε βέβαια εάν θα υπάρξει μια τελική συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο. Μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας, Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Αυτό θα πρέπει να βάλουμε μπροστά και θα πρέπει να το σκεφτούν και αυτοί που κάνουν πολέμους, έτσι, γιατί όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, ο απίστευτος αριθμός από βόμβες, πυράβλους που εξεράγησαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγγνώμη, πραγματικά επιβαρύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιβάλλον. Και κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Στην Political, αμυντικό τείχος στα Νταϊλή και του Σουλτάνου, η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Στο Μανιφέστο, τα φόπλακα στη Σκευωρία, ο Πεκεπέ στο φως, η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει σε εισαγωγικά η λέξη στους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολιτικά παιχνίδια, τέλος, ισχυρίζεται η εφημερίδα. Τώρα του φταίνει η δημοσκοπήση για τα χάλια του Πασόκ, σε πανικό Ανδρουλάκης. One Voice Business and Politics, η συγγνώμη της Vodafone, γράφει ο Ανδρέας Ρουμελιώτης άμεσα τα αντανακλαστικά της εταιρείας στο χθεσινό ρεπορτάζ της One Voice. Ο Θεοδωρικάκος απαξίωσε την Παστράτος, μαύρη λίστα. Απογευματινή, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών, ΕΦΚΑ. Σε σύμβαση μισθωτού πλέον όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες. Συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eleven Labs, Μάτι Στανιεύσκη, για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια φωτογραφία εδώ κεντρική στην εφημερίδα απογευματινή. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Εδώ διαβάζουμε «Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα». Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο Αλέξης αλλά και ο Βελζεβούλ. Ο αποσυμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό, γιατί ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος τον είχε κατηγορήσει για σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός. Τώρα να μιλάμε για τον Αμβρόσιο, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάζω. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 10 και πάμε πρώτα στην Κύπρο για να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Ιωσήφ. Τον έχουμε στο τηλέφωνο, είναι δημοσιογράφος στο ΡΙΚ, είναι πρώην διευθυντής του ΤΕΟΣ Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα στους ακροατές της δημοφιλούς εκπομπής σας.
0: Ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω λίγο, επειδή πρέπει να έχουμε έτσι και μία εικόνα για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Είχατε λοιπόν τις εκλογές τις προηγούμενες ημέρες και ένα πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται προφανώς με νέους συσχετισμούς και θέλω να μας πείτε τι γίνεται με την εικόνα του Κοινοβουλίου στην Κύπρο μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι, ποιοι είναι οι χαμένοι?
1: Βεβαίως. Οι βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής έφεραν ένα διαφοροποιημένο πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο. Η κάλπη έφερε εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων δύο νέους κομματικούς σχηματισμούς, το Άλμα και την Άμεση Δημοκρατία, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από 4 βουλευτές έκαστος και ποσοστά που ξεπέρασαν το 5% των ψήφων. Εκτός Βουλής έμειναν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Πρώτη πολιτική δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και 17 έδρες στη Βουλή, ενώ το ΑΚΕΛ με ποσοστό 23,9% εξασφάλισε 15 έδρες. Τρίτο κόμμα αναδείχθηκε το ΕΛΑΜ με 10,9% και ακολούθησε το ΔΥΚΟ με 10%. Τα δύο κόμματα έχουν εξασφαλίσει από 8 έδρες στο Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτο κόμμα και σε αυτές τις εκλογές ήταν η Αποχή με 33%. Δηλαδή, ένας στους τρεις εγγεγραμμένους ψηφοφόρους γύρισε την πλάτη στην κάλπη και δεν πήγε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Η πρωτιά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό θεωρείται μια εκλογική επιτυχία, η οποία ήρθε μετά την ήττα που δέχθηκε το κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2023, όταν ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Η νίκη στις εκλογές της περασμένης Κυριακής θεωρείται ότι έκλεισε τις πληγές που ανοίχθηκαν το 2023, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές και σύμφωνα με τους αξιωματούχους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ΑΚΕΛ, από την άλλη, είναι ικανοποιημένο από τα αποτελέσματα των εκλογών, αφού το κόμμα της αριστεράς κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του μετά από 15 χρόνια, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί που το κόμμα κατέγραφε μείωση στον αριθμό των ψηφοφόρων του. Το ΕΛΑΜ διπλασίασε την κοινοβουλευτική του παρουσία, με τα στελέχη του να δηλώνουν ότι το κόμμα πέτυχε τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική νίκη. Το ΔΥΚΟ είναι το μόνο κόμμα του κέντρου που παραμένει στη Νέα Βουλή και με τα ποσοστά που εξασφάλιζε διατηρεί το ρυθμιστικό του ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Ενώ οι άλλοι δύο κομματικοί σχηματισμοί, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, με τα ποσοστά που εξασφάλισαν και τον αριθμό των εδρών που θα έχουν στη Νέα Βουλή, μόνο ικανοποίηση μπορούν να αισθάνονται, αφού πρόκειται για δύο κόμματα τα οποία μετρούν μόλις λίγους μήνες ζωής στο πολιτικό σκηνικό. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε και το πώς τα αντιμετώπισε η κυβέρνηση όλο αυτό τα αποτελέσματα των εκλογών και το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί συνεργασία με όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησής της. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κοινωνία έστειλε το μήνυμα ότι επικροτεί τις κυβερνητικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Σχολιάζοντας, και έχει σημασία αυτό, την αποτυχία εκλογής στη Νέα Βουλή κομμάτων όπως η ΕΔΕΚ και η Δημοκρατική Παράταξη που στήριζαν την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως καμία κυβέρνηση δεν κατήχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
0: Μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα στίγμα να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει αυτή η εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα στην κυπριακή πολιτική πραγματικότητα, γιατί το σύστημα το πολιτικό εκεί είναι διαφορετικό. Για μας δηλαδή οι βουλευτικές εκλογές βγάζουν κυβέρνηση, ενώ στην Κύπρο δεν συμβαίνει αυτό.
1: Όχι, είναι διαφορετικό το σύστημα εδώ στην Κύπρο. Βεβαίως, σίγουρα η Βουλή διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι το σώμα το οποίο ψηφίζει τους νόμους λειτουργίας του κράτους. Είναι εκεί που καταδίθενται τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, αλλά και οι προτάσεις νόμων των βουλευτών. Και στην βάση αυτών των νομοθεσιών που ψηφίζονται από την Βουλή των Αντιπροσώπων, λειτουργεί το κράτος. Είναι σημαντικό, διότι προεκλογικά κόμματα όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΔΙΚΟ καλούσαν τους ψηφοφόρους να επικροτήσουν πολιτικές που οδηγούν στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας και να μην επιλέξουν δυνάμεις οι οποίες με τις πολιτικές τους θα θέσουν κατά την δικιά τους άποψη την χώρα σε περιπέτειες. Λέξεις όπως λαϊκισμός, τοξικότητα, αποσταθεροποίηση του κράτους κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να πούμε ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές έφερε αρκετές πολιτικές αντιπαραθέσεις και υπήρξαν έτσι αντιπαραθέσεις μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων τόσο στα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και στις συγκεντρώσεις που έγιναν από τα πολιτικά κόμματα προσπαθώντας να πείσουν τους ψηφοφόρους να επιλέξουν τον δικό τους πολιτικό σχηματισμό. Οι εκλογές όμως τώρα έχουν τελειώσει. Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 έχουν περάσει στην ιστορία και από την επόμενη μέρα κιόλας άρχισε η συζήτηση και η διαβούλευση για την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτές τις μέρες βρίσκονται σε εξέλιξεις, δημόσιες διεργασίες, συζητήσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι την προσεχή 5η, 4 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής με τη νέα της σύνθεση, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής. Και στην πρώτη Ολομέλεια θα γίνει η διαβεβαίωση των βουλευτών σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Βουλής για την επόμενη πενταετία.
0: Συζητιέται, να ρωτήσω κάτι της... συγκεκριμένο. Ορίστε. Θέλω. Συζητιέται εκεί στην Κύπρο έτσι έντονα αυτή η άνοδος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, γιατί από ό,τι γνωρίζω το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο είναι μια δύναμη ακροδεξιά, εθνικιστική ας πούμε.
1: Μάλιστα
0: διάβαζα ότι η αρχική προσπάθεια που είχε γίνει στην ίδρυση του κόμματος ήταν να εγγραφεί στο Μητρό του Υπουργείου Εσωτερικών ως Χρυσή Αυγή Πυρήνας Κύπρου. Άρα, και αυτό βέβαια δεν έγινε δεκτό, αλλά τα χαρακτηριστικά του κόμματος λοιπόν είναι αντίστοιχα προφανώς με αυτό που ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Το 10,9 λοιπόν είναι ένα ποσοστό που φαντάζομαι ότι έχει θορυβήσει το πολιτικό προσωπικό στην Κύπρο.
1: Και θα πρέπει να πούμε ότι με το ποσοστό αυτό το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο διπλασίασε την κοινοβουλευτική του παρουσία. Και είναι ένα που απασχολεί το πολιτικό σκηνικό ευρύτερα εδώ στην Λευκωσία. Είναι ένα θέμα που συζητιέται, ένα θέμα που απασχολεί. Ένα θέμα το οποίο βλέπουμε τώρα και με τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για να σχηματιστεί, αν θέλεις, ένα μέτωπο για να υποστηριχθούν ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Βλέπουμε ότι κάποια κόμματα δεν συζητούν με το ΕΛΑΜ, αλλά το έχουν βάλει στο πεδίο των συζητήσεων τους για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και γενικά τους πολίτες αλλά και τους πολιτικούς εδώ στην Λευκωσία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστικά αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία και κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε όταν θα υπάρχουν εξελίξεις, έτσι όπως μας περιγράψατε δηλαδή. Σας ευχαριστώ και καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλό τρίμερο.

0: στις 11, Μίλτος Αργιανίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Βλέπουμε σήμερα μια τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της προσπάθειας που γίνεται για να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, να είναι σε ένα θετικό momentum, ας πούμε. Βεβαίως, όταν έχουμε να κάνουμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, κρατάμε μικρό καλάθι γενικώς, γιατί είναι απρόβλεπτος, γιατί φαίνεται πολλές φορές ότι επιλέγει να ανατρέπει καταστάσεις κάθε φορά, να ξαφνιάζει με τις δηλώσεις του. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε μάλιστα και ποιος είναι ο στόχος που το κάνει όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι που θα πρέπει να μας κάνει να αισιοδοξούμε. Έχουμε, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μία συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Διαβάζω βεβαίως εδώ ότι είναι μία συμφωνία που αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Και ένα πλαίσιο που έχει μπει για να καταλήξουμε τελικά σε μια οριστική συμφωνία, που περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει και αν τελικά θα παρουσιαστεί σαν ένα συμβιβασμός ή θα επιδιώξει για μια ακόμη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος να μας κάνει να πιστέψουμε ότι το Ιράν παραδόθηκε στη θέληση των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Αν ίσχυε το τελευταίο, τελικά νομίζω πως πολύ πιο γρήγορα θα είχαμε ένα κείμενο το οποίο θα ήταν πολύ πιο σαφές αναφορικά με τις υποχρεώσεις τις οποίες θα επέβαλε στις δύο πλευρές, βασικά σε μία πλευρά, στο Ιράν, και θα είχε τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπουμε, πηγαίνουμε προς την διαδικασία να υπάρξει μία συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει ουσιαστικά την κατάσταση έτσι όπως ίσχυε πριν ξεκινήσει να πλησίραξη. Γιατί το μόνο πράγμα το οποίο φαίνεται πως θα πετυχαίνει κάποιος με αυτή τη συμφωνία είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο πριν από την ένδειξη της ενόπλης σύραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ούτως ή άλλως υφίστατο ως δεδομένο. Το μεγάλο αγκάθι όμως είναι το πυρηνικό, δηλαδή το κατά πόσο το Ιράν θα προσφέρει εκείνα τα εχέγγυα προκειμένου να αποδείξει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και φυσικά το ήδη εμπλουτισμένο ουράνιο που θα καταλήξει. Αυτό είναι το βασικό, το μεγάλο ζητούμενο. Δημοσίως έχει δεσμευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο από την αρχή της ένοπλης σύραξης αλλά και μέχρι πρόσφατα σχετικά με το γεγονός ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα επιστρέψει, μάλλον θα δώσει την πυρηνική σκόνη, όπως λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε κάποιο τρίτο κράτος, προκειμένου να μην διαθέτει πλέον αυτή τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο και να το αποθηκεύει. Αυτό είναι το ζητούμενο, και νομίζω πως γύρω από αυτό το ζητούμενο τα πάντα περιστρέφονται. Το γεγονός ότι συζητάμε πλέον για ένα σχέδιο το οποίο περιμένουμε να εγκρίνει όπως διαρρέεται στο περιεχόμενο του Αμερικανός Πρόεδρος, δεν λέει πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε. Γιατί πρώτον, αυτό το οποίο περιμένουμε να συμβεί δεν είναι τίποτα παραπάνω από η συνέχιση της κατάστασης όσο έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να αλλάζει κάτι, παρά μόνο αναλαμβάνοντας το Ιράν την υποχρέωση να συζητήσει επί της ουσίας το πυρηνικό του πρόγραμμα, τίποτα άλλο. Και βέβαια το να συζητάμε για την επίτευξη ενός Memorandum of Understanding, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, ότι δεν δημιουργούνται υποχρεώσεις οι οποίες είναι νομικές, δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις, εκτός και αν είναι άλλη η γλώσσα του μνημονίου, και από τη γλώσσα προκύπτει ότι διατύπωση, δηλαδή, ότι πραγματικά υπάρχει υποχρέωση της χι πλευράς, δηλαδή του Ιράν, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, να αναστείλει όλες τις διαδικασίες εμπλουτισμού ουρανίου τις οποίες τρέχει μέχρι στιγμής, και αυτό το ουράνιο το οποίο έχει εμπλουτίσει να το παραδώσει στις ΗΠΑ. Αν λοιπόν δεν υπάρχει συμφωνία κανονική συμφωνία, νομική συμφωνία που να προβλέπει σχετική υποχρέωση, τα πάντα είναι στον αέρα και το Ιράν μπορεί να ισχυρίζει το ότι θέλει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ισχυρίζονται ό,τι θέλουν. Άρα, έτσι όπως είμαστε, έτσι θα συνεχίσουμε, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, με μία ένοπλη σύραξη η οποία είναι χαμηλή σε ένταση αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να λέμε πως υπάρχει εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά βλέπετε πως υπάρχουν όλα εκείνα τα επεισόδια, όλες εκείνες οι καταστάσεις, οι οποίες ταιριάζουν κανονικά σε μια ενόπλη σύραξη. Με τη διαφορά ότι δεν είναι υψηλή ένταση, δεν υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση. Το γεγονός ότι υπάρχει από την πλευρά των ΗΠΑ μια κατάσταση όπως ο αποκλεισμός των λιμανιών και των ακτών του Ιράν, σημαίνει πως είμαστε ακόμα σε ένοπλη σύραξη. Το γεγονός ότι αραιά και πού το Ιράν στοχοποιεί και εκτοξεύει πυράβλους και κατοικάζει ντρόουν σε βάρος αμερικανικών στόχων, σημαίνει πως πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση εδώ και καιρό η οποία δεν έχει αλλάξει αναφορικά με τις προθέσεις των δύο πλευρών και φυσικά αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.
0: Σήμερα που μιλάμε, το Ισραήλ σε όλα αυτά τι ρόλο παίζει?
1: Αυτό είναι επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί προφανώς το Ισραήλ είναι εκείνη η πλευρά η οποία δεν έχει απαραίτητα την ίδια ατζέντα ή δεν έχει τις ίδιες προσδοκίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το τι περιμένει από το Ιράν. Για το Ισραήλ τα ζητούμενα είναι περισσότερα. Για το Ισραήλ θα ήταν θεμητό πραγματικά να έχει καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να έχουν καταστραφεί οι βαλιστικές ικανότητες του και να έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό το τελευταίο βέβαια θα ήταν, θα έλεγα, ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος. Ίσως εκείνη η προοπτική την οποία με λιγότερη ένταση θα επιζητούσε το Ισραήλ. Τα δύο πρώτα όμως, δηλαδή η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος και κυρίως αυτό και η απομείωση των βαλιστικών ικανότητων του Ιράν, είναι σημαντικά για το Ισραήλ. Το άλλο κομμάτι, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν ως βασικό λόγο για την επιχείρησή τους στον Περσικό κόλπο, δηλαδή το να σταματήσουν να καταστήλουν την βοήθεια, τη συνδρομή που δίνει το Ιράν στην τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή, είναι κάτι το οποίο το Ισραήλ νομίζω πως μπορεί να το διευθετήσει μόνο του πλέον και το έχει αποδείξει εδώ και 2-3 χρόνια ότι από εκεί που βρισκόταν περικυκλωμένα από τους πρόξεις του Ιράν, από τους εκπροσώπους του Ιράν, να έχει το πάνω χέρι και αντιμετωπίζει με επιτυχία όχι μόνο τη Χαμάς στην περίπτωση της Γάζας, αλλά και τη Χεσμπολά στο Λίβανο και ούτω καθεξής. Επομένως, νομίζω πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα ανάμεσα σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διότι αντιλαμβάνεται πως η δική του ατζέντα και φυσικά η δική του εγκύτητα στην περιοχή, στο Ιράν και η θέση του στην Μέση Ανατολή είναι τέτοια που δεν του επιτρέπουν να εφησυχάσει. Άρα δεν περιμένω από το Ιράν συμπεριφορά την οποία θα υιοθετήσει επιδίθετο την επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσα ίσα μπορεί ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει, εντός εισαγωγικών χρησιμοποιήσει, το Ιράν ως τον δικό του πρόξη, τον δικό του εκπρόσωπο, προκειμένου να ασκήσει στρατιωτική πίεση στο Ιράν σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα δεσμευτεί. Μάλιστα. Να υλοποιήσει.
0: Κύριε Σαριγιαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε γιατί παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Διότι δυστυχώς δεν τελειώνει όλο αυτό έτσι εύκολα.
0: Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
2: Ο καιρός.
3: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Επιστρέφουμε 11 και 11. Αυτό δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ώρα Ελλάδας βέβαια, γιατί εσείς μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Είστε οι ακροάτριες και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είστε στην παρέα μας σε μία ακόμη έκδοση της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα ρυθμίζει τους ήχους και η Λία Ταρούση συντονίζει την εκπομπή και έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα πάμε μέχρι τις 12. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, πάντα τις Παρασκευές γυρίζουμε σε πιο έτσι, εναλλακτικά θέματα. Βεβαίως ο πολιτισμός έχει τον πρώτο λόγο. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας μέσω τηλεφώνου τον Γιάννη τον Ψαθά, τον Έλληνα διεθνούς φήμης συνθέτη, που γυρίζει όλο τον κόσμο τον τελευταίο καιρό και παρουσιάζει το έργο του Voices at the End. Θα είναι στις 22 Ιουνίου στη Σιένα, θα είναι στη γειτονιά μας και εκείνες τις μέρες θα καταφέρει να περάσει και λίγο από Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε, ένας άνθρωπος που ζει στη Νέα Ζηλανδία διψά σε κάθε ευκαιρία που του βρίσκεται να έρχεται κοντά στους δικούς του ανθρώπους εδώ στην πατρίδα. Θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. Πριν όμως από αυτό να πούμε ότι λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό το θέμα με το οποίο εξετάστηκαν σήμερα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία οι μαθητές των γενικών λυκείων στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα λοιπόν στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων ανθρώπων, με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δύο κείμενα αναφοράς δόθηκαν, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο, που είναι το τρίτο κείμενο, ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας από την πρώτη λυκείου. Αυτά που διαβάζω από το Earth News, τα διαβάζω αυτά, είναι αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Η ΟΕΦΕ δίνει και τις απαντήσεις στα θέματα για να έτσι έχουν μια, εικόνα όσοι γράψανε εξετάσεις για το που κινούνται, αν είναι κοντά, αν τι πρέπει να περιμένουν ως προς τη βαθμολογία, αν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην επηρεαστούν αυτοί που θα γράψουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα πρέπει, καλό είναι να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους ανεπηρέαστοι από οτιδήποτε έχει προηγηθεί. Και επειδή ξέρετε πολλές φορές πάνε τα παιδιά, γράφουν ένα μάθημα, δεν γράφουν καλά και ειδικά όταν αυτό το μάθημα είναι στην αρχή των εξετάσεων τους επηρεάζει και για τις επόμενες ημέρες, τους απογοητεύει. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Με ψυχραιμία λοιπόν, με πίστη στον εαυτό τους, οι υποψήφοι, ειδικά αυτοί που είναι αποφασισμένοι και θεωρούν ότι έχουν προετοιμαστεί σωστά για τις εξετάσεις, θα πρέπει να δώσουν το 100% σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και στο τέλος να κάνουν ταμείο, όπως λέμε, έτσι. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τα παιδιά μας. Είπαμε, η μοναξιά στους νέους και η τρίτη ηλικία, αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια ελπίζουμε ότι τα παιδιά, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι σίγουρο, έχουν ζήσει αυτή τη σχέση με την τρίτη ηλικία μέσα από την επικοινωνία τους, την επαφή τους με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Έτσι είναι και αυτό, έτσι, ένα πλαίσιο μέσα, από το οποίο μάλλον θα αντλήσουν τις εμπειρίες που χρειάζονται για να γράψουν το συγκεκριμένο ζητούμενο. Τα παιδιά λοιπόν ελπίζουμε να έχουν γράψει το καλύτερο και να πετύχουν όλα τα παιδιά αυτά που έχουν θέσει ως στόχους και αυτά που βέβαια που δεν θα τα καταφέρουν. Είπαμε, οι ευκαιρίες είναι απεριόριστες όταν είσαι νέος, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να μπούμε με ένα τρέιλερ, το τρέιλερ του Voices at the End από το Γιάννη Ψαθά.
για να τον καλωσορίσουμε αμέσως μετά.

0: Αυτό είναι το τρέιλερ του Voices at the End, το έργο που θα παρουσιάσει ο Γιάννης Ψαθάς στη Σιένα σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 22 του μηνός Ιουνίου. Από το Γιάννη Ψαθά και το Voices at the End θα ακούσουμε και κάτι άλλο στη συνέχεια. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα τώρα, τι να πω, καλησπέρα. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Ψαθά, γιατί ξέρω ότι είστε σε μια διεθνή περιοδία από τη μία χώρα στην άλλη. Πού βρίσκεστε σήμερα?
1: Είναι αλήθεια που ταξιδεύω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είμαι τώρα στη Σιένα, στην Ιταλία.
0: Α, είστε στη Σιένα.
1: Έχω έρθει ένα μήνα εδώ. Ναι, έφτασα. Ναι, ναι. Και δουλεύω εδώ με ένα συγκρότημα. Θα κάνουμε μια συναυλία 22 Ιουνίου στη Σιένα.
0: Είναι το Voices at the End, λοιπόν. Είναι ένα έργο το οποίο γράψατε πριν πόσο καιρό?
1: Τώρα σχεδόν 10 χρόνια έχει, και έχει περάσει πολλά διάφορα διασκευές, και αυτή τη στιγμή δουλεύω για πρώτη φορά με ένα συγκρότημα που το έχουμε κάνει για κρουστά, και πάει πάρα πολύ καλά. Κάνουμε πρόβες τώρα είμαι στη μέση πρόβα, και από ό,τι φαίνεται θα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι αυτά που παίρνετε μέσα από την επαφή σας με τον κόσμο? Η μουσική σας είναι ιδιαίτερη. Ένα κοινό προφανώς που πρέπει να είναι και λίγο πιο ψαγμένο, λίγο εκπαιδευμένο. Τι είναι αυτό που παίρνετε σαν ανταπόκριση από τον κόσμο που έρχεται στις συναυλίες σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ πρώτα απ' όλα αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δώσω κάτι που θα το θυμηθεί ο άνθρωπος, που δεν θα το ξεχάσει, γιατί ακούμε τόσο πολύ μουσική τώρα, και πάμε, άμα πας σε συναυλίες, πάμε σε πολλές συναυλίες, ακούμε πολλά συνέχεια στο ίντερνετ και στο ράδιο και όλα αυτά, και είναι σαν μια θάλασσα από μουσική που υπάρχει τώρα, και όταν κάνω κάτι προσπαθώ να χτίσω μια εμπειρία για κάποιον που θα αισθανθούν κάτι, θα σκεφτούν κάτι στο κεφάλι, το σώμα θα αισθανθεί κάτι με ρυθμό και κίνηση, και όταν φύγουν από αυτή την εμπειρία θα μείνει μαζί τους, και αυτό παίρνει πάρα πολύ προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια να κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί έτσι πως λέω πνιγόμαστε μέσα σε μια θάλασσα από μουσική, και αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω, είναι να μείνει κάτι με τον άνθρωπο.
0: Το Voices, λοιπόν, at the End, αυτό το έργο, τι παρουσιάζει, ποιο είναι το βασικό του θέμα, η βασική δική σας επιδίωξη?
1: Ναι, αυτό είχα δει μια ταινία, ένα έργο, documentary, που λεγόταν Planetary, που εννοεί με το πλανήτη. Και ήταν αυτοί, ελληνικά δεν το ξέρω, astronauts, αστροναύτες, αυτοί που πάνε πάνω και γυρνάνε το πλανήτη μας. Και μιλούσαν για όταν κοιτάς από πάνω κάτω, σε όλη τη γη, δεν βλέπεις τα σύνορα, ξέρεις, δεν σκέφτεσαι τα ίδια πράγματα. Και αυτό με έκανε μεγάλη εντύπωση, και έχτισα ένα έργο που ψάχνει αυτά τα θέματα, και έχει μέσα πάρα πολλά, πώς να το πω, sources, έρχεται από πολλά μέρη όλες τις ιδέες, και έχει, για παράδειγμα, έχει μια ηχογράφηση που έκανε το Voyager, το NASA, που στείλανε ένα και αυτό έκανε ηχογράφηση από το space, από τι ακούμε από το μαγνήτη μέσα στο space, και αυτό ακούγεται σαν κάτι, μπορείς να το ακούσεις αυτό το πράγμα, τα βρίσκεις πάνω στο internet, και αυτό υπάρχει μέσα σε αυτό το κομμάτι που έχω κάνει, αλλά και έχει και τον ήχο από η καρδιά μιας γυναίκας και η καρδιά από το παιδί που δεν έχει γεννηθεί ακόμα μέσα της, και αυτά κάνουν ένα ρυθμό, μαζί αλλιώτικο από το άλλο, ξέρεις, και τα έχεις αυτά όλα τα ακούμε μέσα σε αυτό το κομμάτι, και παίζουν μουσική σε αυτό το κομμάτι, και έχω φτιάξει ένα τεράστιο βίντεο, ένα έργο, μια ταινία που το βλέπεις την ίδια στιγμή, και όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ πλούσιο πράγμα σαν εμπειρία άμα κάθεσαι εκεί και το ακούς και το βλέπεις. Αλλά το θέμα είναι αυτά που χρειαζόμαστε να ακούμε τώρα, είναι πρέπει να σκεφτούμε άλλο τρόπο να είμαστε μαζί στον κόσμο, να μην έχουμε πόλεμο, να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα γύρω μας που την έχουμε χαλάσει, πώς να σκεφτούμε για τα χρήματα και πώς μας έχουν χαλάσει. Όλες αυτές τις ιδέες είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι, και τα βλέπεις και τα ακούς.

0: οι σχέσεις σας με τις δύο αυτές χώρες που είναι τόσο πολύ μακριά, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μακριά και σαν αίσθηση, σαν τοπίο, σαν φυσικό περιβάλλον, σαν νοοτροπία ίσως. Πόσο σας βοηθάει στη δουλειά που κάνετε και τι παίρνετε από τη μία χώρα, τι παίρνετε από την άλλη?
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση και σημαντική η ερώτηση για μένα, γιατί είναι σχεδόν η ιστορία της ζωής μου, αυτό που ρωτάτε τώρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια μικρή ειρωνία που από την πιο μακριά, πώς να πω, η χώρα που είναι πιο μακριά από όλο τον κόσμο, έχω ταξιδέψει περισσότερα από σχεδόν όλους που ξέρω. Γιατί νομίζω αισθάνθηκα από την αρχή που άμα μείνω εδώ εκεί στη Νέα Ζηλανδία όλη τη ζωή μου και δεν δω τι υπάρχει έξω, θα τρελαθώ, θα χαθώ κάπως. Και μου έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια να δω το κόσμο όσο μπορώ. Και εγώ όταν λέω να δω το κόσμο, δεν μιλάω για πολιτείες και χώρες, μιλάω για ανθρώπους που θα βρω σε πολλά μέρη και υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά και υπάρχουν πάρα πολλά που είναι ίδια. Αυτό έχω μάθει. Έχουμε τόσο πολλά μεταξύ μας που είναι το ίδιο πράγμα. Θέλουμε τα ίδια πράγματα σχεδόν. Και το άλλο που ρωτήσετε με Ελλάδα και Νέα Ζηλανδία, σαν κουλτούρες είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Πάρα πολύ, μεγάλη διαφορά. Η Νέα Ζηλανδία έχει πάρει από την, πώς να το πω, την Αγγλία, το αγγλέζικο το πράγμα, που είναι, πώς είναι, κρατιούνται πάρα πολύ, δεν δείχνουν πολύ τα αισθήματα, είναι πολύ προσεκτικοί, που στην Ελλάδα, για μένα τουλάχιστον, είναι πολύ πιο ανοιχτοί. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ανοιχτοί, λένε αυτό που σκέφτονται και δείχνουν τα αισθήματα, αγαπάνε, γελάνε, κλαίνε, όλο αυτό το πράγμα υπάρχει. Και που στην Ελλάδα η ζωή είναι πολύ πιο δύσκολη από τη Νέα Ζηλανδία. Και έχω ζήσει σε πώς ένα πόδι στο ένα και ένα πόδι στο άλλο. Και αυτό με έχει κάνει νομίζω να είμαι διαφορετικό από και τα δύο. Έχω γίνει κάτι άλλο, γιατί είμαι έχω δέσει αυτά τα δύο τα πράγματα.
0: Τώρα θα σας ρώταγα αν σε αυτό το ταξίδι στην Ιταλία είστε ήδη, είπατε, στη Σιένα και ετοιμάζεστε για τις συναυλίες 22 του μηνός. Το γεγονός ότι είστε εδώ κοντά μας θα σας φέρει και στην Ελλάδα το άμεσο επόμενο διάστημα. Αν θα σας δούμε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα,
1: ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Θέλω πάρα πολύ. Ναι. Όταν ήρθα στην Ιταλία ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι. Καμιά φορά από την Νέα Ζηλανδία στην Ευρώπη με τις πτήσεις και όλα αυτά με πήρε 44 ώρες να φτάσω στην Ελλάδα από την Νέα Ζηλανδία και έκατσα ένα βράδυ. Πρόλαβα να βγω με την αδερφή μου και να φάμε λίγο κοντοσούβλι και μια σαλάτα και
0: ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Αυτή τη φορά θα είστε περισσότερο στην Ελλάδα ή θα περάσετε περαστικός πάλι έτσι?
1: Πάλι μόνο για μια μέρα, γιατί έχει γεμίσει η ζωή μου τώρα με ταξίδια. Και η αλήθεια είναι, να σας πω την αλήθεια, που ήμουνα πολύ περισσότερο στην Ελλάδα όσαν ζούσαν οι γονείς μου. Και τώρα που έχουν φύγει και οι δύο, έρχομαι στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά να σας πω, άμα επιτρέπετε, μια εμπειρία που έγινε τώρα τελευταία, που ήμουνα τόσο υπερήφανος που ήμουν Έλληνας, που είμαι Έλληνας. Ήμουνα σε ένα φεστιβάλ στο Ταϊβάν, που είναι κοντά στη Κίνα, ένα νησί. Και είχαν καλέσει ένα συγκρότημα από την Αθήνα, από παραδοσιακή μουσική. Ήταν ο Βαγγέλης Καρύπης, ένας κουστός, πάρα πολύ καλός φίλος μου και φανταστικός μουσικός, και είχε κάνει ένα τρίο με κανονάκι και με λύρα. Και ήταν η Κατερίνα Ζήση και ο Γιώργος Κοντογιάννης, ήρθανε και παίξανε. Και πρώτη φορά νομίζω όλοι σε αυτή την αίθουσα ακούσανε στη ζωή τους ελληνική μουσική, ζωντανή έτσι. Και ήταν καμιά 2.000 άτομα στην αίθουσα και τρελαθήκανε για αυτό το πράγμα. Και ήταν παραδοσιακή μουσική, ξέρεις, μουσική από την Ελλάδα. Ήταν για μένα μια εκπληκτική και αξέχαστη στιγμή και ήμουν πάρα πολύ περήφανος. Και δεν είναι μόνο που έρχομαι στην Ελλάδα, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ να φέρω την Ελλάδα στον κόσμο όποτε μπορώ, να γίνουν πράγματα έξω από την Ελλάδα που είναι τα καλύτερα που έχουμε, που δείχνεται στον κόσμο. Και νομίζω στη μουσική έχουμε από τους καλύτερους. Απλώς είναι δύσκολο να βγούνε έξω από την Ελλάδα. Το σύστημα το κάνει λίγο δύσκολο, νομίζω.
0: Επειδή η μουσική σας είναι μια ατμοσφαιρική μουσική, φέρνει στο μυαλό εικόνες. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα έχετε σκεφτεί σε ποιους χώρους θα θέλατε να παίξετε τα έργα σας?

0: Θα ήθελα πάρα πολύ, επίδαυρος, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι εκεί μια μέρα. Ποιος ξέρει άμα θα γίνει ποτέ. Και πάλι δεν θυμάμαι το σωστό το όνομα, αλλά υπάρχει ένα θέατρο λίγο κάτω από την Ακρόπολη. Ένα πολύ παλιό θέατρο που νομίζω φτιάχνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Ναι, και θα ήθελα πάρα πολύ σε αυτά τα μέρη, γιατί έχουν και σχέση με την αρχαία την Ελλάδα, που για μένα έχει μεγάλο νόημα αυτό το πράγμα. Και φυσικά έχω δεθεί πάρα πολύ με την Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είναι οι γονείς μου, εκεί ζει η αδερφή μου και έχω οικογένεια και φίλους εκεί, και έχω περάσει πολλές ωραίες εμπειρίες με την κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης. Έχω μια πολύ καλή σχέση με αυτή την ορχήστρα και θα ήθελα περισσότερα να γίνω πράγμα στην Αθήνα, αλλά το δύσκολο είναι που δεν είμαι εκεί. Και όποτε δεν είσαι εκεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να οργανώσεις και να γνωρίσεις και να γίνουν πράγματα.
1: Μάλιστα. Τώρα εδώ, επειδή είπατε για το θέατρο κάτω από την Ακρόπολη που φτιάχνετε τώρα, πιθανότητα εννοούμε το θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως. Και όχι ναι. Το Ηρώδιο, το Διονύσου που είναι το πιο παλιό θέατρο στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη,
0: ναι.
1: Και θεωρείται μάλιστα και το πρώτο θέατρο στον κόσμο. Σας εύχομαι να το πετύχετε αυτό, βέβαια. Θα ήταν πολύ μεγάλη μας επιθυμία και πολύ μεγάλη μας χαρά να καταφέρουμε, είναι την ημέρα εκείνη που θα είστε στην Αθήνα, και έχω την εντύπωση ότι συμπίπτει με την ημέρα στην οποία έχουμε την τηλεοπτική μας εκπομπή με την Νατάσα τη Βυσαρίωνος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να καταφέρουμε για 5-10 λεπτά να έχουμε μια σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη. Μάλλον στη Θεσσαλονίκη νομίζω θα βρίσκεστε. Σωστά?
0: Ναι, έτσι πιστεύω. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Ελπίζω
0: πάρα
1: λοιπόν να τα καταφέρουμε και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις 22 του μηνός και σε ό,τι άλλο ετοιμάζετε. Αλήθεια, νέο έργο, υπάρχει κάτι που γράφετε τώρα?
0: Μάλιστα, ναι, γράφω συνέχεια τώρα πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτά που γράφω τώρα είναι συνήθως για κρουστά, και θα ξεκινήσω τώρα ένα κομμάτι ή έναν κρουστό στην Ελβετία, που έχουμε μεγάλη σχέση, που είναι τεράστιο. Είναι καμιά 60 λεπτά κομμάτι για κρουστά και ήχο και ένα σωρό πράγματα. Αλλά είναι το μέλλον, είναι κανένα χρόνο από τώρα που θα τελειώσει αυτό το πράγμα και θα γίνει. Ναι, αλλά εκτός από αυτό που γίνεται εδώ, είναι πολλά. Έχω πάρα πολλά. Έχω ένα website, άμα ενδιαφέρεται κανένας. Έχω ένα website που είναι το jpsathis.com, και εκεί πάνω έχει ένα κουμπί που γράφει όλες τις συναυλίες με τη μουσική μου που είναι μπροστά στο μέλλον. Και εκεί δείχνω όλα αυτά που κάνω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πάλι ευχαριστώ και πάλι καλή επιτυχία. Ακούμε κάτι από το Voices at the End. Και κλείνουμε τη συνέντευξή μας με αυτό και θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Καλή σας
0: ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα τόσο πολύ. Γεια σας.

0: Αυτό ήταν το Χρυσαλής από το Voices at the End του Γιάννη Ψαθά, που θα παρουσιάσει στην Σιένα στις 22 Ιουνίου, όπως ακούσατε και από τον ίδιο, είναι, βρίσκεται ήδη εκεί και ετοιμάζεται για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Αμέσως μετά θα είναι στην Ελλάδα για λίγο, για πολύ λίγο. Πρέπει να δει τους δικούς του ανθρώπους, τους συγγενείς του, έτσι, όταν κάνεις τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα και έρχεσαι από την άλλη άκρη του κόσμου, πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία και να βρεθείς και στην πατρίδα σου, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Είναι 34 λεπτά, 35 λεπτά τώρα μετά τις 11, ή αν θέλετε 25 πριν τις 12. Άκουγε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πρόταση. Έχουμε πρόταση πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με ελεύθερη είσοδο, στο Blue Bell στην πλατεία Γεωργίου Β' στο Ψυχικό. Το African Spring Fest από το Vanaba Africa, και η Ελένη Ζάγκα, που είναι ιδρυτικό μέλος του Vanaba Africa, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Φαντάζομαι ότι θα έχετε τρεχάματα, που λέμε, έτσι.
1: Πάρα πολλά. Πολύ δουλειά. Πάρα πολλά τρεχάματα. Ναι, ναι. Τρεχάματα για αυτό το υπέροχο Σαββατοκύριακο, 30-31 Μαΐου, για να γίνει, να φύγετε όλοι σας στο φεστιβάλ, το African Spring Festival που κάνει Vanaba Africa. Είναι, άλλη μια φορά θα είμαστε εκεί στη Βασιλείος Γεωργίου, στο Blue Bell, για να παρουσιάσουμε κουλτούρες της Αφρικής σε όλο τον κόσμο.
0: Vanaba Africa, παιδιά της Αφρικής, έτσι, και είναι στη, ναι, στη γλώσσα, διαβάζω εδώ, Σόνα της Ζιμπάμπουε. Και να μιλήσουμε στην αρχή, για να θυμίσουμε στις ακροάτρες και στους ακροατές, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει για το σύλλογό σας με αφορμή πάλι την αντίστοιχη περσινή εκδήλωση. Τι ακριβώς ήταν αυτό που σας κινητοποίησε για να φτιάξετε το Vanaba Africa και τι είναι το Vanaba Africa?
1: Το Vanaba Africa είναι η ένωση, είναι το να φέρνει ανθρώπους κοντά, το να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, γιατί πάντα μεγαλώνοντας εδώ, ζώντας εδώ, βλέπουμε αυτό το, υπάρχει μια άγνοια ως προς τους ξένους και τις κουλτούρες της Αφρικής, οπότε εμείς θέλαμε απλά να φέρουμε πιο κοντά τον κόσμο. Αυτό ήταν που μας κίνησε. Να γνωρίσετε τις μουσικές μας, να γνωρίσετε τα φαγητά μας, να γνωρίσει η Ελλάδα ότι το τι κρύβουμε μέσα μας, τη χαρά που έχουμε το να μοιραζόμαστε, γιατί αυτό είναι η Vanaba Africa. Είναι το να μοιράζεσαι και να έρχεσαι κοντά με τον άλλον.
0: Εσείς προσωπικά έχετε σχέση με τον αφρικανικό πολιτισμό και την Αφρική?
1: Ναι, εγώ κατάγομαι από το Κονγκό, είμαι μεγαλωμένη στην Ελλάδα και φρόντισαν οι γονείς μου, να, παρόλο το ότι μεγάλωσα εδώ, να κρατήσουμε την κονγκολέζικη κουλτούρα μέσα στο σπίτι και να έχω έτσι την επαφή με τις παραδόσεις μας.
0: Υπήρχε όμως και διαχρονικά, νομίζω, μια μεγάλη ανάγκη να γνωρίσουμε τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Γιατί η μετανάστευση από την Αφρική στην Ελλάδα έχει μια ιστορία που πάει πολύ πίσω στον χρόνο. Όπως επίσης και η μετανάστευση από την Ελλάδα στην Αφρική. Γιατί υπήρχε και αυτό, έτσι, τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολλοί που έφυγαν Έλληνες για να ζήσουν εκεί, να φτιάξουν επιχειρήσεις, να βοηθήσουν και τις οικογένειές τους που άφησαν πίσω. Είναι μια σχέση αμφίδρομη, σωστά?
1: Σίγουρα, σωστά, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες και στο Κονγκό, στη δικιά μου χώρα καταγωγής, που τους ξέρουν οι γονείς μου, ενώ είχαν γνωριστεί μαζί τους, ζούσαν στις ίδιες περιοχές. Πάρα πολλές χώρες έχει Έλληνες κατοίκους και αυτό, ναι, είναι γνωστό σε όλους ότι πάρα πολλοί Έλληνες ήταν στην Αφρική και μέχρι σήμερα υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες.
0: Στην Αθήνα σήμερα, μάλλον στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πόσοι άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής ζουν στη χώρα μας, γιατί μιλάμε πλέον και για παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς, το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, μία εκτίμηση στις δικές μου γνώσεις αυτή τη στιγμή όχι, δεν μπορώ να αναγνωρίσω το ποσοστό, αλλά ναι, είναι, άμα σκεφτούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της πρώτης γενιάς ήρθαν τη δεκαετία του 80, στην Ελλάδα 70-80, έχουμε φτάσει στην τρίτη γενιά πλέον στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
0: Υπάρχει τάση, έστω και από μικρό αριθμό Αφρικανών που ζουν στην Ελλάδα, να θέλουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους στην Αφρική.
1: Υπάρχει επιθυμία της πρώτης γενιάς να επιστρέψει στην Αφρική. Γιατί έχουν μεγαλώσει τώρα και θέλουν λίγο να επιστρέψουν στις ρίζες τους, αλλά από τους νέους δεν είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά έχω διαπιστώσει. Ίσως η γνωριμία, το να έρθουν σε επαφή, το να ζήσουν για ένα χρονικό διάστημα εκεί. Τώρα για να επιστρέψουν δεν τίνω προς τα εκεί.
0: Προφανώς αυτό θα έχει να κάνει και με την κατάσταση στις χώρες έτσι, καταγωγής. Γιατί κάποια πράγματα αλλάζουν, βελτιώνονται σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Δημιουργούνται συνθήκες που δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Οπότε αυτό φαντάζομαι ότι παίζει καθοριστικό ρόλο. Αλλά όπως μας λέτε κι εσείς, αυτοί που ήρθαν η πρώτη γενιά, μετανάστες, πρόσφυγες, ίσως κάποιοι από αυτούς αισθάνονται μεγαλώνοντας σε ηλικία τη νοσταλγία έτσι, και την ανάγκη να επιστρέψουν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα στο φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκύριακο, τι ακριβώς θα δούμε, τι θα ζήσουμε εκεί στο ψυχικό?
1: Εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε το φεστιβάλ μας λίγο διαφορετικό, και φέτος θα κάνουμε διαγωνισμούς χορού και θα βάλουμε νέους και νέες να διαγωνιστούν πάνω στο δικό τους τρόπο κίνησης με ιδιαίτερες μουσικές. Θα δούμε shows, θα έχουμε παρουσιάσεις από διάφορες χώρες. Θα μπορείτε να δοκιμάσετε φαγητά επίσης από διάφορες χώρες. Και πάρα πολλά άλλα μικρές εκπλήξεις για τον κόσμο. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει να έρθει ο κόσμος να το ευχαριστηθεί και να φύγει με ένα χαμόγελο.
0: Ξέρω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Υποθέτω πως ναι. Σε κάποια από τα περίπτερα, τέλος πάντων, από τις εγκαταστάσεις εκεί, πιθανόν ίσως για τα φαγητά τα αφρικανικά, να χρειάζεται να έχουμε μαζί μας χρήματα, έτσι δεν είναι, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε να είναι και προετοιμασμένοι?
1: Εννοείται, ναι. Για κάποια από τα περίπτερα, ναι, έχουν τα φαγητά τους και αυτά χρεώνονται. Ήθελα να πω επίσης ότι το ποσό που μαζεύουμε τα τελευταία 2 χρόνια είναι για να φτιάξουμε, ένας φίλος είχε ξεκινήσει να φτιάχνει στο Μάλι ένα δημοτικό σχολείο και εμείς στέλνουμε μεγάλο από το ποσό που μαζεύουμε στον φίλο αυτό στο χωριό Σίμπι για να φτιάξει περισσότερες τάξεις για αυτό το σχολείο. Θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό όταν θα έρθετε στο φεστιβάλ με πολλές λεπτομέρειες ως προς ενημέρωση.
0: Άρα υπάρχει και μια ελεύθερη συνεισφορά για να εξυπηρετηθούν τέτοιοι σκοποί?
1: Ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πούμε τα χρηστικά πάλι, πότε ξεκινάτε, ποιες ώρες μπορεί κανείς να επισκεφθεί το φεστιβάλ και ποιες μέρες και το χώρο, βέβαια, να επαναλάβουμε, που βρίσκεται στο ψυχικό, έτσι δεν είναι? Στην πλατεία Γεωργίου Β.
1: Ναι, ακριβώς, πλατεία Αγίου Γεωργίου Β, Blue Bell. Οι πόρτες μας ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι και κλείνουν στις 10, οπότε 10 ώρα το βράδυ έχουμε κλείσει. Το ίδιο και την Κυριακή, 12 με 10 το βράδυ.
0: Ωραία, λοιπόν, άρα το ραντεβού λοιπόν είναι εκεί, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πετύχει για μια ακόμη φορά το φεστιβάλ αυτό, που θα μας φέρει πολύ κοντά στην κουλτούρα, τον πολιτισμό της Αφρικής. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να τα πούμε από κοντά εκεί στην πλατεία Γεωργίου Β' στο Ψυχικό το Σαββατοκύριακο.
1: Το ελπίζουμε να το πούμε
0: ενδιαφέρον.
1: Όλοι.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα.
1: Ναι. Επίσης, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν θα έχετε παράπονο, γιατί θα έχουμε, θα δώσουμε χρόνο στα αθλητικά, γιατί είναι και μία περίοδος στην οποία κορυφώνονται κάποιες από τις αθλητικές έτσι, διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα το πρωτάθλημα μπάσκετ, της Basket League, το οποίο το βλέπετε από την τηλεόραση της ΕΡΤ, έτσι, στο ΕΡΤ2 Sport. Είχαμε χθες τους πρώτους ημιτελικούς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έχουμε κι άλλα έτσι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί είναι μπροστά μας και το, μην το ξεχνάμε, και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα. Έτσι, προχθές είχαμε και τον τελικό του Conference League. Περιμένουμε και τον τελικό του Champions League με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έτσι κορυφώνεται η ποδοσφαιρική σεζόν κάθε χρόνο, με τον τελικό του Champions League φέτος. Αναμέτρηση δύο ομάδων που σε τελικό δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ. Arsenal, Paris Saint-Germain. Όλα αυτά λοιπόν φτιάχνουν ένα πολύ ενδιαφέρον κοκτέιλ αθλητικό για μας που μας αρέσει να καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αν καταφέρουμε να βγάλουμε και την τηλεόραση στο μπαλκόνι. Αν και αυτές οι τηλεόρασεις τώρα 65 ιντσών, 75 ιντσών και όλα αυτά δεν βγαίνουν στο μπαλκόνι. Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Καλημέρα. Όλα αυτά τα λες. Ξέρω γιατί τα λες όλα αυτά, Προκόπη, γιατί ο Ολυμπιακός έστειλε σήμερα μήνυμα για τη συμπλήρωση 2 ετών από την κατάκτηση του Conference League. Από εκεί ορμόμενος είπες για όλα τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσω με το μπάσκετ. Με πρωταγωνιστή το Σλουκά στην παράταση, ο Παναθηναϊκός νίκησε 114-102 το ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και απέχει ένα βήμα από τους τελικούς της Basket League. Ο Οργίν Άταμαν παραδέχτηκε ότι αν δεν είχαμε τον Κώστα ίσως να χάναμε, γιατί είδα το Σλούκα να βάζει 14 πόντους, 5 assist, ενώ ο Λεσόρ πρόσθεσε 21 πόντους και 8 rebound. Περήφανος για την εικόνα του ΠΑΟΚ που πήρε 17 πόντους και 13 assist από τον Μπέβερλι, δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος. Αύριο στις 3 παρα 10 ο δεύτερος αγώνας στην Πηλαία. Αποσύρθηκε, να πούμε, και από τα draft του NBA ο Σαμαντούροφ. Πολύ πιο άνετος ήταν ο Ολυμπιακός στην άλλη μητελική σειρά των play-off. 94-77 πέτυχε νίκη επί της ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ξεχωριστή αποθέωση για τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα αλλά και τον Άλεκ Πίτερς που σκόραρε 17 πόντους, με τον κόσμο να ζητά με συνθήματα την παραμονή του. Στην οροφή του γηπέδου από χθες το Λάβαρο της κατάκτησης της φετινής Ευρωλίγκας. Τώρα, τραυματισμένοι αποχώρησαν οι Ντόρση και Χολ χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την περίπτωσή τους. Αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα ο δεύτερος αγώνας της σειράς στα Άνω Λιώσια. Μιας και είμαστε μπάσκετ, θα πάω στο NBA να πω ότι σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι θα κριθεί η ομάδα που θα αντιμετωπίσει τους Knicks στο τελικό του NBA. Οι Spurs νίκησαν εύκολα 118-91 του Thunder στο Texas, ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών της Δύσης σε 3-3 και θέλουν να πάνε για τη μεγάλη ανατροπή. Τώρα, στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Τσάβι Πασκουάλ συμπεριλαμβάνει τον Γιάννη Σφερόπουλο, η Ελμούντο Ντεπορτίβο. Καλό είναι που ακούγονται έτσι τα ελληνικά ονόματα.
0: Οι Έλληνες προπονητές του μπάσκετ είναι πλέον σε όλη την Ευρώπη από τους πιο καλούς, πιο δημοφιλείς.
1: Στο τένις, άντε να σας πούμε και τένις, στις 32 καλύτερες τενίστριες του φετινού Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε Μαρία Σάκαρη, κέρδισε την Κλέρ Λου, που σε μια αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες 38 λεπτά. Στον τρίτο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει αύριο την Πολωνή Χαλίνσκα. Αν το είπα σωστά, γιατί έχουν κάτι δύσκολα ονόματα.
0: Τέλος πάντων, αυτή έτσι αλλιώς είναι νούμερο 140 τόσο στον κόσμο, οπότε δεν είσαι υποχρεωμένη να την ξέρεις.
1: Ναι, δεν μας πειράζει, τέλος πάντων. Καλή τη τύχη. Που ξεκίνησε στους αγώνες της από την προκριματική φάση. Αντίθετη πορεία στο Ρολάν Γκαρός και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που βγήκε νοκάουτ από τον Ιταλό Αρνάλντι.
0: Σε ένα Ρολάν Γκαρός που είχαμε τη μεγάλη έκπληξη, έτσι.
1: Ναι, βγήκε και ο κορυφαίος του κόσμου, ο Γιάννικ Σινέρ, χάνοντας με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Σερούντολο. Τώρα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έκανε πάλι δηλώσεις σε συνέντευξή του, τέλος πάντων, στη Ρουμανία, με αφορμή το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας προς το πρόσωπό του. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ενεργούσα με κανένα τρόπο που θα μπορούσε να απογοητεύσει τους οπαδούς του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο σύλλογος είναι αυτός που αποφασίζει στη ζωή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν ότι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας είναι και ο Νίκολιτς. Τώρα, περί πρότασης δύο αγγλικών ομάδων για τον τον Γιώργο Βαγιανίδη κάνει λόγο η πορτογαλική Άμπολα, τονίζοντας ότι η Sporting Λισαβόνα τον κοστολογεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι ξεκίνησαν χθες προπονήσεις οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ανδρών εναντίον Σουηδίας και Ιταλίας που είναι στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα. Η εθνική ομάδα κάτω των 19 ποδοσφαίρου ιτήθηκε χθες με 2-1 από την Αγγλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στην Κύπρο. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε 2,75 εκατομμύρια ευρώ σε κυκλοφορία από χθες τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς με προτεραιότητα πάντα οι παλαιοί κάτοχοι. 20-14 κέρδισε ο Ολυμπιακός στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτό περίμενε τώρα την είδηση του water polo των ανδρών.
0: Εντάξει, ναι,
1: και χρειάζεται ακόμα μία
0: νομίζω
1: νίκη.
0: Νομίζω ότι έχει συνεχόμενες νίκες, ξέρω εγώ, 60 τόσο μηδέν.
1: Ναι, έχει πολλές, και εγώ δεν το έχω, αλλά έχει πολλές. Αύριο είναι ο τρίτος τελικός με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Απόψε στις 9 Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη θα επιστρέψουν στο Σεράφιο Κολυμβητήριο να παίξουν πάλι τα δύο τελευταία 8 λεπτά του πρώτου μικρού τελικού των ανδρών. Η επανάληψη οφείλεται, θυμίζουμε, σε αναγνωρισμένο λάθος της γραμματείας κατά τη διάρκεια του προχθεσινού αγώνα. Και σήμερα το μάτς θα ξεκινήσει από το προβάδισμα 6-4 που είχε ο Απόλλωνας σε εκείνο το χρονικό σημείο. Water polo γυναικών, στο δεύτερο μικρό τελικό Εθνικός νίκησε 17 τη Γλυφάδα, ισοφάρισε 1-1 τις νίκες. Και σήμερα στις 5 θα διεξαχθεί ο δεύτερος μεγάλος τελικός των γυναικών μεταξύ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού με μετάδοση από την ERA Sport και την ERT 2 Sport. Θα πω και handball λοιπόν. Ευκαιρία τίτλου δίνεται απόψε στην ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, ξεκινώντας με προβάδισμα 2-1 νίκες στον εκτός έδρας αγώνα του με την ΑΕΚ. Ο τέταρτος τελικός θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την Earth Sports 2. Να πούμε για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Έχει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε 3-0 την Ελβετία στη Νέα Σμύρνη. Το σημερινό φιλικό των δύο ομάδων στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα και είναι ένα τελευταίο τεστ πριν την πρεμιέρα της European League. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι Βόλεϊ Ελλάδα-Ουγγαρία στις γυναίκες στις 7 το απόγευμα στη Λάρισα. Και Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής θα είναι τα μεγαλύτερα ονόματα στο Διεθνές Meeting Στίβου της Λεμεσού, το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sports στις 6.30.
0: Ωραία, στις τηλεοράσεις μας λοιπόν το απόγευμα για αυτό το meeting, γιατί μπορεί να έχουμε, ποιος ξέρει, ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ από τον Εμμανουήλ Καραλή, ίσως και από το Μίλτο Τεντόγλου.
1: Σωστά,
0: έτσι κι αλλιώς. Ναι. Απλώς ο Καραλής είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, φτάνοντας σε σημείο να αγχώσει τον Ντουμπλάντης.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα ο Ντουμπλάντης ήταν
1: πολύ
0: μόνος
1: πάνω,
0: του.
1: Πολύ πάνω, μεγάλη διαφορά
0: τον είχαν. Έχει πλησιάσει,
1: αλλά τώρα τα έχει
0: τον
1: καταφέρει.
0: Έχει πλησιάσει και έχει ακόμα πολύ, πολύ μεγάλο περιθώριο να τον απειλήσει πραγματικά. Να κλείσουμε με τον τελικό του Champions League. Είναι αύριο το βράδυ. Και είναι, πρώτη φορά.
1: Είπα τέσσερις σελίδες ειδήσεις.
0: Να πούμε λοιπόν για τον τελικό ότι είναι πρώτη φορά που έξω θα έχει ήλιο. Mm-hmm. Και εμείς θα βλέπουμε τελικό Champions League.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Έτσι,
1: αυτό. Ο γιος
0: φορά.
1: Μου από τώρα θα έχει, έχει κανονίσει με τους φίλους του.
0: 7 το βράδυ. Και να σου πω κάτι για τα παιδιά, επειδή λες για το γιο σου.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά λοιπόν που είναι σε ηλικίες, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών, έτσι είναι πολύ καλύτερο να παρακολουθήσουν το τελικό στις 7 η ώρα, να κάτσουν παρέα κάπου σε ένα εξωτερικό χώρο ή σε
1: βέβαια,
0: σπίτια
1: από εδώ από εκεί τους.
0: Και να μην έχουν αυτό το την πίεση ότι πρέπει να πέσουμε για ύπνο
1: νωρίς και αυτά και τα λοιπά.
0: Εντάξει, τώρα όταν έχουμε αγώνες
1: είναι πολύ ωραία.
0: Και ειδικά το χειμώνα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί τα παιδιά που κάθονται να δουν αγώνες που ξεκινάνε στις 10 το βράδυ, αναγκαστικά ξενυχτάνε.
1: Και ναι,
0: όταν έχουν σχολείο και μάλιστα
1: εμένα
0: τώρα
1: κράταγε το τάμπλετ και προσπαθούσε να ακούσει τώρα μέχρι 11, του λέω 11 τέλος, λέω 11 τέλος για ύπνο.
0: Ναι, δύσκολο. Ναι. Αυτή
1: λοιπόν,
0: τη φορά
1: προκοπή,
0: λοιπόν με ήλιο ο τελικός στην αρένα Πούσκας. Έτσι,
1: πολύ σωστά. Σου αφιερώνω ένα τραγούδι, Ανατολή Μαριόλα, μου αρέσει πάρα πολύ, το ακούω τον τελευταίο καιρό, φλερτ και στους ακροατές, αν δεν το έχουμε.
0: Ανατολή Μαριόλα, φλερτ, θα ζητήσω από τον Κωνσταντίνο να το ψάξει.
1: Να το ψάξει, αν όχι σήμερα, δεν ξέρω, όποτε.
0: Κωνσταντίνε,
1: όποτε, να το βάλεις να το ακούσεις,
0: υπάρχει
1: γιατί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Το φλερτ της Ανατολής Μαριόλα, εδώ για, το, για όσο καιρό, όση ώρα έχουμε περιθώριο ακόμη.
1: Όσο μας απομένει.
0: Θα απασχολήσω λίγο εδώ το μικρόφωνο, μήπως καταφέρει ο Κωνσταντίνος να βρει το φλερτ Ανατολή Μαριόλα.
1: Ναι,
0: μήπως το βρει, αν το βρει,
1: αλλά...
0: αν το βρει θα το ακούσουμε, αν δεν το βρει...
1: Καινούριο.
0: Σου υποσχόμαστε
1: έχει,
0: ότι την,
1: την
0: επόμενη εκπομπή θα το βρούμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος. Δεν ξέρω αν θα βρούμε, Κωνσταντίνε Λούβαρη, το φλερτ Ανατολή Μαριόλα για να κάνουμε το χατήρι στην φίλη μας. Ας ψάξουμε να το βρούμε, μήπως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι αμέσως μετά. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω μια αποφώνηση γιατί είναι 2 λεπτά πριν τις 12 και βλέπω ήδη την Άσια την Πουλούκου να είναι εδώ στο στούντιο και να είναι έτοιμη για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Ήταν η εκπομπή Πάρε το Χρόνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό την Τρίτη στην εκπομπή στο χωριό. Βεβαίως με την εκπομπή Πάρε το Χρόνο στην άλλη Πέμπτη και Παρασκευή, στις πρώτες εκπομπές του καλοκαιριού από εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια χαρά.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Με αφορμή το γεγονός της άλωσης και της πτώσης της βασιλεύουσας στις 29 Μαΐου του 1453, η ΕΡΤ Τρίπολης, μέσω του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, μέσω της Φωνής της Ελλάδας, επιχειρεί σήμερα να προσεγγίσει έναν τόπο, τον Μιστρά, εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας. Μια καστροπολιτεία που δικαίως χαρακτηρίζεται ως πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής σημασίας και αξίας. Ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού, όπως ανέφερε πρόσφατα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της στην συγκεκριμένη περιοχή. Την επιμέλεια και την παρουσίαση του αφιερώματος αυτού έχει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Τρίπολης, Σταύρος Ζορμπαλάς. Στην τράπεζα ρύθμισης του ήχου βρίσκεται ο τεχνικός της ΕΡΤ Τρίπολης, Παναγιώτης Μαριόλος. Στην συναρμογή των ηχητικών συνεντεύξεων, η τεχνική της ΕΡΤ Τρίπολης, Μαρία Ντάτουλη, Παναγιώτης Μαριόλος. Και σκύρει την επιλογή της μουσικής ένδυσης της εκπομπής έχει ο δημοσιογράφος Σταύρος Ζορμπαλάς. Ο δεσπότης του Μοραίος, Κωνσταντίνος Ιώτα Αλφα ο ενδέκατος παλαιολόγος και ο Μωάμεθ ο δεύτερος, ήταν τα δύο πρόσωπα που έμελε να σφραγίσουν οριστικά το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο ένας ως τελευταίος αυτοκράτορας και ο άλλος ως ο πορθητής της Κωνσταντινούπολης και ως ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοκρατορία ήταν πλέον μόνο ένας τίτλος για το Βυζάντιο, το οποίο είχε περιοριστεί στην πόλη και στα εδάφη του δεσποτάτου του Μοραίος. Την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας για περισσότερα από 1000 χρόνια ανέλαβε να την υπερασπιστεί ο Κωνσταντίνος, παλαιολόγος που δεν είχε πολλές διεξόδους, σε αντίθεση με τον Μωάμεθ που βήμα-βήμα εφάρμοσε μία εύστοχη, όπως αποδείχτηκε, πολιτική στο πεδίο της διπλωματίας και των σχεδίων του για την πολιορκία της πόλης. Και ενώ η στροφή του Κωνσταντίνου προς τη Δύση δεν απέδωσε τελικά παρά ελάχιστα, οι Οθωμανοί ολοκλήρωσαν την κατάκτηση των πόλεων του Εύξηνου Πόντου και της Προποντίδας και έσφιξαν τον κλειό γύρω από την πόλη. Η συγκεκριμένη πολιορκία κράτησε σχεδόν έναν χρόνο. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάιο του 1453 έγινε πλέον πολύ στενή. Στις 29 Μαΐου το όνειρο του Μωάμεθ του Δεύτερου έγινε πραγματικότητα. Για τον χριστιανικό κόσμο η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς ήταν μια δυσάρεστη πραγματικότητα, κάτι που δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν εύκολα όσο και αν ήταν προετοιμασμένοι.

0: Βέβαια, για ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού χώρου η Οθωμανική κυριαρχία είχε ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν. Η ύπαρξη όμως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έδινε μία άλλη διάσταση και επέτρεπε την ύπαρξη ελπίδων για απελευθέρωση. Η διάλυσή της, μεταξύ άλλων, σήμανε την αρχή μιας νέας περίοδου για σχεδόν ολόκληρη τη Βαλκανική, θα λέγαμε. Η κατάκτηση του υπηρωτικού ελλαδικού χώρου ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του 15ου αιώνα, ενώ οι άλλες λατινοκρατούμενες ελληνικές περιοχές πέρασαν σταδιακά στα Οθωμανικά χέρια κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Ωστόσο, ακόμα και μέσα στην παρακμή του Βυζαντινού πολιτισμού, όλα αυτά ήταν ισχυρά και ο Βυζαντινός πολιτισμός έμειναν ισχυρά. Μια τελευταία αναγέννηση λογοτεχνική και καλλιτεχνική στολίζει με μια αχτίδα δόξας την εποχή των παλαιολόγων, θα λέγαμε. Κυρίες και κύριοι, ο Μιστράς ήταν ένα σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο πολιτισμού. Ιδρύθηκε από τον Γουλιέλμο τον Βιλαουρδουνίνο πάνω από την πεδιάδα που ήταν στην αρχαιότητα η Σπάρτη. Έγινε αργότερα κατοικία των δεσποτών της Πελοποννήσου με τις εκκλησίες του να είναι διακοσμημένες με σπουδαίες τοιχογραφίες, με τα τείχη του, τα σπίτια του, τα ανάκτορά του. Μία βυζαντινή πομπία γράφει χαρακτηριστικά στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ο σπουδαίος Γάλλος ιστορικός καθηγητής Πανεπιστημίου Παρισίου Καρόλος Ντίλ. Ο Μιστράς λοιπόν εξελίχθηκε σε ένα κέντρο μιας σπουδαίας αυλής καλλιτεχνικής και μορφωμένης πραγματικής εστίας ελληνισμού και ουμανισμού, αλλά και ένα καταφύγιο του ετοιμοθάνατου ελληνικού έθνους. Η κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, επίτιμη διευθύντρια στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού που εδρεύει στο Μιστρά και έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα. Την ακούμε αμέσως τώρα.
1: Ο Μιστράς είναι κέντρο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Εκεί εδρεύεται, το στεγαζότανε και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση το δεσποτάτο του Μοραίος. Από το Μιστρά προήλθαν μεγάλες προσωπικότητες του Βυζαντινού Ελληνισμού. Θα ήθελα λοιπόν να πω, για να δώσουμε το στίγμα για το Μιστρά, ότι το Βυζάντιο είναι μια βασική περίοδος του ελληνικού πολιτισμού, διότι βασίζεται σε τρεις πόλους. Θα πούμε αυτό για να καταλάβουμε και τη σημασία του Μιστρά. Βασίζεται σε τρεις βασικούς πόλους. Στην αρχαιότητα, στην Ρώμη και στον χριστιανισμό, στη θρησκεία του θεανθρώπου. Η αρχαιότητα της έδωσε, και αυτά τα βλέπουμε πλέον ανάγλυφα στην εξέλιξη του Μιστρά, της έδωσε τα γράμματα και τις τέχνες, την ελληνική γλώσσα. Η Ρώμη της έδωσε τη δομή του κράτους και το δίκαιο, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε Βυζαντινό κράτος με αυτή την πολυεθνικότητα, τα πάρα πολλά έθνη, σλαβικά και λοιπά, που ήταν ενωμένα με το ελληνικό και συνεργαζόταν με το ελληνικό κράτος. Ήταν ένα πολυδύναμο κράτος το Βυζάντιο. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αν δεν είχε άρτια δομή διοικητική, και αυτή τη διοικητική δομή της χάρισε η Ρώμη. Και τέλος έρχεται η μεγάλη λατρεία του θεανθρώπου, η χριστιανοσύνη, την οποία προώθησε το Βυζάντιο και ο Μιστράς ιδιαίτερα. Θα πούμε λοιπόν για το δεσποτάτο. Το δεσποτάτο του Μιστρά φιλοξένησε εξαιρετικές προσωπικότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα εστιάσω βέβαια σε μία, στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στο Δεσποτάδο του Μιστρά, το έλαβε το Δεσποτάδο του Μιστρά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν ένας από τους 6 γιους του Μανουήλ του Δευτέρου, ανταλλάσσοντας αυτό που είχε πάρει αυτός μετά το θάνατο του πατέρα του, που ήταν η Σιλυμβρία και θρακικές περιοχές, και τις αντίλεξε για να έρθει στο Μιστρά, να εγκατασταθεί ως δεσπότης του Μιστρά. Εκεί λοιπόν προείδαγε βασικά την πολιτική επέκταση του Δεσποτάτου του Μιστρά, διότι μεγαλούργησε το Δεσποτάτο του Μιστρά πρώτης αλώσιος, διότι είχε και μια μεγάλη έκταση πολιτική και πολιτιστική. Κατόρθωσε λοιπόν, και πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, για τον οποίο έτσι θρυνούμε τα 573 χρόνια από την άλωση και τον ηρωικό του χαμό, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν μόνο ένας ηρωικός ηγέτης, αυτό πρέπει να το ξέρουμε και δεν το ξέρει ο καλά ο ελληνικός λαός, ούτε οι μαθητές μας. Ήταν και ένας πολύ σημαντικός πολιτικός. Κατόρθωσε από το Δεσποτάτο του Μιστρά να επεκτείνει την δύναμη του Δεσποτάτου σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, που ήταν φραγκοκρατούμενη τότε. Με έναν επιτυχημένο γάμο με έναν κάποιον δεσπότη επάνω στην Ήπειρο, πήρε τμήμα της Ηπείρου. Μετά από την Ήπειρο κατέβηκε κάτω προς την Αιτωλία και κυριότατα επεκτάθηκε σε όλη την Πελοπόννησο, εκτός από το Άργος, τον Άφλιο, την Κορώνη και την Μεθόνη. Έτσι έγινε πανίσχυρος. Το Δεσποτάτο ήταν πάρα πολύ ισχυρό επί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ατυχώς έγινε η μάχη στο Εξαμήλιο με τον Μουρά, τον πατέρα του Μωάμεθ, και εκεί βέβαια έχασε και πολύ στρατό και ένα μέρος της δυνάμεώς του. Αυτό που θέλω να τονίσω για το Δεσποτάτο ήταν ότι με τον Παλαιολόγο αναδείχθηκε ως κεντρικός κόμβος του Βυζαντινού πολιτισμού. Ένας κόμβος που φιλοξένησε μεγάλες μορφές, μεγάλες προσωπικότητες. Έχουμε όλοι ακούσει για τον Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό, ο οποίος ήταν πρώτα κοντά στον προηγούμενο δεσπότη του Μιστρά, τον Θεόδωρο, και εκεί βέβαια ανέπτυξε πάρα πολύ τα

Έχουμε λοιπόν αυτή τη σύνδεση αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και χριστιανοσύνης. Αυτό το βλέπουμε σε όλο το Βυζάντιο και βέβαια κατ' επέκταση και επί της εποχής του Παλαιολόγου. Το βλέπουμε σε όλο το Βυζάντιο. Βλέπουμε δηλαδή ιεράρχες να ασχολούνται με τα αρχαία ελληνικά γράμματα. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το Βυζάντιο δυνάμωσε την ελληνική μας γλώσσα. Ακούμε πολλά και σήμερα η ελληνική γλώσσα έγινε παγκόσμια γλώσσα. Πώς διαμορφώθηκε λοιπόν αυτή η ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο? Πώς βοήθησε και το Ομιστράς και όλο το Βυζαντινό κράτος, μεγάλες προσωπικότητες για την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας? Είπαμε λοιπόν ότι η σύνδεση του Μιστρά ήταν και με την... και με το αρχαίο ελληνικό κράτος, με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και με τη χριστιανοσύνη. Μεγάλοι λοιπόν ιεράρχες του Βυζαντίου, πολλοί πέρασαν από τον Μιστρά ή κατόρθωσαν να αναπτύξουν την ελληνική γλώσσα με το λόγο τους, με τα συγγράμματά τους και να την απλοποιήσουν. Και πάρα πολύ διανοούμενο του Βυζαντίου, η αρχαία ελληνική γλώσσα, που είναι σύνθετη όπως ξέρουμε, έγινε απλούστερη γλώσσα. Έγινε η γλώσσα που ακούμε στην εκκλησία, η κοινή ελληνιστική γλώσσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κατορθώσανε να εξηγήσουν τα δυσκολότερα αρχαία ελληνικά κείμενα, να τα αντιγράψουν, να τα μεταφράσουν, να τα ερμηνεύσουν και να τα συνδέσουν με την χριστιανική θρησκεία, πολλοί από αυτούς. Μεγάλες τέτοιες μορφές του Βυζαντίου, θα ήθελα να τις πω να τα ακούσουν και οι νεότεροι μας, είναι ο Πατριάρχης Φώτιος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά συγγράμματα για την ελληνική αρχαιότητα και για την χριστιανοσύνη. Αυτός που έκανε και την ένωση, προσπάθησε να ενώσει και έγινε τελικά και το σχίσμα των δύο εκκλησιών. Ο Πατριάρχης Φώτιος λοιπόν είναι μια μεγάλη μορφή. Άλλη μεγάλη μορφή του λεγόμενου Βυζαντινού ουμανισμού είναι ο επίσκοπος Αρέδας, ο φιλόσοφος Ψελός. Με δύο λόγια λοιπόν, για να συνοψίσω αυτό το οποίο λέμε, κατόρθωσε το Βυζάντιο να συνενώσει την αρχαία ελληνική διανόηση, την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με την χριστιανοσύνη. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός έχει τρεις βασικούς άξονες. Έχει την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το νεότερο ελληνισμό, με ό,τι μας έχει δώσει ο νεότερος ελληνισμός στο πνεύμα, στη λογοτεχνία, στη σκέψη, στην τεχνολογία, σε όλα αυτά. Αυτός λοιπόν ο συγκερασμός που κέντρο του είναι το Βυζάντιο είναι η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού. Πρέπει λοιπόν να τονίζουμε τη σημασία του Βυζαντίου. Ο δε Μιστράς ακριβώς αποτυπώνει αυτή τη μεγάλη σύζευξη, διότι έχουμε ανάπτυξη των γραμμάτων, της σκέψης, της φιλοσοφίας, με τον Πλήθωνα, με τον Ψελό, με όλες αυτές τις μεγάλες μορφές, αλλά έχουμε και εξαιρετική έκφραση της τέχνης. Όλα αυτά τα λειτουργήματα που μας σώζει η Καστροπολιτεία του Μιστρά απεικονίζουν την μεγάλη βυζαντινή τέχνη. Έχουμε λοιπόν μία λάμψη του ελληνικού πολιτισμού, την οποία καμαρώνουμε και τώρα. Και στα Παλαιολόγια, μαζί με την θλίψη μας πλέον για την άλωση της πόλης, αλλά έχουμε να βλέπουμε αυτά τα δείγματα, αυτά τα κατάλοιπα που άφησε ο πολιτισμός του Βυζαντίου. Και θέλω να πω και λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μια και με ρωτήσετε να κάνουμε μια γενική για τον Μιστρά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι, και το γράφουμε στο Μιστρά και θα καταθέσουμε στεφάνια μεθαύριο, ήταν ο ήρωας. Ήταν ο μεγάλος ηγέτης, ήταν ο μεγάλος πολιτικός όπως είπαμε, αλλά ήταν πάνω ο μεγάλος Έλληνας. Γιατί αυτό που του ζήτησε, το ξέρουμε όλοι, του ζήτησε ο Μωάμεθ ο δεύτερος να δώσει την πόλη και είπε, θα το πω στα αρχαία, να ακουστεί και λίγο αρχαίος λόγος και θα κάνω αμέσως την απόδοση. Το «την πόλη σιδούνε», λέει Μωάμεθ, Σουλτάνε, το να σου δώσουμε την πόλη, ούτε μόνεστη, ούτε τον οικούντον είναι αυτή, ούτε είναι δικό μου θέμα, ούτε όσων κατοικούν μέσα στην πόλη. Κοινή γάρ προαιρέσει, γιατί όλοι με μια σκέψη, με

μια καρδιά αυτοπροαιρέτως αποθανούμε, με την βούλησή μας θα πεθάνουμε και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών. Και δεν θα λογαριάσουμε, δεν θα υπολογίσουμε τη ζωή μας. Αυτή λοιπόν η ηρωική ανδρική απάντηση έμεινε στην ιστορία και σφραγίζει την ελληνική αντίσταση σε όλους τους αγώνες κατά των κατακτητών. Αυτός ο λόγος του Κωνσταντίνου, τον οποίον απεικονίζει ο Μιστράς λίγο έξω από το Ινστιτούτο που είχα τη χαρά να βοηθήσω την ίδρυσή του, στο ηρών του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αυτά τα ιστορικά λόγια έχουν αναγραφεί και αυτά θα τιμήσουμε με την παρουσία του μεγάλου ηγέτη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Πραγματικά λοιπόν ο Μιστράς είναι ένα σύμβολο του ελληνισμού για όλους μας και θα διατηρηθεί, θα παραμείνει εκεί μέσα στην καρδιά και στη σκέψη όλων μας. Και όλα αυτά τα μηνύματα που έδωσε ο Μιστράς στο Βυζάντιο διοχετεύθηκαν μέσω των λογίων της παλαιολόγιας περίοδου, μετά την άλωση δηλαδή, διοχετεύθηκαν στην σημερινή Ευρώπη. Η αναγέννηση στην Ιταλία, στη Γαλλία οφείλεται και ο διαφωτισμός οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πολιτιστική ανάπτυξη και προώθηση των ιδεών αυτών από το Βυζάντιο.

0: πάντα. Είναι η ΕΡΤ Τρίπολης μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Ένα αφιέρωμα στο δεσποτάτο του Μοραίος, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά και στον σπουδαίο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Στα χείλη των ανθρώπων του 15ου αιώνα, οι διακεκριμένοι άντρες της εποχής, όπως ο Γεμιστός Πλήθων και ο Βυσαρίωνας, βλέπουν ένα ξύπνημα της ελληνικής παράδοσης. Έναν σπόρο που θα σώσει την αυτοκρατορία, που θα οδηγήσει στη σωτηρία των ελεύθερων Ελλήνων και στη λύτρωση των υπόδουλων αδελφών. Ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ο δεύτερος, την παραμονή της οριστικής καταστροφής, προτείνει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την αναγεννημένη Ελλάδα. Και όσο μάταιες κι αν μοιάζουν αυτές οι ψευδεστήσεις, τη στιγμή που ο Μωάμεθ ο Β' είναι πρώτον πυλών, αυτή η αναβίωση της συνείδησης του ελληνισμού που αρνείται να πεθάνει, το προφητικό όραμα ενός μακρινού μέλλοντος, δεν πάβει να είναι αξιοσημείωτο. Οι πιο πάνω φιλοδοξίες εκφράστηκαν κυρίως στην αυλή και στις εκκλησίες του Μιστρά, τη Μητρόπολη, την Περίβλεπτο, την Παντάνασα, όπου υπάρχουν εκεί μερικά αριστουργήματα της καλλιτεχνικής αναγέννησης της εποχής. Μίλησε για αυτά πριν από λίγο και η καθηγήτρια, η κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, όπως ακούσαμε. Μία σπάνια διακοσμητική παρουσία, μία αναζήτηση, θα λέγαμε, της κίνησης, της έκφρασης, της κομψότητας, της χάρης, του χρώματος, της ελεύθερης τέχνης. Μία υπέρτατη λάμψη για την εποχή των Παλαιολόγων. Στα 44 χρόνια του, μόλις ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφθηκε στο Μιστρά τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου και μετά από 4 χρόνια ήταν αυτός που πάτησε ήταν αυτός, συγγνώμη, που πότισε με το αίμα του την γη της πόλης στις 29 Μαΐου του 1453. Κατά τον Γιώργο Σφραντζή, Βυζαντινός αξιωματούχος, διπλωμάτης, συγγραφέας και ιστορικός, που έγραψε το χρονικό της άλωσης και που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και στενός φίλος αλλά και συνεργάτης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ήταν αυτός που τόνισε και είπε για όλα αυτά που βίωσε με το αίμα του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τα σπαθιά των Οθωμανών. Απελπιστικά απομονωμένος, ο τελευταίος βασιλιάς των Ρωμαίων θα βαδίσει την οδό της αυτοθυσίας και θα μαρτυρήσει στην κυριολεξία. Στην λαϊκή παράδοση ο Κωνσταντίνος πέρασε και ως μαρμαρωμένος βασιλιάς. Πάντως κατάφερε να λαμπρύνει με το λόγο στην περίφημη αυτή τελευταία ομιλία του προς τους στρατιώτες και τους άρχοντες στην Αγία Σοφιά, αλλά και με την ηρωική του στάση τις τελευταίες μεγάλες στιγμές του μεσαιωνικού ελληνισμού ή αλλιώς το τέλος της χριστιανικής πολιτείας, σπουδαίες φράσεις από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Βαχαβιόλο. Είναι καθηγητής στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με διδακτηρική διατριβή πάνω στην Βυζαντινή ιστορία και στον πολιτισμό αυτής.
1: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Δεν ήταν να γίνει αυτοκράτορας, το πληροφορήθηκε εδώ, στο Μιστά, όταν ήταν δεσπότης. Όταν λέμε δεσπότης δεν εννοούμε τον εκκλησιαστικό τίτλο, αλλά έναν πολιτικό τίτλο, έναν υψηλόβαθμο πολιτικό τίτλο στο Βυζάντιο. Ήταν λοιπόν δεσπότης εδώ στο Μιστά, κυβερνούσε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Βυζαντινής Πελοποννήσου και τον καλέσανε να ανέβει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης όταν πέθανε άκλειος ο αδερφός του, αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να πούμε ότι έχει την επίγνωση της θυσίας τόσο του Λεωνίδα όσο και όλων των άλλων σπουδαίων ιών της ελληνικής ιστορίας, γιατί ήξερε ότι βρίσκεται σε ένα σημείο κομβικό. Κάνει μια ανώφελη προσπάθεια να υπερασπιστεί τη τιμή και την πατρίδα του. Γι' αυτό μας το πληροφορούν οι βυζαντινοί ιστοριογράφοι εκείνης εποχής που μας καταγράφουν την αγωνία του, μας καταγράφουν τα ερωτήματα που έχει, έχοντας επίγνωση το τι κάνουμε τώρα. Υπερασπιζόμαστε τη τιμή μας. Ο Δούκας, ένας από τους τέσσερους ιστορικούς της Αλώσεως, γράφει ότι όταν του είπε ο Μωάμεθ να παραδώσει την πόλη και να φύγει, αναρωτήθηκε αν μπορεί να προσβάλει έτσι τη τιμή του και να γίνει αυτό που θα λέγαμε σήμερα εζήλης ολόκληρη την οικουμένη και να μείνει εκεί να αγωνιστεί μέχρι σχάτων. Αυτό ίσως είναι το μήνυμα που μας δίνει. Ένας αγώνας χωρίς τέλος για να μείνουμε πιστοί στα ιδανικά μας. Ας θυμηθούμε το ποίημα του Καβάφη για τις Θερμοπύλες. Του πέφτει τιμή γιατί ήξερε ότι στο τέλος οι εχθροί θα διαβούν. Η Παλαιολόγια περίοδος είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση. Από τη μια μεριά το κάτω σπαρακμάζει, είναι σκιά του παλιού του εαυτού. Τέτοια σκιά ώστε ο πρώτος τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ένας σπουδαίος φιλόσοφος και θεολόγος της εποχής εκτός από αυτοκράτορας, σε μια συζήτηση σύμφωνα με τον Σφατζή, έναν από τους ιστορικούς της Αλώσεως, που είχε με τον γιο του και μελλοντικό του διάδοχο, τον Ιωάννη Παλαιολόγο, λέει ότι η αυτοκρατορία μας είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θέλει πλέον έναν σπουδαίο βασιλιά, αλλά έναν απλό διαχειριστή των καταστάσεων. Παρόλα αυτά, αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Τώρα, ο μιστάς είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της παλαιολόγιας περίοδου. Έχει και αυτό τη δική του αξία. Εδώ έρχονται οι δεσπότες, λοιπόν, που συνήθως, όχι συνήθως, πάντα είναι ένας από τους γιους του αυτοκράτορα. Κυβερνούν αυτή εδώ την περιοχή. Δίπλα τους έρχονται σημαντικές πολιτικές, εκκλησιαστικές, αλλά και πνευματικές προσωπικότητες. Δημιουργείται μια αυλή. Η πιο σημαντική πνευματική προσωπικότητα που έζησε στο μιστά είναι ο περίφημος Πλήθων Γεμιστός, ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος υπηρέτησε εδώ ως αρχιδικαστής, θα λέγαμε, του δεσποτάτου. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, οραματίστηκε ότι η Σπάρτη, μάλλον ότι ο μιστάς θα μπορούσε να αποτελέσει με την επικάτειά του ένα νεοελληνικό κατήδιο, θα λέγαμε, ένα πόδομο νεοελληνικού κράτους. Προσπαθεί να τους διαμορφώσει μία συλλογική ταυτότητα ότι προέρχονται από τους αρχαίους Έλληνες, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και προτείνει πολιτικές λύσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές λύσεις για να φύγουν από τη φθορά που αντιμετώπιζαν εκείνα τα χρόνια κατά τον Πλήθωνα ήταν η περιοχή εδώ του Μιστά να λειτουργήσει σαν ένα αυτόνομο ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος που θα βασίζεται στην αυτάρκεια και θα έχει ένα κοινωνικό σύστημα που μας θυμίζει την πολιτεία του Πλάτωνα. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος ήταν άλλωστε. Λοιπόν, εκεί η νεότερη διανόηση είδε το σπέρμα του νεότερου ελληνισμού και ίσως γι' αυτό είναι σημαντικός ο μιστάς. Δεν είναι μόνο σημαντικός για τα μνημεία που έχει, για τους ναούς με τις ωραίες τοιχογραφίες που πολλές από αυτές κρύβουν προβληματισμούς και τις θεολογικές έιδες που ταλάνιζαν το Βυζάντιο εκείνους τους τελευταίους αιώνες της ζωής του, αλλά και για το ιστορικό φωτίο που κουβαλάει, για την παρουσία όλων αυτών των σημαντικών ανθρώπων με τα μηνύματα και τις δασκαλίες που μας αφήσαν και παραμένει έτσι πάντοτε γοητευτικός. Σκεφτείτε ότι ο μιστάς υπήρξε γοητευτικός ακόμα και για τον Γκέτε, ο οποίος στο Φάουστ παρουσιάζει το μιστά να είναι το σημείο όπου σμίγει η κλασική ομορφιά με τον υποτικό ρομαντισμό της Δύσης για να γεννηθεί αυτός που θα θυσιαστεί για την πιο ακριβή ιδέα, την ιδέα της ελευθερίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο μιστάς έχει ένα ιδιαίτερο συμβολικό βάθος, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε. Και όποιος έρθει προσκυνητής σε αυτό εδώ το κάστρο θα πρέπει να μην ξεχνάει ότι δεν βλέπει μόνο μνημεία, λαμπές τοιχογραφίες, ωραία ανακτορικά κτίρια με τον εξοπλισμό τους, με την οικοσυσκευή τους και όλα τα άλλα. Θα πρέπει να έχει στο μυαλό πάντα και την ιστορία αυτού του τόπου για να μπορέσει να καταλάβει λίγο καλύτερα τον τόπο.

0: Κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες διεξάγονται από το Δήμο Σπάρτης τα Παλαιολόγια. Κορυφαίος θεσμός για το Δήμο, μια μεγάλη τιμή στη μνήμη του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, ξεχωριστές, πολυήμερες εκδηλώσεις για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Δραγάτη, που απέδειξε το μέγεθος της ανδρείας του. Η απάντησή του εξάλλου στον Οθωμανό Σουλτάνο συνέδεσε τον αρχαίο ελληνισμό με τη μεσαιωνική του συνέχεια, γράφει στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος με αφορμή αυτές τις πολιτιστικές, θρησκευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Παλαιολόγια. Κορυφώθηκαν αυτές οι εκδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες. Ποια ήταν όμως αυτή η απάντηση που έδωσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στον Οθωμανό? Από το Μονόν Λαβέ πήγαμε σε αυτό που μας είπε και η καθηγήτρια η κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου. Το δε την πόλην σου σι δούνε, ούτε εμών έστιν ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη κοινή γάρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωής ημών. Το να σου παραδώσουμε δηλαδή την πόλη δεν είναι δικαίωμα ούτε δικό μου ούτε άλλου. Ακούμε τον Δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο.
1: Η 29η Μαΐου είναι μια μέρα πένθους, περί συλλογής. Είναι μια μέρα μνήμης και τιμής. Δεν γιορτάζουμε, αλλά τιμούμε τον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, και συν αυτό όλους τους αυτούς που πέσανε για να υπερασπιστούν τα ιδανικά του ελληνισμού, τα ιδανικά του Βυζαντίου. Και είναι μια μέρα στην οποία άλλαξε η ιστορία όλου του ελληνισμού και από μια άνθηση που υπήρχε ως τότε, παρά τα τελευταία της, ακολουθήσανε χρόνια πέτρινα, χρόνια σκοτεινά, χρόνια περισυλλογής και χρόνια τα οποία αφήσαν δυστυχώς ανεξίτηλο το στίγμα τους στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Για τη Σπάρτη, για το Δήμο Σπάρτης, οι μέρες αυτές παίρνουν τη δέουσα λαμπρότητα με πληθώρα εκδηλώσεων, πάντα στο πλαίσιο της απόδοσης μνήμης και τιμής. Δεν είναι εορταστικές εκδηλώσεις, είναι σεμνές και είναι όπως πρέπει να αποδώσουμε τα δέοντα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και σε αυτούς που, όπως είπα, πριν πέσανε. Είναι μια μέρα, όπως είπα, η οποία είναι δύσκολη. Είναι για όλο τον ελληνισμό πάρα πολύ δύσκολη. Πένθος, μνήμη και τιμή. Όμως είναι ταυτόχρονα μια μέρα περισυλλογής για το μέλλον. Γιατί νομίζω ότι μόνο όταν γνωρίζουμε και τιμούμε το ένδοξο παρελθόν μας, μπορούμε να χαράξουμε σταθερά την πορεία για το μέλλον μας. Ο τόπος μας έχει το μοναδικό προνόμιο να πατάει πάνω σε δύο πολιτισμούς, τον Δωρικό και τον Βυζαντινό, να απαντώνται και να συναντιώνται. Και το έθνος μας έχει διάρκεια, έχει συνέχεια και είμαστε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας, τους αγώνες που κάνανε και να συνεχίσουμε παντώντας τα ιδανικά τους, ώστε η Σπάρτη μας, ο Μιστράς μας, να έχουν τη θέση που τους αξίζει στο πανελλήνιο και στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Αυτές λοιπόν τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά τιμάει στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ο Δήμος Σπάρτης με τις εκδηλώσεις, με αφορμή τα παραπάνω και το δικό μας αφιέρωμα μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ο Μιστράς συνεχίζει να αφηγείται την ψυχή του ελληνισμού στον κόσμο, είπε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός πρόσφατα, δίνοντας το στίγμα της τελετής απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Πρόσφατα, παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας, Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκαινιάστηκαν τα περιβόητα παλάτια του Μιστρά, ένα έργο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας. Η Καστροπολιτεία δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανήκει και στο μέλλον της Λακωνίας. Και χρέος όλων μας είναι να το προστατεύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το παραδίδουμε ακόμα πιο λαμπρό στις επόμενες γενιές, γράφει σε ανάρτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κύριος Θεόδωρος Βερούτης. Τον ακούμε αμέσως τώρα.
2: Τα παλάτια του Μιστρά εγκαινιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια λαμπρή τελετή παρουσία, όπως είπατε και εσείς, του Πρωθυπουργού της χώρας, σε μια μέρα που ουσιαστικά σηματοδοτούσε την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Ενός καταρχάς σπουδαίου έργου που αφορούσε την αναστήλωση των παλατιών, ένα έργο που υλοποιείται 40 χρόνια, να πούμε κύριε Ζορβαλά, και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την λειτουργική, αν θέλετε, αναβάθμιση των παλατιών και της εμπειρίας του πολίτη και των επισκεπτών στο Μιστρά. Ένα απαιτητικό εγχείρημα πάρα πολλών χρόνων συστηματικής δουλειάς, επιμονής, συνεργασίας, αλλά όπως είπατε και εσείς, και καθυστερήσεων και προβλημάτων. Πρέπει να πούμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, για το αποτέλεσμα που και εμείς αντικρίσαμε την ημέρα των εγγενείων, για τις εκθέσεις, τα ψηφιακά συστήματα που σε μεταφέρουν στην εποχή εκείνη, στην εποχή του Ιδαδίου. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, μια εμπειρία που αποδίδει ξανά τα παλάτια στον κόσμο και νιώθουμε και εμείς ως Περιφέρεια Πελοποννήσου μεγάλη ικανοποίηση, γιατί με το έργο ανάδειξε η εκθεσιακή περιήγηση στο Παλάτι των Δεσποτών που υλοποίησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΦΑ, ήταν το έργο το οποίο επέτρεψε αυτό το άνοιγμα των παλατιών στον κόσμο με αυτή την αναβαθμισμένη εμπειρία. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Μιστρά, για τη Σπάρτη, για τη Λακωνία, για την Πελοπόννησο ολόκληρη. Το σπουδαιότερο, αν θέλετε, βυζαντινό αρχαιολογικό τοπόσιμο της Πελοποννήσου να παραδίδεται σε αυτή τη μορφή στο κοινό. Θεωρούμε ότι και με τις άλλες εργασίες που γίνονται στο Μιστρά τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί πάρα πολλά και μεγάλα σημαντικά έργα και συνεχίζουν να υλοποιούνται. Εγώ θα αναφερθώ το έργο της πυρόσβεσης που έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ουσιαστικά καθιστά ασφαλή το Μιστρά έναντι μια καταστροφή που θα μπορούσε να προέλθει από πυρκαγιά, όπως επίσης τη διαμόρφωση των μονοπατιών για να είναι πιο άνετη η πρόσβαση και ελεύθερη η πρόσβαση των σκεπτών, καθώς και άλλο ένα έργο του ΕΣΠΑ που υλοποιείται μέσα στην μονοπατιά και αφορά το ζωγραφικό διάκοσμο των εκκλησιών. Και αυτό είναι ένα έργο που, όπως ο Υπουργός Πολιτισμού είπε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε ολοκληρωμένο. Υπάρχουν οι εκθέσεις, να αναφερθούμε εδώ και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά θερμά τις μοναχές της Παντάνασας που έδωσαν την ευκαιρία να εκτεθούν τα παλάτια σε μια πολύ πολύ σημαντική έκθεση. Οι φορεσιές, οι βυζαντινές φορεσιές που οι ίδιες οι μοναχές έχουν ράψει, έχουν κεντήσει, μια δουλειά συστηματική και πάρα πολλών χρόνων. Το αποτέλεσμα και με την, αν θέλετε, μετατροπή του σε μουσιακό υλικό είναι πάρα πολύ όμορφη. Βεβαίως υπάρχουν και τα ψηφιακά συστήματα του παλατιού που σου δίνουν μια αυθεντική εμπειρία και σε μεταφέρουν σε εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Κυρίες και κύριοι, κανένα άλλο ιστορικό γεγονός εκτός της μικρασιατικής καταστροφής δεν συγκλώνησε καθολικά την ελληνική ψυχή. Στην σημερινή δυστοπική εποχή, μετά από 573 χρόνια, αν έχει κάποιο νόημα η επέτειος της άλωσης, είναι αυτό της εθνικής περισυλλογής, της εθνικής συμφιλίωσης και της γνώσης της ελληνικής ιστορίας, θα λέγαμε. Με τα όσα γράφει η ιστορικός Χρύσα Μαλτέζου στο Δεσποτάτο του Μοραίος, στην ιστορία του ελληνικού έθνους, κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Αναφέρει τα εξής η αλλημνιστή καθηγήτρια. Η ελληνική τούτη γωνιά, από όπου ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να ταυτίσει τη μοίρα του με τις έσχατες στιγμές της βασιλεύουσας, της ελπίδος και της χαράς πάντων των Ελλήνων, έγινε συγχρόνως εστία πνευματικής και καλλιτεχνικής ακτινοβολίας. Η διατύπωση της πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας του Γεμιστού, βαθιά επηρεασμένου από την πλατωνική σκέψη φιλοσόφου και η κατάφορτη αποστοιχία της κλασικής αναγεννήσεως τέχνη των μνημείων της Πελοποννησιακής Γης, αποτελούν την καλύτερη εκδήλωση της ανακαινιστικής αυτής κινήσεως. Την αναζωογόνηση άλλωστε της ελληνικής ιδέας την είχαν συνειδητοποιήσει και οι Φράγκοι ακόμα της Πελοποννήσου, που γνώριζαν, όπως γράφει ο άγνωστος στιχουργός του Χρονικού του Μοραίος, ότι οι Βυζαντινοί από τη Ρώμη απείρασαν το όνομα των Ρωμαίων, αλλά Έλληνες είχαν το όνομα, ούτως τους ονομάζαν. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβάζουν το ακίνητό τους στο φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο, όπου θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς τους. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Απρίλιο έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Απρίλιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,4% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα προβλέπεται, όπως είπε, ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμία σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Υποδειγματικά λειτουργεί το σύστημα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, που απάντησε σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση για τις εξαφανίσεις ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας. Όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των εξαφανίσεων αφορά οικειοθελείς αποχωρήσεις ανηλίκων, κυρίως κοντά στην ενηλικίωση, ενώ προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση της εξαφάνισης εντός 24 ωρών σε αστυνομία και εισαγγελία και ενεργοποίηση του μηχανισμού αναζήτησης. Από την πλευρά της, η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλλη Ρούσου, υποστήριξε ότι αγνοούνται χιλιάδες παιδιά και ότι μόνο το 2025 εξαφανίστηκαν περί τα 1.600 ασυνόδευτα ανήλικα από δομές φιλοξενίας. Τόση ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άνθρωποι είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Συμμαχίας που καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, τονίζει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Πρωθυπουργό προς τους Προέδρους της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίχτες Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόλκαπ, τους οποίους συνάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πλέον δεν ταξιδεύουμε μόνο για αναψυχή. Συνολικά θα έλεγα ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια είναι διαφορετικός. Έχουν προσθεθεί και κάποιοι άλλοι παράγοντες που κάνουν το ταξίδι μας να αξίζει. Δεν αγοράζουμε παθιασμένα ταξιδιωτικούς οδηγούς, το Lonely Planet έπεσε από το αναλόγιο. Δεν σημειώνουμε χάρτες και οι συστάσεις των φίλων μας δεν φτάνουν, αν και αυτά είναι καλοδεχούμενα. Δεν ψάχνουμε αρημανίως να βρούμε καμιά διαφημισούλα μέσα στα περιοδικά, να έτσι να δούμε τι υπάρχει και να ανοίξει το πνεύμα μας. Ούτε περιμένουμε με λαχτάρα να πάρουμε φυλάδια. Ούτε καν καμπάνιες δεν μπορούν να μας εντυπωσιάσουν με τον ίδιο τρόπο, με τα free samples και τα destination accessoire. Ούτε εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια τους ξενοδόχους, τους ταξιτζίδες, τους ντόπιους και το που αξίζει να πας. Εννοείται πως μπορούν να μας τα πούνε, το είπαμε. Όμως όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εκπομπές, τα ντοκιμαντέρ πλέον δεν λειτουργούν μόνο ως παράθυρο σε έναν άγνωστο κόσμο. Δεν θα δώσουν απλά πληροφορίες. Υπάρχουν τα social media γι' αυτό. Τα food trends, influencers, τα vlogs που μπορούν πάρα πολύ καλά να κάνουν πράγματα. Κυρίως λοιπόν ποια επιλέγουμε. Τι θα βρούμε από ένα TikTok, από ένα Insta Reel, ένα βίντεο των 15 δευτερολέπτων. Μπορεί να μετατρέψει μια αγορά, ένα καφέ, μια παραλία, ένα στενό, ένα σοκάκι, ένα πιάτο σε παγκόσμιο προορισμό. Και κάπως έτσι ένας προορισμός μπορεί να αποκτήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον μέσα σε μόλις λίγες ώρες, γιατί είναι πιο οικονομικό, πιο αυθεντικό ή λιγότερο γνωστό, dupe, όπως το λέμε, για παράδειγμα η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία. Προορισμοί που θα μπορούσαν να παραμείνουν άγνωστοι μπορούν τώρα να αποκτήσουν φήμη μέσα σε μια νύχτα, όπως έγινε με την Ισλανδία, με τον Μπαλί, με τα νησιά Φερόες. Εκπληκτικές φωτογραφίες, ενδιαφέροντα βίντεο, hashtag και προσωπικές μαρτυρίες φτάνουν σε εκατομμύρια πιθανούς συμμελλοντικούς επισκέπτες, πυροδοτώντας την επιθυμία να φτάσουν και να επισκεφτούν αυτούς τους τόπους. Η νέα κουλτούρα μεταφέρει τη δύναμη προβολής. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον έπρεπε να πιω μια γουλιά καφέ για να καθαρίσει ο λαιμός μου. Στην υγειά μου λοιπόν, πιο καθαρός λαιμός. Η νέα κουλτούρα λοιπόν μεταφέρει τη δύναμη της προβολής ενός τόπου από το νεό του στους δήμους και από αυτό πάμε στους ταξιδιώτες, τους creators και τα viral trends. Σύμφωνα με στοιχεία της Expedia, η μεγάλη αλλαγή φαίνεται και στους αριθμούς. Δηλαδή πάνω από το 60% των ταξιδιωτών του 2025 δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την main πηγή της ταξιδιωτικής τους έμπνευσης. Ποσοστό πολύ αυξημένο σε σχέση με το 2023. Το νέο destination marketing του τουρισμού έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα πιο οπτική, πιο βιώσιμη, πιο μοιράσιμη. Γι' αυτό και ξεκάθαρα έχει αλλάξει και το τι θεωρούμε αξιοθέατο. Και βλέπουμε να εμφανίζονται νέες μορφές τουρισμού, όπως το jetting, το food tourism, το wellness tourism, τα goods getaways, όπου έχεις δει κάτι το οποίο είναι viral και πας και τα αγοράζεις, το sleep tourism, ο... καθίστε καλά, ο βιβλιοπολικός τουρισμός και το grocery convenience store tourism. Είναι η επίσημη ονομασία για να υποδηλώσεις το ότι πηγαίνεις από αγορά σε αγορά στον κόσμο. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να μας πούνε μόνο ότι πήγαν εκεί, αλλά θέλουν να μας δείξουν και πώς είναι να είσαι εκεί. Και κάπου εκεί ακριβώς αναδύθηκε και το viral. Γιατί το viral δεν είναι απλώς κάτι που έγινε διάσημο στο ίντερνετ. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο ένα μέρος μπαίνει στο spectrum, στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό μας χάρτη, χωρίς κάποια καμπάνια ή κάποια πληρωμένη προώθηση για να γίνει γνωστό. Είπαμε, φεύγει από το νεό και τους δήμους και πηγαίνει στους ταξιδιώτες τους ίδιους. Δηλαδή αρκεί ένα βίντεο, αρκεί μια εικόνα, ένα κάτι που γίνει trend, μια σκηνή από σειρά ή ταινία, ή ένα τραγούδι, ένα meme, ένα φαγητό, μια δραστηριότητα κάπως πιασάρικη για να συμβεί η ψηφιακή του εξάπλωση σε όλο τον κόσμο και αναφορές σε αυτό να κατακλείσουν την ψηφιακή μας καθημερινότητα. Όπως έγινε με το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα, αλλά αυτό το ίδιο πράγμα σε μέρη. Πάμε λοιπόν να βρούμε τα viral μέρη αυτής της στιγμής που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Η Bangkok της Ταϊλάνδης, όπως το τραγούδι που ακούσαμε, ταϊλανδέζικο, είναι μια πολύ σύχναστη πόλη, γνωστή για τα εκπληκτικά εμπορικά κέντρα της και τις μοναδικές αγορές της. Ο παράδεισος για τους ψωνιομανείς, όπως λέγονται, τους shop lovers. Τα απίστευτα πολυκαταστήματα, τα μαγαζάκια, οι πλωτές αγορές, τα παζάρια του Σαββατοκυριακού, οι νυχτερινές αγορές και οι τεράστιες υπαίθριες λαϊκές, μαζί με την πολύ ζωντανή ατμόσφαιρα, τους χαμογελαστούς ανθρώπους, την ποικιλία των πραγμάτων και το νόστιμο street food, κάνουν την εμπειρία μοναδική. Τα float markets ειδικά έγιναν viral για όλους αυτούς τους λόγους. Εκτός φυσικά από το ότι γράφουν τέλεια. Το Confusio παντού δίνει τη δυνατότητα για αμέτρητα βίντεο και φώτο για το TikTok με ντόπιου να πίνουν τσάι νερό γαρίδας. Το Damn Neon Sandwak και το Amphawa ή Amphawa, κάπως έτσι, είναι αγορές που έγιναν δημοφιλείς γιατί αποτυπώνουν πολύ το εξωτικό φαντασιακό μιας ασιατικής πόλης. Ξύλινες βάρκες, καπέλα, τροπικά φρούτα, βαβούρα, χρώμα, νερό, σκόνη, κίνηση. Για έναν επισκέπτη λοιπόν, η ιδέα ότι η αγορά γίνεται να είναι μέσα στο κανάλι πάνω στο νερό είναι από μόνο του ό,τι πιο καταπληκτικό. Αλλά το πιο viral στοιχείο απ' όλα είναι ότι δεν βλέπεις απλώς χιλιάδες φρούτα και πολυκοσμία. Βλέπεις τους ντόπιους τα καλύτερά τους να μαγειρεύουν, στις βάρκες να ψήνονται σατέι, μικρά καλαμάκια κρέατος με αρωματικά μπαχαρικά και σάλτσα φιστικιού, ενώ στα wok ετοιμάζεται το pad thai. Τα διάσημα ταϊλανδέζικα νούντλς με το αυγό, το λάιμ, το φιστίκι και τη γλυκόξινη σάλτσα. Σερβίρουν από βάρκες, πουλάνε την πραμάτια τους, κάνουνε παζάρια, πηδάνε από το ένα πλωτό στο άλλο, οικοπηλατούν και μιλάνε μεταξύ τους. Μάλιστα, θα έχετε και διαφορετική αίσθηση ανάλογα με την ώρα. Τι θέλω να πω, το Damn Neon Sandwak είναι πιο πρωινό, πολύχρωμο, γεμάτο ενέργεια, ενώ το Amphawa είναι πιο απογευματινό βραδινό, με φαγητό, με φώτα και πιο ρομαντική ατμόσφαιρα. Την ημέρα βλέπεις κυρίως την αγορά στο αξιοθέατο. Καΐκια, φασαρία, τουρίστες να τρώνε φρούτα έτσι σαν και σένα, κίνηση. Το βράδυ όμως γίνεται ένα setting μαγευτικό, με τα φώτα να καθρεφτίζονται στο νερό, τις μυρωδιές από mango sticky rice και coconut pancakes και το street food γενικά να εχμαλωτίζουν τη σκέψη σου. Μικρές βάρκες να περνούν αργά στο κανάλι, δίπλα σου. Local μουσικές από local μαγαζάκια. Φωνές, ζέστη, υγρασία, όλα γίνονται πιο γλυκά. Πολλές φορές μπορεί να κάνεις και βαρκάδα για να δεις τις πηγολαμπίδες στα δέντρα δίπλα στο ποτάμι.

Εδώ και κάποια χρόνια το Βιετνάμ έχει ανέβει πάρα πολύ σε προορισμούς, γιατί συνδυάζει αυτό που ψάχνει σήμερα ο ταξιδιώτης. Ένα οικονομικό, αλλά value for money, εξωτικό, αλλά προσβάσιμο, με δυνατή κουλτούρα, street food, φύση, ευγενικούς ανθρώπους, πόλεις με ενέργεια και πολλές πολλές εμπειρίες που γράφουν τέλεια στα social media. Αν λοιπόν πάτε κατά εκεί, το Basket Boat Ride είναι από τα πιο viral που μπορείς να κάνεις σαν εμπειρία στο Βιετνάμ. Κυρίως στο Hoi An, στο χωριό, κοντά στο χωριό της Καρίδας Camp Tan, και στο δάσος της Καρίδας, στο Baui Maui. Η κλασική βόλτα με τις τρογγυλές βάρκες από πλεγμένο μπαμπού που μοιάζουν με καλάθια, για όποιον κατάλαβε που αναφέρομαι, γιατί τα βιντεάκια κατακλείζουν το TikTok μας. Αυτή η βόλτα κρατά περίπου 30 με 45 λεπτά και κοστίζει, κρατηθείτε, 3 με 7,5 ευρώ. Ναι. Οι ντόπιοι τις χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά για ψάρεμα, αλλά σήμερα μπαίνεις μέσα στη βάρκα, περνάς από τα κανάλια με τους φοίνικες και τις καρίδες. Οι ντόπιοι οδηγοί κοπηλατούν, κάνουν και κάποια μικρά κόλπα.

για ένα ostrich riding, η πασία πάνω σε στρουθοκάμιλο. Είναι περίεργη για κάποιους αυτή η δραστηριότητα, αστεία για κάποιους άλλους. Προσφέρεται κυρίως στα eco parks και στους καταράκτες και στα πάρκα. Με κόστος 1 με 1,60 λεπτά, 1 ευρώ και 1,60 αυτό. Ο τουρίστας λοιπόν ανεβαίνει στο ζώο, κρατιέται από τις ειδικές λαβές της σέλας και κάνει μερικούς γύρους εντός της περιφραγμένης αμόδους πίστας, κάτι σαν στάβλο. Η διάρκεια του όλου πράγματος είναι σύντομη βέβαια, συνήθως διαρκεί 5 με 7 λεπτά, αλλά είναι... έχει το ενδιαφέρον της. Είναι γνωστή ως τρανταχτή και συναρπαστική λόγω του ψηλού και ασταθούς κέντρου βάρους της Στρουθοκαμήλου. Επειδή το Βιετνάμ έχει έντονη αγροτική ταυτότητα, με χωριά και ριζοχώραφα και φάρμες και βουβάλους και πάπιες και ψάρεμ και ποτάμια, πολλά από αυτά που ήταν κομμάτι της καθημερινής ζωής έγιναν tourist attractions. Έτσι, άλλη μια viral εμπειρία στο Βιετνάμ είναι το duck healing, όπου κάθεσαι και ξαπλώνεις χαμές σε μια φάρμα με πάπιες, εκείνες σε πλησιάζουν και έπειτα σε τσιμπολογούν απαλά στα πόδια και στις παλάμες, ή απλά βρίσκονται γύρω σου και αναλαμβάνουν να σου χαρίσουν ένα γαργαλιστικό μασάζ. Το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι αμφίβολο, καθώς... ναι, αλλά σίγουρα χαλαρώνεις, γιατί ξεκαρδίζεσαι από το interaction με το πουλί. Οι τιμές σε αυτά είναι περίπου 3,60 3 ευρώ και 60 λεπτά, το βρήκα πως θα το λέω, έως 9 ευρώ και επίσκεψη μπορεί να κρατήσει από 1 έως 2 ώρες, γιατί συνήθως δεν κάνεις μόνο το duck healing, αλλά μπορείς να έρθεις και κοντά με τις πάπιες, να τις ταΐσεις, να παίξετε, να γίνεις αρχηγός των παπιών, δηλαδή να ηγηθείς και λίγο στο κοπάδι. Στη πράξη αυτό είναι ότι σου δίνουν τροφή και οι πάπιες αρχίζουν να σε ακολουθούν όλες μαζί, εσύ μπροστά, δηλαδή, καθοδηγείς και τις ταΐζεις και δημιουργείται ένα αστείο viral σκηνικό που όλο το κοπάδι από πάπιες τρέχει γύρω σου. Μπορείς ακόμη και να τις ξεψηρίσεις, να τις βάλεις για ύπνο, να βγάλετε φώτο και να φάτε μαζί παρέα. Και τέλος είναι το Lantern Boat Ride, μια νυχτερινή βαρκάδα με φαναράκια, κυρίως στο Hoi An, πάνω στον ποταμό Hoi River. Είναι από τις πιο γνωστές και viral εμπειρίες της πόλης και έχουν εμπνεύσει και πολλές ταινίες να το ενσωματώσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάπως στην μπλοκή. Όπου μπαίνεις σε μία μικρή ξύλινη βάρκα, περνάς κάτω από τα φωτισμένα γεφύρια και βλέπεις τις εκατοντάδες πολύχρωμες αντανακλάσεις στο νερό και μπορείς να κοιτάξεις πάνω σου να περνάνε στον ουρανό. Και τα φαναράκια φωτίζουν την παλιά πόλη. Και πολύ συχνά οι επισκέπτες αφήνουν και μικρά χάρτινα φαναράκια στο νερό, κάνοντας και μια ευχή. So cute! Μια πολύ ρομαντική, ήρεμη και κινηματογραφική εμπειρία.

αιμονή των Σκανδιναβών με τις σάουνες είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Μετά το Μπαραμπαραμπάστο, όπου το κωμικό μουσικό τρίο Κατζ εκ της σουηδόφωνης μειονότητας της Φιλανδίας, που μας προέτρεψαν στην περσινή Eurovision 2025 απλώς να κάνουμε μια σάουνα, επιβεβαιώνει ότι η σάουνα culture είναι πολύ περισσότερο από ποτέ. Το ξεσηκωτικό αυτό κομμάτι, γραμμένο στην τοπική διάλεκτο που έχουν οι Σουηδόφωνοι, εκπροσώπησε βέβαια τη Σουηδία και βγήκε τέταρτο, αλλά ακριβώς μας βάζει σε μία διαδικασία να έρθουμε αντιμέτωποι με το λιώσιμο του άγχους, που είναι εισάξιο με το λιώσιμο που θα έχουμε αν μπούμε σε μία σάουνα. Τα βασικά λοιπόν είδη της φιλανδικής σάουνας είναι διάφορα. Από την παραδοσιακή σάουνα με την ξυλόσωμπα που ζεσταίνεται τις πετρούλες και υδροκοπά στο ξύλο, στην τελετουργική σάβου σάουνα με καπνό που γεμίζει το χώρο και λερώνει και τους τοίχους, μέχρι την lakeside σάουνα. Η σάουνα δηλαδή δίπλα στη λίμνη, που αν δεν είσαι και λίγο λόκο, δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Είναι ένας φόρος τιμής σε όσους δεν καταλαβαίνουν από κρύο καθόλου και βουτούν το καλοκαίρι στο κρύο νερό της λίμνης και το χειμώνα στην τρύπα με τον πάγο. Υπάρχουν και πιο μοντέρνες τουριστικές εκδοχές, όπως οι σάουνες σε σκηνή, σε τρέιλερ, σε βάργα ή σε μικρές ξύλινες καμπίνες που μεταφέρονται. Αυτές έχουν γίνει αρκετά viral, γιατί μπορείς να κάνεις σάουνα σχεδόν παντού. Όπου θες. Στο χιόνι, στη φύση, στην πόλη. Όποια σάουνα και αν επιλέξεις, σίγουρα ο αλγόριθμος θα σε ανταμείψει. Αν το συνδυάσεις και με Towel Swinging Sauna Masters, ειδικοί της σάουνας που ανεμίζουν πετσέτες και κάνουν σάουνα performance ή σάουνα ritual μέσα στη σάουνα, άλλο level το story. Αυτό τώρα που λέμε είναι μια νέα μόδα που προσελκύει λάτρεις ευεξίας από όλο τον κόσμο. Όσο οι περιστεκούμενοι της σάουνας στάζουν από τον υδρότα και τον detox, εξειδικευμένο ή μη γυμνο προσωπικό κινείται θεατρικά μέσα στο χώρο με τα χέρια ανοιχτά, στριφογυρίζοντας λευκές πετσέτες στον αέρα, σαν το μάγειρα που στρώνει το ζυμάρι του πριν γίνει πίτσα. Τα αρώματα του πατσουλί και του grapefruit, φασκόμηλο, κάρδαμο, πεύκο, σαν τα λόξυλο, μπλέκονται στα υφάσματα και καθώς ο πάγος, εμποτισμένος με αιθέρια έλαια, τσιριτσιρίζει πάνω στις καυτές πέτρες στο κέντρο της σάουνας, γίνεται μια μαγική μεταφορά του ανθρώπου που το βιώνει αυτό. Ο εκτεθειμένος performer τεινάζει και περιστρέφει την πετσέτα του, στέλνοντας τον καυτό ατμό προς τα πρόσωπα του κόσμου, όσοι αυτοί υπνοτισμένοι παραδίδονται στη δύναμη της θερμότητας. Με κάθε χτύπημα της πετσέτας, κύματα ατμού μας περικυκλώνουν. Ας πούμε ότι είμαστε εμείς, λοιπόν, καλωσορίζοντάς μας σε μια εντελώς νέα διάσταση θερμότητας και ζεστασιάς. Μόνο το φανάρι φωτίζει μέσα στο σκοτάδι, παίζοντας με τις αντανακλάσεις από τα γυαλιστερά ιδρωμένα σώματα. Εννοείται πως όλο αυτό συνδυάζεται και με την κατάλληλη δραματική ορχιστρική μουσική. Αυτό είναι το Aufguss, λέξη που στα γερμανικά σημαίνει περίπου έκχυση, χύσιμο ή ρίξιμο υγρού πάνω σε κάτι. Ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι που συνδυάζει την performance με την θερμική ευεξία. Το Αύγουστο λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα παγκοσμίως. Προσωπικά το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό, πολύ περισσότερο από το να κάθεσαι απλώς σε ένα κλασικό δωμάτιο και να σκάς. 15 λεπτά περνούν πολύ πιο γρήγορα όταν σε καθυλώνει ένα συνδυασμό αρωμάτων, ήχων και δεξιοτεχνίας με την πετσέτα, αντί να μένεις μόνος με τις σκέψεις σου. Και αν δεν έμεινες μόνος με τις σκέψεις σου, αν δεν έχεις σκέψεις να κάνεις, θα μου πεις πάντα έχεις. Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλά wellness rituals, η καθοδήγηση και η σκηνοθεσία το μετατρέπουν σε μια κοινή, φανταστική, συλλογική εμπειρία που μπορεί να μάθεις και κάτι. Στο διατάφτα, μια συνεδρία αυτού του συλλογικού τελετουργικού μπορεί να διαρκέσει από 15 έως 20 λεπτά και αποτελείται από 3 γύρους το καθένα, όπου κάτι γίνεται με κάποιες μπάλες που λιώνουν και σηματοδοτούν ότι έληξε ο ένας γύρος. Όλο αυτό κοστίζει 30 με 70 ευρώ. Έχει επίσης, να πούμε εδώ, αναπτυχθεί μια παραλλαγή του Αύγουστου που ονομάζεται Theater Αύγουστου ή Show Αύγουστου. Σε αυτές
τις θεατρικές παραστάσεις, ναι, οι Aufgufmeisters δεν περιορίζονται στο να περιστρέφουν πετσέτες, αλλά αφηγούνται και μία ιστορία μέσα σε αυτή την 15-λεπτή εμπειρία σάουνας. Όπως επίσης έχει γίνει και ένα πρωτάθλημα. Η φετινή διοργάνωση του August WM πραγματοποιείται στο Satama Resort στο Βερολίνο αυτό το Σεπτέμβριο και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.

0: το φάδο. Ένα παραδοσιακό μουσικό είδος της Πορτογαλίας που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές της Λισαβόνας περίπου το 1820. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ρίζες είναι ένα μείγμα της μουσικής των σκλάβων της Αφρικής με την παραδοσιακή μουσική των Πορτογάλων αυτών και αραβικές επιρροές που συναντήθηκαν στα πορτογαλικά ζουλέζου. Τα πλακάκια δηλαδή. Το όνομα προέρχεται από το λατινικό fatum, που σημαίνει μοίρα ή πεπρωμένο. Χαρακτηρίζεται από τη βαθιά μελαγχολία του, εκφράζοντας έντονα συναισθήματα νοσταλγίας, καημού, απώλειας, που αποδίδονται ιδανικά με την πορτογαλική λέξη saudade. Βέβαια είναι μια από τις δυσκολότερες λέξεις προς μετάφραση, γιατί είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ένα συνέστημα. Αλλά και αυτό είναι μπερδεμένο συνέστημα, γιατί είναι ένα μείγμα νοσταλγίας, λύπης, πόνου για τον αποχωρισμό, με ένα είδος όμως προσμονής για την επιστροφή και ανυπομονησίας που συνοδεύεται από την ευτυχία και την αγάπη για αυτό που θα έρθει. Πώς το λες αυτό τώρα με μια λέξη? Πάντως, ακόμα και αν κάποιος δεν ξέρει πορτογαλικά, που είναι πολύ πιθανό, καταλαβαίνει την νοσταλγία και την απώλεια του σοντάτε. Η όλη μαγεία βασίζεται στην φωνή και στο συνέστημα. Ερμηνεύεται από τραγουδιστές, τους Φαδίστας, συνοδευόμενοι συνήθως από μια κλασική κιθάρα και την πορτογαλική κιθάρα, την κιθάρα πορτουγκέζα, η οποία έχει σχήμα χλαδιού, αν την έχετε δει, και δίνει τον χαρακτηριστικό θρηνητικό ήχο που συνοδεύει τα φάντος. Συνοδεύει. Το 2011 ανακηρύχθηκε και από την UNESCO ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η Λισαβόνα είναι η καρδιά του φάδου. Το ακούμε κυρίως στα Casas de Fado, δηλαδή μικρά μαγαζάκια ταβερνούλες με ζωντανά φάδο, αλλά και στις γειτονιές της Αλφάμα, τη Μουραρία, την Bairro Alto και την Λάπα. Η επίσημη τουριστική σελίδα της Λισαβόνας έχει και το Fado Route, με φάδο houses, που είναι σημεία που συνδέονται με την ιστορία και σου εξηγούν και πώς προέκυψε το είδος και τι άλλες εξελίξεις ήρθαν μετά. Αλλά και η Κοίμπρα που έκανε το Εράσμους μου έχει έναν έτσι πιο ακαδημαϊκό, πιο τελετουργικό και εκλεπτισμένο φάδο, όπου παραδοσιακά προέρχονται από τις παραδόσεις του Πανεπιστημίου της πόλης. Τραγουδιούνται εκεί μόνο από άντρες, οι οποίοι είναι γενικά ντυμένοι στα μαύρα και ακολουθούν μια πιο αυστηρή γραμμή. Εκεί μπορείς να τα ακούσεις σε χώρους όπως το Fado ao Centro, το A Cappella, ή σε σημεία γύρω από το Πανεπιστήμιο και από νεαρούς ταλαντούχους μουσικούς του δρόμου που μπορεί να έχουν βάλει και τα δικά τους στοιχεία, χαρίζοντας μοναδικά και progressive live. Βέβαια πλέον τραγουδάνε και γυναίκες στην Κοίμπρα, τους το επιτρέπουν, αλίμονο. Λοιπόν, στο Πόρτο θα βρείτε Fado Shows, συχνά σε συνδυασμό με ένα Porto Wine Tasting. Γι' αυτό μπορεί να σας αρέσει και λίγο περισσότερο εκεί. Δεν έχει την ίδια ιστορική βαρύτητα που έχει στη Λισαβόνα, ούτε την ακαδημαϊκή εξαισιότητα της Κοίμπρας. Αλλά είναι μια πρακτική επιλογή αν το ταξίδι σας περνά από το Πόρτο και θέλετε κάτι που θα συγκινήσει εσάς και τους ακολούθους σας.
1: Πάμε να κάνουμε μια κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου, γιατί θέλω ένταση και θέλω ζωηράδα. Και εδώ δεν έχει ούτε ένταση ούτε ζωηράδα, δεν το βλέπεις? Όταν μιλάμε για κόκκινη Φεράρι, εννοούμε κόκκινη Φεράρι, αγάπη μου. Θέλω ένταση και θέλω ζωηράδα. Η απόλυτη ένταση που σου βγάζει η μαλάρα της και απίστευτη ζωηράδα. Το βλέπεις? Μεταλλική κόκκινη Φεράρι. Και πρόσεξε, χωρίς καμία γρατζουνιά πουθενά. Επιθυμώ, αγάπη μου, επιθυμώ. Οσκαρική κόκκινη Φεράρι. Έφυγε, σε τυφλώνη, σου βγάζει τα μάτια. Δεν υπάρχει αυτή η λάμψη. Και όταν γλιστράει, έτσι, και αστράφτει, υπάρχει επίπεδο, υπάρχει ποιότητα. Μιλάμε για βελουτέ, μιλάμε για μετάξι.
2: Oh my god, βελούδινη μαλάρα. Εσπρέσο μαρτίνι, αγάπη μου. Κλασάτη καστανή υπόθεση. Κλασάτο καστανό, δέστο. Εσπρέσο μαρτίνι. Δεν είναι πολύ θερμό για να μου πρωτοκαλείς να μου καφετίζει. Είναι μεταλλικό. Είναι κλασάτο. Είναι κυπάρικο καστανό. Δεν υπάρχει ένα καστανό πολυτελείας. Και όποια ξέρει, ξέρει, αγάπη μου, ε. Τι ομορφιά είναι αυτή, παιδιά. Τι ομορφιά είναι αυτή. Καραμέλα, τελείως μελάτη καραμέλα. Που δεν μου χρυσίζει, έτσι, δεν μου χρυσίζει, δεν επιθυμώ χρυσή καραμέλα, επιθυμώ ψυχρή, αλμυρή, ε.
1: Επιθυμώ, αγάπη μου, επιθυμώ, επιθυμώ. Μιλάμε για σοβαρή μαλάρα, εξαιρετική, του καταπληκτικού η μαλάρα του ονείρου. Δε σε δω ζωντάνια, δε σε λάμψει ένα γλυκό μπαρμπίστικο ξανθό. Τρελαθήκα, φυσικά γλιστράει, γιατί πραγματικά είναι μετάξι η μαλάρα της. Δε σε δω, πάθη που βγάζει αυτό εδώ το χρώμα. Τζούλια, ρίξ' τα πίσω τα μαλλιά σου έτσι. Δε σε δω. Δεν υπάρχει αυτή η μαλάρα εδώ. Δες εδώ. Βγάζει πάθη αυτό. Αυτή η μαλάρα, αυτή η χρωματάρα βγάζει πολλά πάθη. Το βλέπεις. Passion fruit, αγάπη μου. Passion fruit. Δες εδώ. Δεν υπάρχει. Εγώ τρελάθηκα τώρα. Απαπα, γυναικάρα, ε. Γυναικάρα.
0: Να, μια διάβλη. Σε καλό.

0: εισαγωγή, έτσι. Γιατί, γεια σου Έλενα, αλλά πρέπει να κάνω ένα πρόλογο, γιατί έτσι με πολύ ενθουσιασμό εσύ μας έχεις μοιήσει εδώ σε, σε ένα καινούργιο λεξιλόγιο, που ξεκαθαρίζεις ψήλους τα άχυρα και για όλα αυτά τα βαριά περιστατικά και μη που έχεις μεταμορφώσει σε αγρατζούνισα και ατραυμάτιστα.
1: Όλα αυτά, έτσι, βεβαίως.
0: Και βέβαια το χρωματολόγιο που μας έχει συστήσει με το, το αγαπημένο μου το κόκκινο Φεράρι, αγάπη μου, δεν υπάρχει αυτό, είναι το χρώμα, έχει μπει παντού, με την παγωμένη πλατινάρα, με τη μόκα, το εσπρέσο
1: αγάπη
0: μαρτίνι.
1: Αγάπη μου, έχουμε πουλήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς με αυτές τις ατάκες.
0: Μα είναι φοβερό και έτσι το έχεις κατοχυρώσει αυτό, ή κάνω λάθος?
1: Φυσικά το έχουμε κατοχυρώσει. Έχουμε γίνει viral με αυτές τις ατάκες. Λοιπόν, όπως και το μαλάρα είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα δικό μας. Είναι κατοχυρωμένα αυτά τα συνθήματα που λέτε.
0: Από πίσω βλέπω μια πολύ στημένη στρατηγική και θέλω με πολύ μεγάλη περιέργεια να μου πεις πώς γεννήθηκε το gossip by Έλενα στην Κομωτινή.
1: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, ακουγόμαστε.
0: Ναι.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους, την αγάπη μου σε όλους, σε όλους μας ακούνε. Λοιπόν, το gossip πώς γεννήθηκε. Φυσικά δεν ήθελα, όταν ανοίξα το κομμωτήριο εδώ πέρα, τη βάση μου στην Κομωτινή, το 2009, λοιπόν πάνω στην κρίση, έτσι, μικρό κορίτσι εγώ, καθόμασταν και σκεφτόμασταν τι όνομα να δώσουμε. Δεν ήθελα κάτι απλό, δεν ήθελα κάτι κοινό. Οπότε, εντάξει, λέω τώρα, εμείς θα το πάμε κόντρα. Μπορεί να μην γίνεται gossip στο δικό μας το κομμωτήριο, αλλά θα το πούμε κόντρα. Θα βάλουμε gossip, γιατί είναι κάτι καινούριο, ένας καινούριος ψήτηρος, κάτι φρέσκο. Κάπως έτσι την είδα εγώ τη δουλειά και φυσικά κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. Έτσι στον κλάδο της Κομωτικής.
0: Και ήθελες,
1: στην πλάτη της Κομωτικής.
0: Ήθελες να δηλώσει βασικά αυτό το σουσού, αυτό το. Τη συζήτηση και την επικοινωνία.
1: Μπράβο, και να σου μείνει για πάντα, να μην το ξεχάσει.
0: Ναι, πραγματικά είναι κάτι που κρατάει. Με το άλλο κομμωτήριο στην Γλυφάδα που συνεργάζεσαι, δεν είναι gossip, είναι μια άλλη συνεργασία.
1: Με το κομμωτήριο στην Γλυφάδα είναι συνεργασία, όμως πολύ σύντομα έρχεται το δικό μας κομμωτήριο.
0: Α, αυτά είναι
1: το
0: νέα.
1: Δικό μας gossip. Έτσι, το δικό μας gossip by Έλενα, στην περιοχή της Αττικής. Οπότε ερχόμαστε σύντομα και φυσικά μόνο για ομορφιές, διότι η αγάπη και η ζήτηση είναι τεράστια. Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά και στην αγορά της Αθήνας.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ο κόσμος μας θέλει, παιδί μου, μας θέλει. Ναι. Πάνω από 3.000 άτομα σε αναμονή.
0: Α, κρίμα. Και έλεγα, ήθελα να πω βάλε με πρώτη στη λίστα, αλλά δυστυχώς δεν θα
1: μπορέσω. Αγάπη μου, αγάπη και προτεραιότητα. Αγαπάμε ιδιαίτερα, βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία, κράτα το. Δεν βάφω μάλι, βέβαια, αλλά και μια απλή περιποίηση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ καλή, γιατί βλέπω στα βίντεο ότι πέραν της πλάκας, ας πούμε, που έτσι είναι πολύ διασκεδαστικό, έχει από πίσω μια τεχνική αρτιότητα όλο αυτό που γίνεται εκεί.
1: Αυτό κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, αντιμετωπίζω με χιούμορ την όλη κατάσταση, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντελώς σοβαρό, επαγγελματικό. Δεν αστειεύομαι για κανένα λόγο. Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει μια έτσι, κωμικό στοιχείο και παρουσίαση, γιατί τραβάει με το δικό μου ιδιαίτερο καυστικό τρόπο, χωρίς να προσβάλλω, αλλά και γι' αυτό έρχονται, ξέρεις κιόλας. Έρχονται από παντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη παίρνουμε. Και φυσικά, όταν δεν παίζει με την ψυχολογία της γυναίκας, μετράει πάρα πολύ. Ποτέ δεν πρέπει να παίζει με την ψυχολογία της γυναίκας. Είμαστε παιδιά στην εποχή της εικόνας.
0: Μετράει
1: Είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε στην εποχή της εικόνας.
0: Αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα. Για το virality, ας πούμε.
1: Βέβαια, παιδιά, σας το λέω. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Έχω τεράστια εμπειρία. Έχω μπει με τα μούτρα στην ψυχολογία της γυναίκας. Ξεκινάει από το μαλλί. Εάν της ανεβάσεις την ψυχολογία και της δώσεις αυτό που θέλει, συνεχίζεις το δέρμα. Στη συνέχεια πάει το μακιγιάζ και μετά το ντύσιμο. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Ναι, είναι κομμάτια.
1: Είμαστε στην εποχή της εικόνας που πλέον αυτό κυριαρχεί.
0: Έτσι,
1: όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις. Εγώ βέβαια είμαι της αντίθετης άποψης. Δηλαδή, επειδή τρώμε και πάρα πολύ, με συγχωρείτε, τοξικότητα εκεί έξω, και στη σημερινή εποχή πιο εύκολα λένε την κακία παρά την καλοσύνη. Αλήθεια σας το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπουν, ρε φίλε, την ψυχή του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου. Βλέπουν το εξωτερικό κομμάτι.
0: Ισχύει αυτό. Ότι αυτό είναι, ακόμα αυτό και είναι το πιο θέμα. Ωραίο μαλλί από την Έλενα Τριανταφυλλίδου, τι να σου κάνει αν δεν έχει καλή ψυχή. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, Έλενα, εσένα ποιο είναι το χειρότερό σου? Οι κίτρινες άκρες, το καλαμποκί, το ταλαιπωρημένο, οι λευκές, οι ποντικοουρές, τι είναι αυτό που σου τη δίνει?
1: Αγάπη μου, εμένα είναι βούτυρο στο ψωμί μου όλα αυτά. Τα παίρνω και τους αλλάζω τα φώτα. Και το χρώμα της μπύρας της Βαρελίσιας μου έρχονται. Και τα σκουριασμένα σίδερα μου έρχονται. Και τα καλαμποκίσια μου έρχονται. Πραγματικά, ταμπάει και θολά και θέλω να φεύγουν με λάμψη. Θέλω να φεύγουν με διαμάντια, κρύσταλα μαλλιά, γυάλινα μαλλιά, καθαρά. Μαλλιά που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους. Ειλικρινά δεν βάζουμε φίλτρα γιατί μας το λένε. Δεν βάζω. Μπορεί στο πρόσωπο να βάλω γιατί το θέλει κιόλας, μου το ζητάει. Βάλε μου λίγο ρουζάκι, αλλά στα μαλλιά, όσο φίλτρο και να βάλεις, ένα κίτρινο, πώς να το αλλάξεις, ρε φίλε.
0: Δεν μπαίνει
1: φίλτρο στο μαλλί. Σε παρακαλώ πολύ, τοποθετούμε. Κάνουμε. Και όταν αναλαμβάνω ένα έργο τέτοιο και είναι μέσα στο λεκέ και στην κιουτσουλιά και την έχω αλλάξει τα φώτα και την έχω 6 ώρες στην καρέκλα μου, με συγχωρείς, θα τα παρουσιάσω με αυτό το πάθος που τα παρουσιάζω. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Έτσι, βέβαια. Δεν γίνεται
1: αλλιώς. Δεν παίζουμε με την ψυχολογία της γυναίκας, αγάπη μου. Εμείς οι καλύτερες ευχές που παίρνουμε είναι να σε έχει ο Θεός καλά, να σε προστατεύει η Παναγιά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Φεύγουν με αγκαλιές, φιλιά και φεύγουν και μας παίρνουν και τηλέφωνα και πάλι ευχαριστούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη παίρνουν από τον κόσμο για τις γυναίκες.
0: Αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Η πιο μεγάλη ανταμοιβή είναι αυτό, πραγματικά.
1: Δεν το συζητώ. Είναι η μεγαλύτερη. Καταρχήν μας κάνουν καλύτερους. Μας δίνουν φτερά. Μας κάνουν πιο δυνατούς. Τέλος. Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του, δεν χάνει.
0: Αυτό το κρατάμε έτσι. Μαζί με όλα τα άλλα, γιατί οι τοποθετήσεις σου, εκτός από σημαντικές, ας πούμε, όσον αφορά το δικό σου το έργο, έχουν να κάνουν και με γενικότερες αξίες που πρέπει κανείς να ακολουθεί στα βήματά
1: όταν
0: του.
1: Όταν είσαι καψούρης με τη δουλειά σου και την αγαπάς, και την αγαπάς πραγματικά και πορώνεσαι, σου βγαίνουν από μόνα τους αυτά, αγάπη μου. Σου βγαίνουνε. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα δεν το χάθομαι να το διαβάσω κάπου. Επειδή κάθεται με τις ώρες η κυρία μου, η γυναικάρα μου στην καρέκλα μου και υπάρχει μια συζήτηση από πίσω, διάλογος. Στο τέλος, η κάθε προσωπικότητα τι μου βγάζει και δίνω την ανάλογη παρουσία.
0: Α, δηλαδή, αυτά, την έμπνευσή σου την αντλείς από αυτήν την κυρία. Φαντάζομαι και κύριος, θα έρχονται διάφορος κόσμος. Από αυτόν που έχεις στην καρέκλα σου. Δεν είναι ότι κάπως τα έχεις μελετήσει κάθε πρωί?
1: Όχι, παιδί μου, καρέκλα και ενότητα. Καρέκλα και βιβλίο. Καρέκλα και τι να σου πω, ολόκληρη ιστορία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Η κάθε γυναίκα έχει τη δικιά της προσωπικότητα, το δικό της, τη δικιά της ζωή, το δικό της βάρος. Και έρχεται σε σένα πρώτα. Και όπως σου τα λέει και σου τα περιγράφει και τι θέλει, ανάλογα δίνεις και την ανάλογη παρουσίαση.
0: Και πώς καταλαβαίνεις τι επιθυμείς να γίνεις σε μια γυναίκα? Πότε θέλει το τονάρισμα, πότε θέλει το ποτοξάρισμα για να πιάσει την καρδιά της τρίγας?
1: Με το που τα καθίσει έχω καταλάβει τα πάντα. Δεν χρειάζεται. Ένα θα μου πει, 100 καταλαβαίνω.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια όμως, έτσι?
1: Πάρα πολλά χρόνια, και επειδή το γουστάρω και το ψάχνω και το κυνηγάω, φυσικά έχω και το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν το συζητώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Δεν δέχομαι λάθη.
0: Τα δικά σου τα μαλλιά, πώς τα περιποιείς? Τι τους κάνεις?
1: Τα δικά μου τα μαλλιά είναι natural, τελείως είναι τελείως φυσικά, είναι δικά μου. Είμαι καθαρό, είμαι σγούρο μάλα. Λοιπόν, το χρώμα των μαλλιών μου είναι το tropical hair, ηλιοκαμένο τελείως. Λοιπόν, έχω τα κορίτσια μου, περιποιούνται φυσικά τις μάσκες μου, τις θεραπείες μου. Και είναι αυτό. Εγώ με ένα λούσιμο στέγνωμα είμαι έτοιμη. Είναι τα μαλλιά μου αυτά.
0: Είναι...
1: Ο παντοδύναμος ήταν γενναιόδωρος μαζί μου. Δώσε αυτά τα μαλλιά και μου γίνεται και πιο εύκολο όλο.
0: Μπορεί
1: αυτό.
0: Μπορεί να ήταν και, και ξεκάθαρο από την αρχή το τι κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσεις και τι δουλειά θα πρέπει να έχεις στη ζωή. Έτσι. Τι ζητούν περισσότερο τα κορίτσια, οι Ελληνίδες? Τι θέλουν, φυσικό αποτέλεσμα, εντυπωσιακή αλλαγή, τι είναι αυτό που ζητάνε?
1: Αυτό που ζητάνε είναι υγεία μαλλιών κυρίως. Εκεί και μόνο, ας πούμε, ποντάρω. Από εκεί και έπειτα επικοινωνώ μαζί τους και οι περισσότερες θέλουν ξανθό, άσπρο που να μην κυτρινίζει. Τέλος.
0: Οσκαρικό.
1: Οσκαρικό, λάμψη. Δεν θέλουν κίτρινα μαλλιά. Και επειδή αυτό πάσχει και εμείς το έχουμε πιάσει, το δίνουμε. Ναι. Το δίνω με απλό χέρι, αγάπη μου. Θέλει η άλλη ξανθό, λευκό, καθαρό, βασιλικό, οσκαρικό. Δεν θέλει κιτρινίλες, δεν θέλει πορτοκαλίλες, καφετίλες. Με το που κάθεται την καρέκλα μου, είναι οι πρώτες κουβέντες που μου λέει. Τέλος. Είναι και το πιο δύσκολο και ακριβή υπηρεσία σε ένα κομμωτήριο, έτσι. Γι' αυτό και δεν το καταφέρνουν πολύ.
0: Το ξανθό είναι το πιο δύσκολο χρώμα.
1: Το πιο δύσκολο κομμάτι σε ένα κομμωτήριο είναι το ξανθό. Εάν μπει σε μία λίστα κομμωτηρίου και δεις από τις 10 φωτογραφίες ή 9 να είναι καθαρά ωραία ξάνθα, είναι και επιτυχία του κομμωτηρίου. Όλα τα άλλα είναι μία βόλτα. Το κόκκινο, το μαύρο, το καστανό είναι μία βόλτα. Αν το πετύχει στο ξανθό, λοιπόν, στο απογειώνει όλο το υπόλοιπο.
0: Ξανθό το ταλμπλόντι με λάψεις που δρένιες.
1: Αγάπη μου, η λατρεία μου είναι οι λάμψεις υπουδρένιες. Υπουδράτη, υπουδραρισμένη, τη θέλω στην πούδρα. Τέλος. Την πούδρα την αγαπάμε εμείς εδώ.
0: Και οι μεγαλύτερες τάσεις, τώρα έτσι κλείνοντας, να μας πεις τι είναι της μόδας, τι θα φορεθεί
1: και
0: πολύ
1: επίσης,
0: φέτος.
1: Για να κλείσω, θα σου απαντήσω και σε αυτό για να κλείσουμε. Μας αγαπάνε και οι άντρες τους. Διότι
0: φτιάχνοντας
1: την ψυχολογία της γυναίκας τους, πραγματικά βλέπουν μια χαρούμενη γυναίκα. Τι να σας πω, την επικοινωνία με τους άντρες τους, που μας λατρεύουν, που μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ευχαριστούν, που τη στέλνουν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Που παίρνουν οι ίδιοι τηλέφωνα και κλείνουν ραντεβού στις γυναίκες τους. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε.
0: Τι ωραίο αυτό. Είναι σαν συνέστημα, ας πούμε, πάρα πολύ
1: απίστευτο,
0: συναρπαστικό και σε ενθουσιάζει.
1: Δεν
0: με τα χίλια να χωθεί.
1: Δεν περιγράφεται. Τη στέλνουν οι ίδιοι. Λέμε, στέλνει ο άντρας μου. Θα πάει στη γυναίκα να κάνει μαλάρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Πες μας τις μεγαλύτερες τάσεις γιατί πρέπει να κλείσουμε, Έλενα.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα φορεθεί φέτος στο μαλλί?
1: Παιδιά, είναι μια κλασάτη καστανή, η οποία δεν κοκκινίζει, βέβαια είναι ένα ψυχρό καστανό που παίζει πάρα πολύ. Και φυσικά το μπλον, το καθαρό, το υγιές. Παιδιά, και το πιο γλυκό, το βασιλικό. Δεν είναι τόσο τα γκριζό άσπρα. Έτσι είναι τα πιο γλυκά, τα βουτυρένια τα ξανθά που ζητάνε.
0: Τα ακούσατε
1: έτσι,
0: λοιπόν.
1: Και τα δίνουμε.
0: Τα ακούσατε.
1: Έτσι, και βεβαίως.
0: Έλενα Τριανταφυλλίδου, δεν υπάρχει. Σε ένα κρατάω από σένα. Θέλω, επιθυμώ και είμαστε του θεϊκού. Του θεϊκού.
1: Του
0: σε ευχαριστούμε.
1: Θεϊκού, του οσκαρικού, του ποιοτικού. Αγρατούνιστε όλε και ατραυμάτιστε. Την αγάπη μου, θα είμαστε Κυριακή Δευτέρα Γλυφάδα και πάλι πάμε δυνατά.
0: Καλέ δουλειέ, Έλενα.
1: Και σε εσά, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Σα αγαπώ, τα φίλια μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα λοιπόν. Viral travel experiences. Έτσι, όχι μόνο επειδή είναι αξιοθέατα, αλλά και επειδή μας κάνουν να περνάμε καλά. Και δεν υπάρχει κάτι που να γράφει πιο εντυπωσιακά στην κάμερα. Μας το είπε και η Έλενα Τριανταφυλλίδου, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ανυπομονούμε να έρθει εδώ με το δικό της κομμωτήριο για να κουράρει και τις Αθηναίες. Αλλιώς παίρνουμε απλά ένα αεροπλάνο, πάμε Κομωτινή και γινόμαστε του θεϊκού. Αλλά και αυτά τα πράγματα που γράφουν εντυπωσιακά στην κάμερα περσέ έχουν να πουν μια ιστορία, να δώσουν ένα συνέστημα, χιουμορ, κάτι απρόσμενο. Απρόσμενο. Και άρα ταξιδεύουν εύκολα. Γιατί πλέον δεν πας να πεις μόνο πήγα εκεί. Πας να πεις το ζήσαμε κι αυτό. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο ταξίδι να κρατάτε φορτισμένο το κινητό σας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια εμπειρία θα γίνει το επόμενο μεγάλο travel story. Να θυμάστε πως ο κόσμος είναι εμπειρίες που περιμένουν να τις ζήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας χαιρετούμε.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

ώρα ίσα ολόησα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο

0: Πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ. Γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ. Έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.
1: Παραδίπλα ο τουρίστας φωτογραφίζει ένα άγαλμα. Απέναντι μια γριά.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Άλλο η πόλη, έπεσε η πόλη 29 Μαΐου του 1453, αλλά ούκαι άλλο η ρίζα, ούκαι άλλο το φως, εν υπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου, ούκαι άλλο η βασιλεύουσα, ψυχή των Ελλήνων. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε. Με αυτό ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Αλώσεως, ένας αργός επιτραπέζιος, γιατί πουλί δεν κελαϊδείς. Το ακούσαμε με τη φωνή της Γιώτας Βέη, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Περιστερά κατέβηκε ένα από τα μεσουράνια και το ποιητικό κείμενο συνεχίζει. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν εικόνες. Σώπασε, κυρία Δέσποινα, και εσείς κόνες μην κλαίτε. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δική σου θα'ναι. Το τραγούδι «Πήραν την πόλη, πήραν την» από την Ήπειρο. Υπάρχει και παραλλαγή από την Ιπάτη. Εδώ το ακούσαμε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από το οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αναφέρεται επίσης στην άλωση της πόλης. «Καλόγρια τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι» με τη φωνή του Σαβασιάτρα.

Θα περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι της Αλώσεως που μας έρχεται από την Ανατολική Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Αηβδονίδη. Τρία καράβια φεύγουν μέσα από την πόλη. Το ένα φουρτώνει το σταυρό και το άλλο το Ευαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας τα πάρουν οι άπιστοι και μη μας τα μαγαρίσουν. Κλαίει η καρδιά μου, κλαίει. Κλαίει και αναστενάζει. Η Παναγιά αναστέναξε και δάκρυσαν εικόνες.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Διαβάζω ένα απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γίνεται δεκτό πως το 324 απεφάσισε ο αυτοκράτορας να μεταφέρει την πρωτεύουσά του στο Βυζάντιο. Γράφει ένας ιστορικός πως ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, κρατώντας ένα κόντιο, εχάραξε τα σύνορα της πόλεως. Η έκταση όμως φάνηκε μεγάλη στους αυλικούς και κάποιοι ερώτησαν πόσο θα προχωρήσει ακόμη. Στο ερώτημα αυτό ο Κωνσταντίνος απάντησε: «Θα προχωρήσω μέχρις ότου σταματήσει αυτός που προχωρεί εμπρός μου». Η νέα πρωτεύουσα είχε όντως μεγάλο μέγεθος. Οι ιστορικοί θεωρούν πως την εποχή του Κωνσταντίνου είχε πληθυσμό από 200 μέχρι 800.000 κατοίκους. Τα εγκαίνια της πόλεως έγιναν στις 11 Μαΐου του 330. Οι δε τελετές κράτησαν 40 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, όπως παρατηρείται, η χριστιανική Κωνσταντινούπολη ενίκησε το ειδωλολατρικό Βυζάντιο. Είχαν περάσει από την άνοιξη του 657 π.Χ. όταν ο Βίζας έκτιζε την πόλη του Βυζαντίου 360.137 ημέρες. Αφιερώθηκε εν συνεχεία η πόλη στη Θεοτόκου. Ορίστηκε μάλιστα να εορτάζεται τη Σίως ημέρα των γενεθλίων της και ψάλλεται μέχρι σήμερα στους ναούς αυτή την ημέρα τη των πόλεων άνασα τη κυρία της κτήσεως, την αυτή νυν σύσταση ανατίθεται. Γνωστό επίσης είναι πως η Θεοτόκος εξελαμβάνεται ως υπέρμαχος στρατηγός της πόλεως. Πολλά δε γεγονότα συνετέλεσαν ώστε αυτή η εκδοχή να συνιστά βεβαιότητα στους κατοίκους της. Έμελε λοιπόν η πόλη αυτή, όπως έγραψε ο Σπυρίδων Λάμπρος, για διάστημα 11 αιώνων να είναι η πρωτεύουσα νέου κράτους, αντιπροσωπεύοντας νέων περίοδων του ελληνισμού. Έτσι ο νέος ελληνισμός απέκτησε άλλο κέντρο, χωρίς μάλιστα να σκιάζει τίποτα την πεποίθηση περί του αιωνίου της πόλεως, για διάστημα 319.200 ημερών από τις μετονομασίας της και εξής.

Ένα τραγούδι για την άλωση της πόλης που μας έρχεται από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τους Αγιάδες των Τρικάλων με τη φωνή του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Το ακούσαμε εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό που γράφουν τα χαρτιά, ου Θεός να μην του δώσει. Θέλει να γίνει πόλη μου και η πόλη θα τουρκέψει. Και συνεχίζει, εσείς χελιδονάκια μου που πάτε στον αέρα, στείλτε χαμπέρι στο Θεό, μαντάτου στα ουράνια, να δώσει λόγο στη φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Ευαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μη μας τη μαγαρίσουν. Αντίστοιχοι στίχοι, αντίστοιχες παραλλαγές από το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως με το Χρόνη Αηδονίδη. Από την Ανατολική Θράκη, οι στίχοι του περιλαμβάνουν αυτό το περιστατικό σχετικά σπάνιο, όπως αναφέρουν εδώ τα κείμενα, κατά το οποίο μόνο της χείρας το παιδί διαβάζει το γράμμα με τα κακά μαντάτα, κάτι που το συναντάμε μόνο στους ποντιακούς θρήνους. Με την ίδια μουσική υπάρχει και το τραγούδι «Ανάμεσα στο Γαλατά», που αναφέρεται και αυτό στο κούρσεμα της πόλης. Από το CD «Πήραν την πόλη, πήραν τη θρήνη για την άλωση της Κωνσταντινούπολης», που κυκλοφορεί από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Ευχαριστώ πολύ τον Χρυσόστομο Μητροπάνο, τον χαιρετάμε αν μας ακούει, για την σπουδαία αυτή δωρεά στην εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης». Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε άλλο ένα καθιστικό που μας έρχεται αυτή τη φορά από τη Μακεδονία, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης με τη φωνή του Τάκη Σαμαρά από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και συγκεκριμένα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας.

Εσείς, χελιδονάκια μου, με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από την Κόνιτσα. Ο Νίκος Χαλκιάς και αυτή η εκτέλεση, ένα συρτό της αλώσεως της πόλης, ένα ιστορικό τραγούδι από τις σπουδαίες ηχογραφήσεις που έχουμε στο αρχείο μας, στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τα ζωφερότερα των χρωμάτων περιγράφεται η λαϊλασία της πόλεως από τους σταυροφόρους φράγκους όταν έπεσε στα χέρια τους τη 12η Απριλίου του 1204. Αρκεί να λεχθεί πως το διάστημα των 4 ημερών και 3 νυχτών που επιτράπει η ληστεία, η αιχμαλωσία, η ατίμωση και η σφαγή, δεν υπάρχει βία και δεν υπάρχει ανοσιουργία, μη τελεσθήσα υπό των σταυροφορούν των τέκνων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βενετίας, άτινο είχαν εκινήσει όπως ελευθερώσωση των Πανάγιων Τάφων και κατέληξαν εις τη δούλωση του Βυζαντίου, γράφει ο ιστορικός της εποχής. Πως μπορούσες να δεις ένα φρικτό θέαμα μέσα στην πόλη, να σέρνονται γυναίκες και παιδιά στο θάνατο και την ατίμωση. Λόγω δε της φιλοτεχνίας των, ετεμάχησαν την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας για να τη μοιράσουν. Μέσα στο ιερό έβαλαν όνους και ημιόνους προκειμένου να φορτώσουν τα ιερά σκεύη. Όταν δε μερικά ζώα λόγω του βάρους έπεσαν, οι ευγενείς σταυροφόροι τα χτυπούσαν με μαχαίρια, έτσι που ο τόπος γέμισε από καθαρσίες των ζώων ανακατεμένες με το αίμα των. Μια πόρνη δε που ακολουθούσε τους φράγκους κάθισε στον πατριαρχικό θρόνο και με τη βραχνή φωνή της τραγούδησε άσεμνα τραγούδια και χόρευε έναν άσεμνο χορό. Έτσι επικράτησε για 20.923 ημερονύκτια η στιγνή βαρβαρότης, εκεί που προηγουμένως εβασίλευαν ο συνδυασμός της Ανδρείας και της Διανοήσεως.

του Αλέξανδρου και του Βασιλιά, αυτό το ζωναράδικο της Αλώσεως από τη Δυτική Θράκη. Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς, Αλέξης Αντριωμένος και ο μικρό Κωνσταντίνος μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν, μαζί χαρακουπιόνταν. Ακούν λαλιάν απ' του θειού, λαλιάν απ' τα ουράνια. Θα πάρει ο Τούρκος το ψωμί, θα σέβει και στην πόλη. Αλέξανδρος δεν πίστεψε. Αλέξης δεν πιστεύει. Νταυγούν τα ψάρια απ' του Ντουβά και πιτινός απ' τη Βράση, τότε και ο Τούρκος θα γίνει αφέντης μες στην πόλη. Του λόγου δεν απόσουσι και γίνει και του θάμα. Πηδούν τα ψάρια απ' του Ντουβά μισοτηγανισμένα και ο πιτινός ελάλησι που μέσα από τη Βράση, τότε και ο Αλέξης πίστεψε και Αλέξανδρος πιστεύει. Αυτό το υπέροχο τραγούδι σε ρυθμό ζωναράδικο από τη Θράκη, και πάμε να ακούσουμε και ένα μυρολόι. Αγία Σοφιά, μυρολογά, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τον Πόντο με τον παλέμαχο Πόντιο Λυράρη, Γιώργο Αμαραντίδη.

Ένας ευφυής στρατιωτικός, ο Κέσσαρ Αλέξιος Στρατηγόπουλος, όταν έμαθε από τον ηγούμενο ενός μοναστηριού πως κοντά στο σημερινό Μπαλουκλή υπήρχε μικρός υπόνομος, ανυπεράσπιστος, αρχικά με 15, έπειτα με περισσότερους άνδρες, ανακατέλαβε στις 25 Ιουλίου του 1261 την πόλη, στην οποία εισήλθε στις 15 Αυγούστου ως αυτοκράτορ Μιχαήλ ο Παλαιολόγος. Ύστερα λοιπόν από την προσωρινή επικράτηση της Δύσεως, ανέτειλε και πάλι ο ήλιος για να φωτίσει το καύχημα της οικουμένης. Οι τέχνες και τα γράμματα βρήκαν και πάλι στέγη. Ωστόσο, το φως δεν ανέτειλε στην ελεύθερη πόλη παρά μόνο για 70.071 φορές.

Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως συνετελέστη την 29η Μαΐου του 1453. Οι φρεκαλαιότητες που επακολούθησαν συναγωνίστησαν εκείνες των Λατίνων. Αρκεί να επισημανθεί ότι οι εισβολείς εφώνευαν αρχικώς αδιακρίτως τους υπερασπιστές μέχρι τη στιγμή που αντελήφθησαν ότι αυτοί δεν ήσαν πολλοί και ότι η εξόντωσή τους θα εμετρίαζε τα κέρδη που θα είχαν αν τους συνέλαμβαναν προς πώληση. Όπως γράφει ο ιστορικός της Αλώσεως, είναι φιλαχρήματον το γένος τούτο. Ακόμη δε και αν πέσει στα χέρια των οφωνιάς του πατρόστων, τον ελευθερώνουν έναντι αμοιβίες. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε και έχουμε και τραγούδια να πάρα πολλά ακόμα για την άλεωση της πόλης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες εκπομπών. Θα κλείσω με το απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου στην αύξηση της δυνάμεως της πόλεως και στην αναγέννησή της έως και στην δίωση και καταστροφή. Μπορεί κανείς να διακρίνει ισχύουσες τις θέσεις του Αριστοτέλους. Από τη μία πλευρά η καλεσθησία και η ανδρεία και από την άλλη η στιγνή βαρβαρότης και το δουλικό φρόνημα, τα οποία συνεμάχησαν εν τέλει στην εξόντωση του κέντρου εκείνου στο οποίο ήσαν η περιφέρεια. Και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω, με αυτό το αυτό το απόσπασμα του Αριστοτέλη για το τι εστί το ελληνικό έθνος. Με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί ζωντανά. Είναι η τελευταία φορά που θα ακούσετε Χριστός Ανέστη από αυτή εδώ την εκπομπή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτσι και Θάνος Τσιμέκα στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα Ελλάδος, η ημιτελική φάση Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, τα δεκάλεπτα με πρώτους ερυθρόλευκους 27-19-46-38-71-57-94-77 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων για τους γηπεδούχους είχαν ο Πίτερς με 17, Βεζέκοφ και Χολ από 13, ο Ντόρσεϊ 10, ενώ για τους κιτρινόμαυρους ο Γκρέι πέτυχε 22 πόντους, ο Μπράουν 10, ο Λεκαβίτσιους 12 και ο Νάναλι 10. Αυτή ήταν η διψήφη για την Ένωση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι αναμενόμενα παίξαμε μέτρια, καταλαβαίνετε πως μέχρι πριν δύο ημέρες οι παίκτες ήταν σε ένα γιορτινό κλίμα όλη μας η ομάδα και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που συνέβη. Ήταν ο μεγάλος στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Προφανώς η χαρά σε όλον τον οργανισμό είναι τεράστια. Από την άλλη πλευρά, ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο προπονητής της Ένωσης, είπε ότι γνωρίζουμε πως παίζουμε με τον Ολυμπιακό που θέλει να παίξει δυνατά για 40 λεπτά. Η τύχη είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε οι αλλαγές, ενώ η πεντάδα λειτουργεί, στη συνέχεια πέφτει. Αυτό είναι όταν δεν έχεις όσο μεγάλο ρόστερ πρέπει για τέτοια παιχνίδια. Η άλλη αναμέτρηση της ημιτελικής σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ κρίθηκε στην παράταση, τελικό αποτέλεσμα 114-102, τα δεκάλεπτα με πρώτους τους πράσινους 23-24, 45-50, 77-75, 96-96 η κανονική διάρκεια, 114-102 ο επιπλέον χρόνος. Διψήφιο αριθμό πόντων για τους γηπεδούχους είχαν από 17 πόντους ο Όσμαν και ο Ναν, ο Σλούκας 14, Χέις Ντέιβις 18, το Ιόπουλος 13, για τον δικέφαλο του Βορρά ο Μέλβιν πέτυχε 12, ο Ταϊρή 18, ο Μπέβερλι 17 και ο Μούρ, και 12 πόντους πέτυχε ο Μουρούγι. Ο Ριγκίνα Ταμάν είπε ότι δεν ήταν εύκολο για εμάς, καθώς 12 ημέρες ήμασταν χωρίς αγώνες μετά την αναμέτρηση με τη Μύκονο, οπότε βγήκαμε εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Είναι καλό ότι νικήσαμε, ίσως ρισκάραμε σε αυτό το παιχνίδι. Κάναμε το 1-0 και θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε τη σειρά στη Θεσσαλονίκη. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Μπούτσκος, έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και είπε ότι έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας. Μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα πραξίας, είχαμε ενέργεια και πειθαρχία. Παίξαμε σωστό μπάσκετ. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο παιχνίδι, να παίξουμε με την ίδια ενέργεια και την ίδια ένταση, χωρίς φόβο, να είμαστε ο εαυτός μας. Αν το αξίζουμε, να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ στο ΆΚΑ. Τις προηγούμενες ημέρες φυσικά όλα τα φώτα ήταν πάνω στον Ολυμπιακό, κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, 19-26, 46-44, 61-65, 92-85 το τελικό αποτέλεσμα. Πάνω από 100.000 φίλοι του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα το πρωί υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κέντρο του Πειραιά στην πλατεία Κοραή. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι αξίζαμε, υποφέραμε πραγματικά, νιώθουμε υπέροχα, η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι, γι' αυτό είναι τεράστιο σύλλογος, όμως καταφέραμε να νικήσουμε παρόλο που η πίεση ήταν στους ώμους μας. Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε σε όλη την σεζόν. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στους οπαδούς και στους παίκτες.
Από την άλλη πλευρά, ο Σέρτζιο Σκαριόλο της Ρεάλ έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είπε: είναι πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται ότι δουλεύει πολλά χρόνια με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας και εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για την προσπάθεια και το πολύ καλό μπάσκετ που έπαιξαν οι παίκτες μου, είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Εντός του 2026, οι Πειραιώτες παρέμειναν αίτητοι επί ελληνικού εδάφους σε συνολικά 15 αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα. Τελείωσαν τη διοργάνωση έχοντας 9 συνεχόμενες νίκες. Τελευταία ήττα ήταν με την Βαλένθια 85-84 στην κανονική διάρκεια την 33η αγωνιστική. Μάλιστα, σε 26 αναμετρήσεις στην διοργάνωση εντός του 2026, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είχε ρεκόρ 21-5 και 15-0 επί ελληνικού εδάφους.

διακρίσεις με εθνικό χρώμα στο διεθνή χώρο. Είχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πάλης που διεξήχθη στη Βουλγαρία, έως 15 ετών ήταν το πρωτάθλημα. Εκεί πήραμε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Ελευθέρας με το Χαράλαμπο. Το Πάλοφ να επικρατεί του Γεωργιανού Κασασεσβίλη στον τελικό με 9-7 και να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στην κατηγορία των 57 κιλών της Ελληνορωμαϊκής, ο Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου πήρε το ασημένιο μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό από τον Μουτζουράεφ, τον Ρώσο, και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πάλι στη Βουλγαρία, έως 15 ετών. Αυτή τη φορά ήταν από τις κοπέλες, στις γυναίκες αλλά και στις ηλικιακές κατηγορίες πιο κάτω. Υπάρχει μόνο η Λευθέρα πάλι στις γυναίκες, και η Ελένη Μπρούσα στα 62 κιλά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Τις προηγούμενες ημέρες επιτυχίες και διακρίσεις και μετάλλια για την Ελλάδα είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων και Νεανίδων στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση στην γενική κατάταξη ανάμεσα σε 32 χώρες. Ένα χρυσό και 5 χάλκινα ήταν ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρυσό μετάλλιο στην κορυφή της Ευρώπης είναι ο Ιάσονας Μουσελίμης, πήρε την πρώτη θέση στο σκιφ των εφήβων με χρόνο 6.52.07. Από εκεί και πέρα τα χάλκινα μετάλλια πήραν η Μαρίνα Αδάμ Φρυδερίκη με την Αμαλία Ντάνη που τερμάτισαν στην τρίτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ των Εανίδων με επίδοση 7.00.73. Η τετράκοπος άνευ πιταλιούχου των Εανίδων με τις Βαρελοπούλου, Ερμίδου, Αρετάκη και Παπαδημητρίου τερμάτισαν σε 6.51.73 χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο Γιώργος Χιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πήραν την τρίτη θέση χάλκινο μετάλλιο στον τελικό της Δικόπου άνευ πιταλιούχου με 6.43.95. Το τέταρτο χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση κατέκτησε η Πασχαλίνα Μουρατίδου στο σκιφ των Εανίδων τερματίζοντας στην τρίτη θέση με επίδοση 7.35.38. Μετά τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ από την 3η 26 Μαΐου, νέος προπονητής είναι ένας Δανός, ο Γιάγκοπ Νίστρουμπ, έως το 2028. 38 ετών ο Δανός, εκείνος και οι συνεργάτες του θα πάρουν περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Ο Γιάκοπ Νίστρουμπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1988 στην Κοπενχάγη της Δανίας. Το Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπενχάγη του έδωσε τη θέση του πρώτου προπονητή. Την οδήγησε το 2023 και το 2025 σε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα, και μάλιστα το 2023-2024 σε μια σπουδαία πρόκριση από τους ομίλους του Champions League στα νοκάουτ, προσπερνώντας Manchester United, την Γαλατασαράι στον όμιλο και μένοντας πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Η συνεργασία του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Γιάκοπ Νίστρουμπ, με την Κοπενχάγη ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο Μάρτιο.

0: Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας στην κατηγορία Ήλκα 4 Youth, το οποίο διεξήχθη στην Ισπανία, κατέκτησε ο Στέφανος Σαμαράς. Αυτή ήταν η δεύτερη χρονικά σπουδαία διάκριση στο διεθνή χώρο, καθώς είχε προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λος Άντζελες. Ο Στέφανος Σαμαράς θα μας εξιστορήσει τώρα τις επιτυχίες του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους πεντοκιάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στέφανε, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα αυτές οι δύο διακρίσεις?
1: Ήταν μια επιβράδυνση προς τον εαυτό μου μετά από όλη αυτή η προσπάθεια που κατέβαλα όλο τον χρόνο. Πολλές ώρες θάλασσας και προπόνησης στο γυμναστήριο και πολλές θυσίες.
0: Για κάνε τις συστάσεις για το ακροατήριο, πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 16 χρονών.
0: Στα 16 σου χρόνια, Στέφανε, δύο μετάλλια, δύο σημαντικές διακρίσεις. Τι είναι για σένα η ιστιοπλοεία?
1: Ιστιοπλοεία για μένα είναι κάτι που με χαλαρώνει. Ξεφεύγω από την καθημερινότητα και όταν μπαίνω στο σκάφος όλα εξαφανίζονται και είμαι εγώ και ο αθλητισμός.
0: Είπες όλα εξαφανίζονται. Πώς το βιώνεις, πώς το ζεις να είσαι μόνος πάνω σε ένα σκάφος?
1: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που με βοηθάει και στην καθημερινότητά μου να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και τα πράγματα. Και με απελευθερώνει. Δεν το σκέφτομαι όσο σαν ικανότητα, όσο σαν απόλαυση.
0: Στέφανε, είπες με βοηθάει και στην καθημερινότητα. Τι σου δίνει που δεν θα το είχες αν δεν έκανες αθλητισμό, αν δεν έκανες ιστιοπλοεία, τι δεν θα είχες στην καθημερινότητά σου?
1: Με έχει βοηθήσει στην αυτοπεποίθηση. Μπορώ να ρισκάρω, να οργανώνω τα πράγματά μου, να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω με σειρά και να τα κάνω και σωστά.
0: Στέφανε, ο συνδυασμός σχολείο και πρωταθλητισμός, αθλητισμός υψηλού επίπεδου, πώς τα συνδυάζεις?
1: Πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος για όλα, μπορείς να τα συνδυάζεις και να είσαι καλός και στα δύο.
0: Για πες μου, πώς ήταν η προετοιμασία σου, τι περιέλαμβανε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εν ώψη της Ισπανίας?
1: Αρχικά είχε πάρα πολλές προπονήσεις, πολλές ώρες στη θάλασσα, κούραση και μετά διατροφή. Στο γυμναστήριο επίσης γράφηκαν πολλές ώρες και λίγο η ψυχολογία έπρεπε να προετοιμαστώ κατάλληλα.
0: Πήγαινες με στόχο το βάθρο, το μετάλλιο, το είχες στο μυαλό σου?
1: Ναι, πήγαινα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Η διοργάνωση διεξήχθη στο Λος Αλκαθάρες, έτσι. Στην περιοχή εκεί, περίπου κάτι παραπάνω από 20.000 έχει ένα ψαροχώρι, αλλά έχουν αναπτύξει και τον τουρισμό υψηλού επίπεδου. Έχουν πολλά γήπεδα γκολφ εκεί, υψηλής ποιότητας μάλιστα. Είδες εκεί γήπεδα γκολφ?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν παρατήρησα κάτι τέτοιο.
0: Δεν παρατήρησες, ναι. Ήσουν στην παραλία, έτσι. Πάντως έχει από τις καλύτερες παραλίες, λένε. Εσύ πώς το είδες?
1: Ναι, ήταν πιο όμορφο το οποίο μας άρεσε αρκετά.
0: Η διαμονή, το φαγητό, πώς ήταν, και πες μας και κάποια στοιχεία όσο μπόρεσες να δεις από την περιοχή.

0: Ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Τρώγαμε συγκεκριμένα πράγματα για να καταφέρουμε να αντέξουμε σε όλο αυτό το πρωτάθλημα. Δεν δοκιμάσαμε κάτι ιδιαίτερο της Ισπανίας.
1: Οι εγκαταστάσεις που διεξήχθη η διοργάνωση ήταν σε υψηλό επίπεδο, ήταν καλές?
0: Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι, χωρούσαμε μια χαρά, τακτοποιημένα όλα τα πράγματα και με σειρά.
1: 258 σκάφη, Στέφανε.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Μεγάλη συμμετοχή, υπήρχε συναγωνισμός και ανταγωνισμός, δηλαδή με μια κλίμακα από το 1 έως το 10 σε συναγωνισμό και ανταγωνισμό. Τι βαθμολογία θα έδινες με το 10 να είναι το μέγιστο?
0: Ήτανε αρκετά απαιτητικά, θα έλεγα ένα 8 στα 10.
1: Ένα 8 στα 10. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους και πώς έφτασε στο ασημένιο μετάλλιο. 12 κούρσες, έτσι, 12 ιστοδρομίες.
0: Ναι, ναι.
1: Για πάμε από την πρώτη, πώς τη βίωσες και τι έγινε στην κάθε μία.
0: Την πρώτη μέρα πραγματοποιήσαμε 2 κούρσες. Ήθελα να ξεκινήσω όσο το δυνατόν πιο σταθερά και με μικρές αριθμό κούρσες. Την πρώτη μέρα έκανα, τερμάτισα και στις 2 δεύτερος. Είχε αρκετό αέρα, περίπου 18 με 22 μίλια.
1: Στη δεύτερη μέρα?
0: Δεύτερη μέρα είχε λίγο λιγότερο αέρα. Τερμάτισα στην πρώτη κούρσα δεύτερος και στη δεύτερη κούρσα τρίτος. Στη δεύτερη κούρσα, ενώ είχα καταφέρει να είμαι πρώτος, στη μέση της κούρσας πήρα ένα πέναλτι από τους κριτές, με αποτέλεσμα να τερματίσω στην τρίτη θέση.
1: Η τρίτη μέρα ήταν ακόμη καλύτερη, Στέφανο, όμως, έτσι?
0: Την τρίτη μέρα, ναι, κατάφερα να τερματίσω και στις 2 πρώτος. Ο αέρας ερχόταν από τη στεριά, δεν είχε πολύ αέρα. Όμως είχαμε πολλή ώρα αναμονή. Παρ' όλα αυτά κατάφερα να μείνω συγκεντρωμένος και να διαβάσω σωστά τον καιρό. Και μπήκα στα τελικά με άψογες κούρσες, σταθερές, χωρίς κάποια μεγάλη σε αριθμό.
1: Για πάμε τώρα στην 7η και 8η και τι έγινε και μετά.
0: Τώρα ξεκινάγανε τα τελικά του Χρυσού Στόλου, όπου ήταν όλοι καλοί αθλητές μαζί, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο στη συγκέντρωση, ψυχραιμία. Την πρώτη κούρσα την έκανα 3 και τη δεύτερη 13. Είχε λίγο αέρα με αλλαγές. Στη δεύτερη που την έκανα 13 δεν είχα φύγει καλή εκκίνηση. Γι' αυτό τερμάτισα λίγο πιο πίσω τις άλλες.
1: Στη συνέχεια, στις επόμενες 4?
0: Στη συνέχεια, στη δεύτερη μέρα του Χρυσού Στόλου, στην πρώτη κούρσα πήρα το δεύτερο πέναλτι από την τζουρία στην εκκίνηση, όπου δεν έτρεξα την πρώτη κούρσα. Προσπάθησα να μείνω συγκεντρωμένος και να διαχειριστώ το πέναλτι και μπήκα στην επόμενη κούρσα και την τερμάτισα 8.
1: Για να πάμε μετά στις 11-12.
0: Ναι, ήταν η τελευταία μέρα που θα τελείωνε το πρωτάθλημα. Ήμουνα πρώτος στη γενική. Έτσι είχα πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ήξερα ότι οι αντιπάλοι μου θα κάνουν τα πάντα για να με περάσουν. Όμως δεν κατάφερα να συγκεντρωθώ κατάλληλα και έτσι δεν έκανα πολύ καλή ημέρα. Έκανα μία 47 και μία 26 και έτσι τερμάτισα στη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό.
1: Εκεί θέλω να μου πεις τα συναισθήματα. Είσαι στην πρώτη θέση και έκανες 47 και 26. Ποια συναισθήματα υπερίσχυσαν στο τερματισμό? Η χαρά του ασημένιου μεταλλίου ή πέρασε η σκέψη σου ότι το έδωσα το χρυσό και δεν το πήρανε?
0: Να είμαι ειλικρινής πιο πολύ ότι Στεναχωρήθηκα αρκετά, γιατί προετοιμαζόμουν για αυτό το πρωτάθλημα πάρα πολύ καιρό. Και στη διάρκεια του πρωταθλήματος ήμουν αρκετές μέρες πρώτος, με διαφορά. Έτσι είχα μια μεγάλη πίεση και δεν κατάφερα να συγκεντρωθώ και δεν τα βρήκα τόσο με τον εαυτό μου. Ήταν καθαρά ψυχολογικό το λάθος. Αλλά μετά τα συνειδητοποίησα ότι και η δεύτερη θέση είναι μια μεγάλη επιτυχία. Χάρηκα αρκετά.
1: Με 108 βαθμούς ποινής πήρες το ασημένιο μετάλλιο. Με ποιους ανθρώπους μίλησες με το που τελείωσε και ήσουν δεύτερος?
0: Πρώτα με τον προπονητή μου. Προσπαθούσε να με συνεφέρει και να μου εξηγήσει ότι δεν έχουν, ότι έχω κατακτήσει το δεύτερο μετάλλιο. Και μετά με τον πατέρα μου, που ήταν στην Ελλάδα, με πήρε τηλέφωνο να με συγχαρεί. Και έπειτα με τους συναθλητές μου που ήρθαν να μου δώσουν τα συγχαρητήρια.
1: Για πες μου, τι έμαθες, τι πήρες από αυτή την εμπειρία, από αυτόν τον αγώνα? Τι θα κουβαλήσεις μαζί σου?
0: Το πρωτάθλημα μου έδειξε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέχρι και την τελευταία κούρσα, ότι όλα είναι δυνατά και ότι η ψυχολογία είναι πάνω απ' όλα, πιο πολύ από τις κούρσες.
1: Πάμε τώρα στην άλλη σημαντική διάκριση που είχες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λος Άντζελες, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Χάλκινο Μετάλλιο. Είχες ξαναπάει εκεί στο Λος Άντζελες, ήταν η πρώτη φορά, Στεφάνη?
0: Όχι, ήταν η πρώτη μου φορά.
1: Η εντυπώση σου?
0: Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, τεράστια εμπειρία, πολύ μακριά από το σπίτι μας. Προλάβαμε κιόλας να δούμε την πόλη. Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Τι σου άρεσε από την πόλη, τι σου έμεινε?
0: Ο πολιτισμός ήταν, διαφέρει πάρα πολύ από το δικό μας. Ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Μόνο στις ταινίες το είχαμε δει.
1: Έλληνες συναντήσατε?
0: Συναντήσαμε, ναι. Απλά λίγους.
1: Μέναν εκεί, ήταν για διακοπές?
0: Συναντήσαμε και τα δύο.
1: Και τα δύο, έτσι, και κάποιους που είχαν πάει διακοπές και κάποιους που μέναν εκεί. Πώς ήταν η προετοιμασία σου? Ήσουν ικανοποιημένος πηγαίνοντας εκεί? Είχαν κυλήσει όλα όπως τα είχες σχεδιάσει?
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήμουν αρκετό καιρό στο σκάφος, ήμουν σε άλλη κατηγορία πιο πριν, είχα λιγότερο χρόνο να προετοιμαστώ. Αλλά πιστεύω για το χρόνο που είχα το διαχειρίστηκα αρκετά καλά και κατάφερα να έχω μια πολύ καλή προετοιμασία.
1: Στέφανε, με τι στόχο πήγαινες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα? Πήγαινες με στόχο το μετάλλιο?
0: Πήγαινα με στόχο να κάνω το καλύτερο που μπορώ.
1: Πήγαινες στο καλύτερο που μπορείς. Η εγκατάσταση, η διοργάνωση εκεί πώς ήτανε?
0: Ήταν πολύ διαφορετική από τις Ισπανίας. Ήταν σε ένα μεγάλο λιμάνι. Είχαμε μια μικρή παραλία για να πέφτουμε. Ήμασταν όλοι μαζί και σπαταλούσαμε πολύ χρόνο στο να βγούμε από το λιμάνι και να πάμε στο χώρο που θα γινόντουσαν οι κούρσες.
1: Εκεί ήταν η ηλικία έως 16 ετών, έτσι, το ΛΚ4.
0: Στην κατηγορία που πήρα το μετάλλιο ήταν, απλά τρέχανε και μεγαλύτεροι.
1: Ναι, στην κατηγορία που πήρε το μετάλλιο, τρίτη θέση, 92 βαθμοί ποινής. Πώς πήγε εκεί, πώς πήγαν οι κούρσες? Για εξιστόρισε μας το δρόμο προς το τρίτο σκάλι του βάθρου.
0: Ήταν διαφορετικό το πώς το ζούσα. Δεν ήμουν τόσο έμπειρος όσο ότι στο ευρωπαϊκό. Την πρώτη μέρα έκανα μία 12 και μία πρώτος. Στην πρώτη κούρσα δεν είχε πολύ αέρα, όμως στη δεύτερη είχε ανεβάσει ένταση ο αέρας και κατάφερα να κάνω πρώτος.
1: Η συνέχεια?
0: Στη συνέχεια, τη δεύτερη μέρα, την πρώτη κούρσα την τερμάτισα στην έκτη θέση και τη δεύτερη κούρσα την τερμάτισα στην τέταρτη θέση. Εκεί είχε παραπάνω αέρα από την αρχή των κουρσών.
1: Και πάμε στην τρίτη μέρα.
0: Την τρίτη μέρα, τελευταία των προκριματικών, την πρώτη κούρσα την τερμάτισα στην τρίτη θέση και τη δεύτερη στην έκτη θέση. Και έτσι είχα πολύ σταθερές κούρσες και ήμουν έτοιμος να μπω στο χρυσό στόλο.
1: Και μπαίνοντας στο χρυσό στόλο, πώς εξελίχθηκαν οι ιστιοδρομίες?
0: Πάλι ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο, μεγάλη πίεση. Όμως προσπαθούσα να το διαχειριστώ και την πρώτη μέρα τερμάτισα την πρώτη στη 15η θέση και τη δεύτερη στην τέταρτη θέση.
1: Και την επόμενη?
0: Τη δεύτερη μέρα του χρυσού στόλου, την πρώτη τερμάτισα στην 28η θέση και τη δεύτερη στην 1η θέση.
1: Και μπαίνοντας στις δύο τελευταίες, σε ποια θέση βρίσκεσαι, Στέφανε?
0: Βρισκόμουν 5ο στη γενική και 2ο στην κατηγορία μου.
1: Και πώς εξελίχθηκαν?
0: Την τελευταία μέρα είχα μπει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Την πρώτη κούρσα την τερμάτισα στην τέταρτη θέση και έτσι ήμουνα 3ος γενική και 1ος στην κατηγορία μου. Οπότε ήταν ακόμα μεγαλύτερη η πίεση και είχαν χωθεί ακόμα περισσότερο. Και έμενε μία κούρσα από το χρυσό μετάλλιο. Όμως όλοι οι ανταγωνιστές μου ρισκάνανε περισσότερο και έτσι δεν κατάφερα να φύγω εκκίνηση και δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα ήθελα και τερμάτισα στην 62η θέση. Έτσι έχασα το χρυσό και τερμάτισα στο αρχείο.
1: Η πρώτη σου σκέψη, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν εκεί?
0: Ήξερα ότι ήταν καθαρά δικό μου λάθος. Οπότε προσπαθούσα να το διαχειριστώ και να μάθω από αυτό για τα επόμενα πρωταθλήματα και τους επόμενους στόχους.
1: Εκεί ποιο συνάντησες με το που τελείωσε πρώτον τους αγώνες, ποιον βρήκες, με ποιον μίλησες?
0: Ξανά με το προπονητή μου και έπειτα με κάποιους συναθλητές μου.
1: Πώς αντέδρασαν? Ήταν η πρώτη σου μεγάλη διεθνής διάκριση, ένα μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα?
0: Με πολύ χαρά με υποδέχτηκαν, όμως ήξεραν ότι το έχασα στην τελευταία κούρσα, οπότε ήταν εκείνοι λίγο στεναχωρημένοι.
1: Ανεβαίνοντας στο βάθρο και παίρνοντας το πρώτο μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση, εκείνη η στιγμή τι ήταν για σένα, Στέφανε?
0: Ήταν η επιβράδυνση όλου του κόπου της χρονιάς. Ήξερα ότι είχα πετύχει το στόχο μου, κατάφερα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και έτσι άρχισα να σκέφτομαι τον επόμενο στόχο. Ήθελα να ξεκινήσω ξανά τις προπονήσεις, να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γινόταν για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Τι σου έμαθε αυτή η διοργάνωση?
0: Έμαθα ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα σε ένα πρωτάθλημα, ότι δεν υπάρχει ταβάνι, ό,τι θες μπορείς να το πετύχεις.
1: Ο προπονητής ο Τάσος Τζινιέρης στο Μάτι είχε δηλώσει σε κάποια συνέντευξη ότι χρειάστηκαν μόλις 4 αγώνες για να αντιληφθούμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα μεγάλο ταλέντο. Ο Στέφανος είναι χαρισματικός, έχει αστήρευτο ταλέντο και το καλλιεργεί με σοβαρότητα, είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, έχει περάσει τις εφηβικές κρίσεις, έχει αποκτήσει εμπειρίες. Εσύ τι άλλο έχεις να προσθέσεις στα λόγια του Τάσου Τζινιέρη?
0: Ο Τάσος Τζινιέρης ήταν ο παλιός μου προπονητής στην προηγούμενη
1: μάτι,
0: κατηγορία. Ναι, ο νέος προπονητής μου είναι ο Λεωνίδας Αλγιζάκης. Και οι δύο προπονητές είναι αρκετά καλοί. Υπάρχει μια άλλη γνώμη από αυτούς προς τα εμένα. Εγώ πιστεύω ότι όλο πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Πάντα πρέπει να κοιτάμε το πώς θα γίνουμε καλύτεροι και όχι αυτό που είμαστε ήδη.
1: Τι στοιχεία έχεις ως ιστιοπλός, Στεφάνε?
0: Πιστεύω ότι είμαι αρκετά νευρικός. Δεν μπορώ να αποδεχτώ εύκολα την αποτυχία. Αυτό πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό ώστε να κυνηγάω το να γίνομαι καλύτερος και να κατακτάω όλο και καλύτερα αποτελέσματα.
1: Είπες να γίνομαι καλύτερος. Τι θέλεις να προσθέσεις αθλητικά? Τι θέλεις να βάλεις?
0: Θέλω να βάλω αρκετές εμπειρίες. Να συμμετέχω σε περισσότερα διεθνή πρωταθλήματα, ώστε να γίνω κι εγώ καλύτερος, να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και έτσι να βγαίνουν πιο χαλαρά τα πράγματα στους μεγάλους αγώνες.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες, να προσθέσεις εμπειρίες από ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό, Στέφανε? Απαιτούνται, η δαπάνη είναι μεγάλη. Δεν είναι ότι κάνω, ας πούμε, στίβο, παίρνω τα παπούτσια μου, το σορτσάκι μου και πηγαίνω. Εδώ είναι το σκάφος, είναι μεταφορικά. Απαιτείται ένα μεγάλο ποσό, έτσι, για να γίνονται μετακινήσεις.
0: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο το άθλημά μας, όμως είναι αυτό που αγαπάμε και προσπαθούμε να το κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Η οικογένεια στηρίζει και οικονομικά αυτή την προσπάθεια?
0: Στηρίζει αρκετά η οικογένεια. Είναι ο βασικός παράγοντας που έχω καταφέρει όλα αυτά, όχι μόνο στο οικονομικό αλλά και στο ψυχολογικό. Ήταν πάντα δίπλα μου, με βοηθούσανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ο Στέφανος Σαμαράς πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ιστιοπλοεία?
0: Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία 9 χρονών. Είχε ξεκινήσει πρώτα η μεγαλύτερη μου αδερφή. Στην αρχή ξεκίνησα, όμως δεν μου άρεσε και τα παράτησα, όμως μετά στην πορεία είδα ότι προσφέρει πάρα πολλά στην αδερφή μου και ήθελα να ξαναπροσπαθήσω και τελικά είχα δίκιο, κατάφερα να κάνω αρκετά πράγματα και μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα η ιστιοπλοεία.
1: Έκανες και άλλα αθλήματα ή όχι?
0: Ναι, έχω δοκιμάσει αρκετά αθλήματα στο παρελθόν. Όμως κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί με την ιστιοπλοεία.
1: Τι αθλήματα έκανε, Στέφανε?
0: Είχα δοκιμάσει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, water polo. Αυτά.
1: Και τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και σε έκανε τη δεύτερη φορά να μείνεις στη θάλασσα και την ιστιοπλοεία?
0: Είδα τις εμπειρίες που ζούσε η αδερφή μου, είδα πόσο όμορφος είναι ο κόσμος της ιστιοπλοείας, πόσο μπορεί να σου προσφέρει και είδα ότι η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει μια ηρεμία που τα άλλα αθλήματα δεν μπορούν να σου προσφέρουν.
1: Στέφανε, έχεις πρότυπα από την ιστιοπλοεία, Έλληνες ή ξένους?
0: Είχα πρότυπα. Αρχικά ξεκίνησαν από τον όμιλο που έκανα παλιά Όμως μετά αυτά άλλαζαν, έβλεπα και άλλα πρόσωπα, και άλλες δυνατότητες. Και συνεχώς αλλάζουν.
1: Ποιους έτσι έχεις πιο ψηλά από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην ιστιοπλοεία, ποιους αθλητές?
0: Όλοι είναι αρκετά καλή, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ δυνατή χώρα και ότι έχουμε έναν βασικό ρόλο στους αγώνες στο εξωτερικό. Πάντα γυρνάμε με ένα μετάλλιο και το προσθέτουμε στη συλλογή μας.
1: Ποιοι είναι οι στόχοι σου?
0: Για το νέο έτος?
1: Για το νέο έτος, ναι.
0: Αρχικά έχουμε πρώτα το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Δανία. Αν πάνε όλα καλά με τις προπονήσεις και τον αγώνα, θα ήθελα να κατακτήσω το πρώτο μετάλλιο.
1: Ολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου ή το βλέπεις μακριά? Είσαι νέος ηλικία ακόμη, έχεις χρόνο.
0: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, όμως θέλω να συγκεντρώνομαι στο παρόν, στους στόχους που είναι πιο κοντά, και στην πορεία όλο και κάτι μπορεί να έρθει και να το κυνηγήσω.
1: Στέφανε, πώς το βιώνεις το να εκπροσωπείς την Ελλάδα να φοράς το εθνόσημο και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο?
0: Είναι κάτι πολύ συγκινητικό να σηκώνεις την ελληνική σημαία στο βάθρο. Και εσύ ο ίδιος να ξέρεις ότι κάνεις τη χώρα σου περήφανο.
1: Κυρίες και κύριοι, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ήταν ο Στέφανος Σαμαράς Ασημένιο, μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάλκινο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοεία. Στέφανε, χαρά και τιμή μας που ήσουν στη φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Παπουτσί και Θάνος Τσιμέκας στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Είναι Παρασκευή, απόγευμα, είστε συντονισμένοι που άλλου στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ακούτε τη Γλυκιά Ζωή.
0: Τι άλλο, την εκπομπή για τη γαστρονομία, για τη διατροφή, για τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα.
1: Για το κρασί, για τον ενοτουρισμό.
0: Για όλα τα είδη εναλλακτικού τουρισμού.
1: Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με κάτι λίγο διαφορετικό που φεύγει από τα στερεότυπα, από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Δεν θα μιλήσουμε για ένα προϊόν, δεν θα μιλήσουμε για μια εινική προσπάθεια. Θα κάνουμε μια μικρή έτσι παρατυπία από τις συνήθειές μας. Θα μιλήσουμε για την ΟΔΗ. Να παρουσιαστούμε όμως πριν.
0: Ναι. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Νατάσα Βυσσαρίωνος στο άλλο.
0: Ερμιώνη Κατσίγιαννη στην κονσόλα του ήχου. Καλή φίλη και συνάδελφος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την ζεστασιά σας, για όλα αυτά που μας στέλνετε και μας γεμίζουν με χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως.
0: Για την ΟΔΗ.
1: Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για την ΟΔΗ.
0: Είναι ένα νέο project, θα λέγαμε, που κινείται γύρω από το φαγητό, το κρασί, τους μικρούς παραγωγούς και τις εμπειρίες που στείνονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Πίσω από την ΟΔΗ βρίσκονται η Μάρο Παρασκευούδη και η Τζορτζίνα Ρεμούνδου. Η μία έρχεται από το χώρο της δημοσιογραφίας και της γαστρονομίας, η άλλη από το design και τη δουλειά στο Λονδίνο σε χώρους όπως το Soho House. Έχουν έρθει εδώ και με τις μουσικές τους και ξεκινήσαμε με τους Altungyun.
0: Altungyun, το όνομά τους σημαίνει χρυσή μέρα.
1: Όσο και αν είναι περίεργο, είναι ένα συγκρότημα από το Άμστερνταμ που κινείται ανάμεσα στο ψυχεδελικό rock, στο funk, που δένει με έναν ανατολίτικο ήχο από την τουρκική σκηνή των 70s, αυτό που συχνά περιγράφεται ως Anatolian rock.
0: Πότε δημιουργήθηκε αυτό το συγκρότημα?
1: 2016, ένας μπασίστας δημοσίευσε μια αγγελία στο Facebook, έλεγε ότι ψάχνει Τούρκους μουσικούς στην Ολλανδία. Από αυτή τη συνάντηση προέκυψε μια μπάντα. Ο Βέσλας είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την ίδρυση. Παλιά τουρκικά τραγούδια, τα ξαναδουλέψανε, τα κάνανε σύγχρονα, τους δώσανε ένα έτσι χορευτικό τρόπο. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Metropol Orchest, μια ζωντανή ηχογράφηση από την 1η Οκτωβρίου του 2020 στο Koninklijke Theater Carré στο Άμστερνταμ. Ουρντουνούμ Τελερί, ένα πολύ γνωστό τουρκικό τραγούδι που βασίζεται στην παράδοση της χώρας αυτής και ήταν το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ Yol.
0: Καλωσορίζουμε λοιπόν κοντά μας τη Μάρο Παρασκευούδη και την Τζορτζίνα Ρεμούνδου να μιλήσουμε για την ΟΔΗ. Καλωσορίσατε, κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο και σας έχουμε εδώ δίπλα μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Η ιδέα ξεκίνησε, όπως μας λέτε εσείς, στην αυτοπαρουσίασή σας που κυκλοφορεί στα social media και στο διαδίκτυο, από μια κουβέντα στη Ραψάνη και μετά εξελίχθηκε. Ναι.
3: Ναι, ισχύει. Γνώρισα τη Μάρο πριν 1,5 χρόνο περίπου και κάπως ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα. Λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε λίγο διαφορετικό, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε και κάπως κάτσαμε κάτω και σκεφτόμασταν πώς μπορεί αυτό να πάρει μια δομή και κάπως καταλήξαμε σε αυτό που κάνουμε τώρα.
0: Να μιλήσουμε για αυτό που κάνετε τώρα, αλλά πριν μιλήσουμε για αυτό, θέλω να εντός εισαγωγικών αυτοσυστηθείτε, δηλαδή να πάω περισσότερο στην Τζορτζίνα Ρεμούνδου, που αν δεν κάνω λάθος είναι και η πρώτη φορά που τη φιλοξενούμε στη Γλυκιά Ζωή. Με τη Μάρο Παρασκευούδη έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, όχι όμως για την ΟΔΗ. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για, Τζορτζίνα μου, μιλάμε για έναν χώρο που έχει να κάνει με το design, θέλω να δω πώς ερχόμενοι από το Λονδίνο, αν συνεχίζεις και έχεις κρατήσει ανοιχτή και την πόρτα με την Βρετανική πρωτεύουσα, πώς αυτό το design μπορεί να συνδυαστεί σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με εμπειρίες γύρω από ένα τραπέζι.
3: Ναι, φαινομενικά δεν υπάρχει και τόση πολλή σχέση ίσως. Εγώ δουλεύω ακόμα ως γραφίστρια. Όταν μετακόμισα Λονδίνο, μετακόμισα μαζί με τον άντρα μου, ο οποίος είναι σομελιέ, Και αρχίσαμε να πηγαίναμε σε μικρούς παραγωγούς και έβλεπα όλο αυτό το μεράκι που βάζουν και την αγάπη και ήταν πραγματικά συγκινητικό να το βλέπεις όλο αυτό. Και κάπως μου μπήκε εκεί λίγο το μικρόβιο. Το θαύμαζα πάρα πολύ για αυτό που κάνουν. Και όταν γνώρισα τη Μάρο αρχίσαμε λίγο να συζητάμε γι' αυτό. Και έτσι κάπως μετακινήθηκα από τον ένα χώρο στον άλλο.
0: Ένας χώρος όμως που ούτως ή άλλως, οπότε καταλαβαίνω και λόγω του συντρόφου σου, είχες σχέση, έτσι.
3: Σωστά. Εγώ δούλεψα στο Λονδίνο σε εστιατόρια αρκετά χρόνια. Έχω περάσει από διάφορα πόστα και από σέρβις και από ρεσεψιόν και λίγο σομελιέ, οπότε έχω μια βασική γνώση για το κρασί. Πλέον μόνο μέσω του άντρα μου. Ότι καλό.
1: Να πούμε ότι ο άντρας είναι ένας άνθρωπος που έχει σημαντική παρουσία στην εστιατορική σκηνή. Αφού αναφέρεσαι σε αυτόν, ο Μπράντλεϊ είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από την Αυστραλία και έχει φτάσει εδώ στην Αθήνα για να γράψει μια πολύ όμορφη πορεία και στο χώρο της εστίασης, αλλά πλέον και στο κομμάτι της εμπορίας της διανομής κρασιών μαζί με τον Πέρι στο Wine Kiosk.
3: Σωστά, σωστά. Αυτός κάπως με έβαλε σε αυτό το χώρο, θα έλεγα, στην Ελλάδα, το πραγματικά συγκινητικό. Mm-hmm.
1: Πολύ ωραίο είναι. Εσύ δεν έχεις τέτοιες συγκινητικές ιστορίες, Μάρα?
2: Ο Μπράντλεϊ μα κλέβει πάντα την παράσταση.
1: Σκεφτείτε ότι ήρθαμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για εσάς και πάλι μιλάμε για τον Μπράντλεϊ.
3: Ισχύει, πάντα αυτό γίνεται. This is my life.
2: Νομίζω ότι αν κάνω μια αναδρομή στη ζωή μου, είναι πάρα πολλές οι συγκινητικές στιγμές που έχω να θυμηθώ. Πρώτα απ' όλα από την οικογένειά μου, που αγαπάει πάρα πολύ το φαγητό και την πρώτη ύλη. Από τον παππού μου που είχε το δικό του αμπέλι πάνω στο χωριό Μιλιά, πολύ ορεινά της Φωκίδας, και πηγαίναμε αξιμέρωτα για να κάνουμε τις διάφορες εργασίες. Από τον τρίγο που κάναμε κάθε Σεπτέμβρη, από το κρασί του που του λέγαμε πόσο ωραίο είναι, στην πραγματικότητα πάρα πολύ δυνατό. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Νομίζω ότι αυτό θα το θυμάμαι πάντα, έτσι με μια γλυκιά ανάμνηση. Από τον κήπο της γιαγιάς μου, περισσότερο δηλαδή από αυτά τα βιώματα. Τώρα επαγγελματικά σίγουρα έχω να θυμηθώ πολύ συγκινητικές στιγμές όταν εσύ που ζεις στην Αθήνα, αποκομμένος ας το πούμε από τη φύση, επισκέπτεσαι έναν παραγωγό και συνειδητοποιείς για ακόμα μια φορά τη σκληρή δουλειά που δεν φαίνεται, που στα χέρια σου φτάνει ένα προϊόν που το κρίνεις ενίοτε ελαφρά την καρδία, και μετά ξαναθυμάσαι λίγο, γνωρίζεις αυτούς τους ανθρώπους τελικά τι έχει ουσία. Οπότε κάθε στιγμή που γνωρίζω έναν παραγωγό, έναν καλλιεργητή, έναν αμπελουργό, έναν οποιό, νιώθω ότι κάπως συγκινούμε και με πιάνει αδέως απέναντι στη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Εμείς απλά γράφουμε, απλά παρουσιάζουμε, απλά...
1: Εντάξει, τώρα ξεφύγατε λίγο από το απλά γράφουμε και απλά παρουσιάζουμε και πάτε να κάνετε κάτι λίγο διαφορετικό. Πολύ ωραία το ξεκινάς λοιπόν. Πάμε να δούμε τι είναι η Οδή.
2: Η Οδή είναι ουσιαστικά ένα project όπου θέλουμε μέσα από γαστρονομικές και όχι μόνο εμπειρίες να φέρουμε κοντά τους μικρούς παραγωγούς με τους μάγειρες, τους σομελιέ και τελικά με όλους εμάς το κοινό. Δεν έχει ένα στενό όριο μόνο στη γαστρονομία, εμπνέεται γενικότερα από την παράδοση στην ελληνική, από τα arts and craft, τις τέχνες τις ελληνικές, αλλά με τη ματιά του σήμερα, στο πώς θέλουμε σήμερα να έχουμε τις εμπειρίες μας, να τρώμε, να πίνουμε, αλλά πάντα ο star εντός εισαγωγικών είναι ο παραγωγός. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν θα δείτε να έχουμε συνεργασία να βγάζουμε μπροστά μόνο ένα μάγειρα ή μόνο έναν έμπορο κρασιού, ή πάντα είναι ο τόπος και η παραγωγή και οι άνθρωποι που ζουν σαν εκάστοτε τόπο και τον αναδεικνύουν.
1: Πώς στείνεται λοιπόν, Τζορτζίνα, αυτή τη σύνδεση των παραγωγών, των ανθρώπων που βρίσκονται και ζουν στο σημείο που επισκέπτεστε με τους ανθρώπους που έχετε μαζί σας?
3: Εξαρτάται λίγο με το event. Ας πούμε τώρα θα κάνουμε ένα διήμερο event σε Ραψάνη, όπου θα συνεργαστούμε με το Ινωπείο των Παπαδόπουλων και θα κάνουμε εκεί ένα wine tasting και ένα dinner. Αλλά παράλληλα θα συνεργαστούμε και με την βιβλιοθήκη της Ραψάνης. Θα μας κάνουν ένα μικρό... Θα μας μιλήσουν λίγο για το χωριό, θα κάνουμε ένα μικρό tour και θα πάμε και στο Μουσείο του Ίνου που υπάρχει εκεί. Θα συνεργαστούμε με το Σύλλογο των Γυναικών της Ραψάνης, θα μας φτιάξουν ένα ωραίο πρωινό να φάμε την επόμενη μέρα. Οπότε όπου πάμε προσπαθούμε να εντάξουμε λίγο και την τοπική κοινωνία μέσα σε αυτό όσο μπορούμε.
0: Και την τοπική κοινωνία όσον αφορά ειδικά και το πολιτιστικό παύλα λαογραφικό παραδοσιακό κομμάτι δηλαδή.
3: Σωστά, σωστά.
0: Πρωταγωνιστής ναι μεν είναι ο παραγωγός και αυτό που βγάζει, αλλά πού το βρίσκουμε αυτό, πώς συνδυάζεται με την περιοχή, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περιοχή, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Πιάνουμε το νήμα από ένα πρόσωπο ή ένα προϊόν, ας πούμε, και στη συνέχεια το χτίζουμε. Μας βοηθάνε και οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή και ο Παπαδόπουλος Viticulture, που είναι το εμπερκυμένο περίπτωση ο παραγωγός, μας λέει ότι μιλάει με τους ανθρώπους που τυροκομούν για το πώς φαίνονται τα κρασιά τους, αν ταιριάζουν με τα τυριά, πώς θα τα ήθελαν. Είναι δηλαδή και οι ίδιοι έρχονται σε πλήρη επικοινωνία με τους ανθρώπους που ζουν στο χωριό, στη Ραψάνη.
1: Αν σταθούμε στο συγκεκριμένο event που οργανώνεται και εφού συνεχίζουμε να μιλάμε για τη Ραψάνη, θα δούμε ότι όλες αυτές οι πολύ όμορφες ιστορίες της σύνδεσης των προϊόντων ενός τόπου και ο συνδυασμός τους, το περίφημο What grows together goes together, έχει μια λογική σε κάποιον που έχει την ευκαιρία να το δοκιμάσει. Αν εγώ πιω ένα κρασί από αυτό το ηνοποιείο ή από κάποιο άλλο ηνοποιείο της Ραψάνης, δεν θα μπορέσω να πάρω εύκολα όλη αυτή την πληροφορία, αυτό που είπε η Τζορτζίνα για τους θησαυρούς της βιβλιοθήκης, για τα εκθέματα του μουσείου, για τις παραδόσεις που μπορούν να μεταφέρουν οι γυναίκες που είναι μέλη του συλλόγου της περιοχής. Λέμε ότι το κρασί κουβαλάει την ιστορία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο τελικά να φτάσει αυτό το μήνυμα, έτσι δεν είναι?
3: Μάλλον όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό προσπαθούμε σε ό,τι κάνουμε, βλέπουμε λίγο τι υπάρχει στον τόπο και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά ανθρώπους, έτσι ώστε να φέρει ο καθένας κάτι διαφορετικό και να συμπληρώσουμε το παζλ.
2: Αυτό, να πω κάτι. Αυτό που λες Νίκο, το διαπιστώσαμε στο πρώτο event μας που ήταν για το συγκεκριμένο ενοποιείο στην Αθήνα.
1: Άρα μαζέψατε ανθρώπους, πες μας πώς το
2: κάνατε. Συνεργαστήκαμε με το Φένελ και τον Γιάννη Κανδυλίδη, τον Μάχηρα και τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο και διοργανώσαμε ένα dinner με τα κρασιά από το ηνοποιείο, με τον ίδιο τον παραγωγό τον οποίο τον προσκαλέσαμε στην Αθήνα και ένα καθιστό dinner περίπου 22 ατόμων. Εκεί λοιπόν συνειδητοποιήσαμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν, που ήταν άνθρωποι που είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν, ξέρεις, μιλήσαμε μαζί τους, δεν ήξεραν που είναι η Ραψάνη. Δεν ήξεραν τι σημαίνει, να το πούμε, κρασιά ήπιας παρέμβασης. Mm-hmm. Δεν ήξεραν ότι τελικά ένα orange, ένα πορτοκαλί κρασί μπορεί να είναι νόστιμο. Οπότε, και μάλιστα ο Νίκος Παπαδόπουλος έφερε άγριο μάραθο με το τερουάρ από τα βασιλικά και είχαν την ευκαιρία να το πιάσουν, να μυρίσουν λίγο το χώμα όσο μπορείς να το φέρεις μέχρι την Αθήνα. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι όλοι, αλλά συνειδητοποίησαμε ότι δεν ήξεραν κάτι που εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι η κινητήριος δύναμη της ΟΔΗΗΣ.
0: Να ξεκινήσεις δηλαδή από τη βάση, να δείξεις την ίδια την κοινωνία, τον ίδιο τον τόπο.
2: Ναι, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
0: Ότι ο άλλος μπορεί να ξέρει, ναι. Και καλά κάνετε και δεν το θεωρείτε έτσι.
1: Γιατί δηλαδή, δεν είναι.
0: Δεν είναι δεδομένο, ναι.
1: Στο τέλος αυτό φαίνεται με αυτό που μας λες ότι δεν είναι. Οπότε γεννιέται η ιδέα μετά να πάτε τους ανθρώπους αυτούς εκεί στον τόπο και να γνωρίσουν όλα αυτά.
3: Ναι, θέλουμε πάρα πολύ να βγούμε έξω από την Αθήνα. Εντάξει, είναι ένα σχετικά καινούριο project, οπότε το πάμε λίγο σιγά σιγά, αλλά... Κάνουμε κάποια event στην Αθήνα, αλλά θέλουμε πάρα πολύ να βγούμε και έξω από αυτήν.
1: Μάρο, τι είναι αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Νομίζω λίγο η απογοήτευσή μου από το φαγητό στα εστιατόρια. Δεν το λέω με καμία έτσι πρόθεση αρνητισμού, απλά έχω τα τελευταία καλοκαίρια έκανα μία έτσι, συνέλεξα όλες τις φωτογραφίες και είδα τα πιο ωραία τραπέζια ήταν στα σπίτια. Ήταν σε ένα κτήμα, ήταν σε μία κυρία που μας είπε «Ωχ παιδιά θα στιγάνω πατάτες και έχω φτιάξει και αυτό τυρί και... ή θα σας πάω σε κάποιον που κάνει μια πολύ καλή δουλειά και βγάζει ένα κρασί αλλά δεν είναι ακόμα γνωστός». Οπότε μαζί με φίλους, με ανθρώπους που έγιναν φίλοι, συνειδητοποίησα ότι τα πιο ωραία τραπέζια ήταν εκτός από τα μαγαζιά. Χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου, έχω μαγαζιά που αγαπώ, εστιατόρια που αγαπώ και πηγαίνω και θα ξαναπηγαίνω. Απλά ένιωσα μια έτσι καθολική απογοήτευση, ειδικότερα από τις διακοπές μου.
0: να ρωτήσω το εξής. Η βάση είναι ο τόπος, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι ο παραγωγός όσον αφορά το project ΟΔΗ. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο μπορεί να είναι να συνεργάζεσαι με μικρούς παραγωγούς? Και το ρωτώ αυτό γιατί και αυτή εδώ η εκπομπή αυτό προσπαθεί να κάνει, να προβάλλει τους μικρούς παραγωγούς, τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που μας έχουν πει «Α, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ εγώ να βγω στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να,
1: δεν
0: μιλήσω,
1: μπορώ να μιλήσω».
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Συγγνώμη.
0: Έτσι. Από τη μια θεωρώ ότι μπορεί να είναι εύκολο, γιατί αναγκάζονται οι μικροί παραγωγοί να τα κάνουν όλα. Και το marketing και το design και το πώς θα προβάλλουν το προϊόν τους, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Και το προϊόν.
0: Ναι, και το προϊόν βεβαίως, ναι. Από την άλλη, δηλαδή τους δίνεται μία χείρα βοηθείας με αυτόν τον τρόπο, αλλά από την άλλη σαφώς υπάρχει και αυτό το «δεν προλαβαίνω γιατί τα κάνω όλα», «δεν έχω το χρόνο» ή «δεν μπορώ να μιλήσω».
2: Είναι όπως ακριβώς τα λες, έχουμε αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες, η Τζορτζίνα το ξέρει καλύτερα νομίζω. Το θετικό βέβαια είναι ότι, ότι έχει μπει η νεότερη γενιά, η οποία ασχολείται πλέον και με τα email, να απαντήσει και με τα social media. Και εμείς είμαστε και τυχερές, γιατί έχουμε στο πλευρό μας και τον Bradley Tomlinson και τον Πέρι τον Παναγιωτακόπουλο, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να μπουν αυτοί μπροστά και να πούνε λοιπόν τα κορίτσια θέλουν βοήθεια. αλλά και άλλους φίλους. Οπότε μας έχουν διευκολύνει λίγο αυτοί οι άνθρωποι. Ωστόσο όμως είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν, πρέπει να είναι και στο αμπέλι, τους παίρνεις και νιώθεις ότι γίνεις βάρος. Γιατί έχουν να κάνουν άλλες δουλειές.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ή δεν κατανοούν κιόλας και τι πας να κάνεις καμιά φορά. Mm-hmm.
1: Θεμητό είναι, έτσι.
2: Εννοείται. Εννοείται. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε ότι αφήστε τα όλα πάνω μας. Θέλουμε απλά να έρθετε την τάδε ώρα να
1: εκεί
2: έχουμε
1: και
2: αυτό.
1: Να κάνετε αυτό.
3: Θέλουμε απλά το προϊόν σας. Και είναι γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο.
1: Άρα αυτό που λέει η Νατάσα, ότι τις δυσκολίες που συναντάμε και εμείς πολλές φορές, τις ίδιες δυσκολίες συναντάτε και εσείς.
3: Ναι.
1: Το να βγάλεις αυτούς τους ανθρώπους από το.
3: Είναι απόλυτα κατανοητό.
1: Από το καβούκι τους, ας πούμε, και να δούνε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ισχύει για όλους αυτό. Έτσι.
3: Ναι.
1: Υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και οικογενειακές επιχειρήσεις, με καταπληκτική εξωστρέφεια, με πολύ οργανωμένο το κομμάτι της προώθησης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Αλλά ναι, στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα το συναντάμε. Δυστυχώς το συναντάμε ακόμα.
3: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να μπορούν να είναι στη γη, να μπορούν να κάνουν και μετά τα social, το marketing ή το ένα ή το άλλο. Είναι δύο πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Εγώ τώρα νιώθω track που είμαι εδώ. Πόσο μάλλον για κάποιον άνθρωπο που είναι εντελώς έξω από αυτό, ζει μια εντελώς διαφορετική ζωή.
2: Να πούμε όμως ότι χρειάζεται η εξωστρέφεια. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διευκολύνει. Όχι για να διευκολύνει τη δική μας δουλειά, για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω.
0: Είναι ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν ένα προϊόν πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενοι. Έτσι, πολύ σκληρά εργαζόμενοι, πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να το προβάλλουν, πώς να το προωθήσουν, μπαίνουν στη διαδικασία να μάθουν και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κομμάτι, η εξωστρέφεια δηλαδή που λέμε, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει ένας παραγωγός να την έχει, αλλά τελικώς στη χώρα που ζούμε πρέπει.
2: Είναι προαπαιτούμενο πλέον.
0: Είναι προαπαιτούμενο, οπότε πραγματικά είναι δύσκολο. Δεν ξέρω εάν, επειδή ακριβώς η Τζορτζίνα έχει ζήσει στο Λονδίνο και νομίζω ίσως ακόμα να πηγαίνω έρχεσαι, Τζορτζίνα Ρεμούνδου, εάν τα πράγματα εκεί είναι λίγο διαφορετικά για τους μικρούς παραγωγούς ή επίσης κάποιοι μικροί παραγωγοί εκεί είναι στην αφάνεια, δεν ξέρουν πώς να...
1: Να βρουν πρόσβαση, ναι. Ίσως.
3: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με αυτόν τον τομέα όσο ήμουν στο Λονδίνο. Ήμουν καθαρά στο design. Αλλά για εδώ μπορώ να πω ότι δυστυχώς ειδικά παραγωγοί που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιολογική ή βιοδυναμική καλλιέργεια έχουν πάρα πολύ μικρή υποστήριξη.
1: Όταν μιλάμε για παραγωγούς, να διευκρινίσουμε λίγο τι είναι αυτό, από ποιους αποτελείται αυτή η ομάδα εκτός από το κρασί.
2: Ναι, φυσικά. Είναι οπωσδήποτε αναφερόμαστε σε καλλιεργητές, αναφερόμαστε σε κτηνοτρόφους που μετά μπορούν να κάνουν μεταποιήσεις και να φτιάχνουν το δικό τους τυρί. Και δεν αποκλείουμε και, τα προϊόντα που προκύπτουν από μεταποίηση από μικρούς artisans που κάνουν πολύ ωραίες δουλειές. Για παράδειγμα, τώρα μου ήρθε τυχαία τα παιδιά από τη Χίο που κάνουν τα πολύ ωραία spreads. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια παραγωγή, όμως έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο προϊόν. Οι κορφές.
1: Με τα βότανα και τα.
2: Ναι. Τα βότανα ακριβώς, τη μαρμελάδα βατόμουρο που είναι πάνω στο δαμάσι. Δεν καλλιεργούν οι ίδιοι, αλλά έχουν δει την αξία ενός προϊόντος. Οπότε είναι όλα στην ομπρέλα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για σας? Είναι αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή το κομμάτι της επικοινωνίας μαζί τους, το κομμάτι της επικοινωνίας με τους δικούς σας επισκέπτες, με τους καλεσμένους σας, δηλαδή τους ανθρώπους που θα πάρετε μαζί σας για να τους εξηγήσετε μεθαύριο στη

0: λίγο. Το οποίο είναι καλό για εμάς. Το πάμε λίγο βήμα-βήμα. Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο, κάπως πιο μικρά events στην αρχή, να βρούμε τα βήματά μας, και όσο πάμε θα κάνουμε και μεγαλύτερα, αλλά βλέποντας και κάνοντας κάπως είμαστε.
1: Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να συνδυάσουμε τις πρωινές μας δουλειές με αυτό, γιατί πρακτικά κάνουμε δύο δουλειές, καμιά φορά μπορούμε να κάνουμε και τρεις δουλειές.
2: Και αυτό είναι ένα side project δηλαδή.
1: Είναι ένα side project που ευελπιστούμε, θέλουμε πάρα πολύ να γίνει η βασική μας δουλειά. Και σίγουρα το ότι όλα αυτά είναι με δικούς μας πόρους. Οπότε σημαίνει ότι πρέπει να πας σε ένα μέρος με δικούς σου πόρους, να κάνεις το ρεπεράζ που λέμε.
3: Ναι, την επαφή.
2: Να γνωρίσεις παραγωγούς, να δοκιμάσεις τα προϊόντα τους. Ναι, προφανώς έτσι.
1: Οπότε αυτές θα έλεγα ότι είναι δυσκολίες. Ούτε η επικοινωνία για μας τώρα, ούτε το αν θα πάει καλά. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να πάει καλά.
3: Άρα ένα event που γίνεται στην Αθήνα είναι σαφώς πιο εύκολο από ένα event που γίνεται στο συγκεκριμένο τόπο.
1: Είναι πιο εύκολο γιατί δεν έχεις τα logistics, δεν έχεις σίγουρα τα έξοδα που έχουμε εμείς. Πολύ καλύτερα ελεγχόμενο από μεριάς μας, σίγουρα.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το event έχει, όπως μας λέγατε και πριν, μας είπατε ας πούμε για τη Ραψάνη, έχει τον τόπο, θα πάτε και σε ένα μουσείο, θα δείτε και κάποια άλλα πράγματα, θα πάτε και στον συγκεκριμένο παραγωγό. Θα γίνει και ένα τραπέζι επίσης, και βέβαια.
1: Βέβαια, χωρίς φαγητό και κρασί, ποιον θα φέρουμε στη Ραψάνη.
3: Λοιπόν, σωστό. Και το τραπέζι είναι και ο τρόπος που ανταμώνουν οι Έλληνες χιλιάδες χρόνια τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει δυσκολία στο πώς θα παρουσιαστεί το προϊόν στο τραπέζι, με ποιον τρόπο θα το φέρουμε, με τι θα το συνδυάσουμε, είστε σε επικοινωνία με σεφ για όλο αυτό? Θέλετε το προϊόν να υπάρχει ως προϊόν, να υπάρχει η απλότητα που πολύ πιθανόν συναντάς, Μάρο Παρασκευούδη, στα σπίτια που μας έλεγες, και δεν συναντάς στον ίδιο βαθμό στα εστιατόρια, και αυτό αν θέλεις ήταν και η αρχή για αυτό το project.
1: Ναι, θα υπάρχει σίγουρα απλότητα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα είναι όλα προσαγμένα βέβαια. Θα γίνει ένα τραπέζι στο Ινοποιείο των Παπαδόπουλων στα Βασιλικά, που είναι και ένα από τα πιο φοβερά τους αμπέλια, με φανταστική θέα κάτω στα παράλια της Λάρισας, είμαστε στους πρόποδες του Ολύμπου. Θα μαγειρέψει ο Γιάννης Κανδυλίδης και ο Γιώργος Αντωνόπουλος από το Φένελ, θα έρθουν μαζί μας, είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα ανέβουν στη Ραψάνη, γιατί έχουμε ταιριάξει, γιατί και αυτοί θέλουν να φεύγουν πάρα πολύ, το κάνουν ήδη με το Φένελ. Θα είναι ένα μενού βασισμένο στον τόπο, ο τόπος δηλαδή, με το κρέας που θα βρούμε εκείνες τις ημέρες, με λαχανικά, με ωραία τυριά και με τα κρασιά των παιδιών. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει κάποια δυσκολία. Για τους Παπαδόπουλους είναι μια τυπική μέρα στο σπίτι τους.
3: Ναι, ναι.
2: Από την Ολλανδία και την Τουρκία θα έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Θα ακούσουμε το Αντάτζιο από τη Στέλλα. Είναι το μόνιμο κομμάτι από το άλμπουμ Αντάτζιο που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 25 πέρσι, από τη Sub Pop. Η Στέλλα είναι μια pop τραγουδίστρια, είναι συνθέτρια, είναι ζωγράφος. Έχει αυτό το ήπιο ηλεκτρονικό ύφος που φτιάχνει μια όμορφη κινηματογραφική ατμόσφαιρα, και το κομμάτι αυτό δίνει έτσι μια όμορφη έμφαση στη χαμηλόφωνη ερμηνεία και στη μελωδία. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να σας δείξουμε στο ραδιόφωνο το βίντεο κλιπ. Ιστορία να πούμε ότι εξελίσσεται σε ένα πολύ όμορφο γαστρονομικό καφενείο, με την πρωταγωνίστριά μας να ενθουσιάζεται με τις γεύσεις που ετοίμασε η κουζίνα, αλλάζει στάση, πιάνει το φαγητό με τα χέρια και επιβραβεύεται με ένα περίπλοκο και ιδιαίτερο γλυκό, το οποίο έρχεται ως επιδόρπιο ακριβώς για την εκτίμηση που έδειξε στη γεύση.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μιλάμε για την ΟΔΗ.
1: Στο δεύτερο ημίωρο της κουβέντας μας με την Μάρο Παρασκευούδη και την Τζορτζίνα Ρεμούνδου θα ανοίξουμε λίγο την κουβέντα για την αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή, για τη γαστρονομία στον τόπο μας, με αφορμή ακριβώς αυτό. Το καινούργιο της project, την ΟΔΗ, που έχει ως στόχο να φέρει ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι, τους παραγωγούς, με τους επισκέπτες, με τους ανθρώπους που ψάχνουν λίγο παραπάνω το κομμάτι του φαγητού, πέρα από την ανάγκη ικανοποίησης της πείνας τους.
0: Μιλάμε λοιπόν για τη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας. Μόνο ήθεσες να το ταξιδέψουμε, μάλλον της Αθήνας.
1: Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Από την Αθήνα. Ήδη πριν μας είπε η Μάρο Παρασκευούδη κάποια πράγματα και για την Αθήνα.
1: Έχεις μια πολύ καλή εικόνα.
2: Έχω, ναι.
1: Όταν λέω μια πολύ καλή εικόνα, εννοώ ότι ξέρεις τι γίνεται, όχι ότι είσαι απόλυτα θετική, έτσι, γιατί αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Όχι, εγώ κατάλαβα αυτό που είπες. Ναι, λόγω δουλειάς παρακολουθώ την αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή πολλά χρόνια. Σίγουρα πιστεύω ότι έχουν γίνει αξιόλογες δουλειές και ότι γενικότερα γνωρίζουμε μια άνθηση. Αλλά την ίδια στιγμή που γνωρίζουμε αυτή την άνθηση, υπάρχουν και υπάρχει πάρα πολύ μαζικότητα και λάθος κατ' εμέ κινήσεις.
0: Ποιες είναι αυτές οι λάθος κινήσεις, τι είναι αυτό που γίνεται λάθος?
2: Σίγουρα το ότι επειδή υπάρχει μια τάση να στραφούμε στο παραδοσιακό, το παλιό, το ωραίο, κάποιοι επιχειρηματίες το έχουν κάνει με επιτυχία. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα, που το έχουμε δει και με άλλες τάσεις, θα αντιγράφεται πάρα πολύ και βγαίνει κάτι σαν ένα σκηνικό. Δεν υπάρχει καμία ψυχή και καμία αλήθεια σε όλο αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυθεντικότητα.
2: Δεν υπάρχει αυθεντικότητα, ναι. Είναι πολύ ωραία η νοσταλγία, απλά δεν μπορεί να γίνει με ένα μοσαϊκό και με δύο λαχανοτολμάδες, αυτοί οι λαχανοτολμάδες να κοστίζουν 15 ευρώ και τα... Έχω γίνει γραφική μου αυτό με τις τιμές.
1: Όχι, δεν έχεις γίνει γραφική. Έχεις ξεκινήσει μια σειρά podcast που έχει σχέση με αυτό, το Καρτούλα ή Μετρητά.
2: Ναι, σωστά. Και εκεί πάλι λέω για τις τιμές.
1: Δεν είναι κακό να ακούγονται αυτά, νομίζω. Δηλαδή, ναι. Ο κόσμος τώρα που έχει φτάσει στο σημείο. Σε άκουγα προχθές, ας πούμε, να λες αυτό, ότι είναι φυσιολογικό να τρώμε βραστά λαχανικά με 16 ευρώ.
2: Επειδή και εμείς θα. Έχω υπάρξει κι εγώ επιχειρηματίας παλιότερα και πάλι με την ΟΔΗ θα κρυθούμε κι εμείς. Μπορεί να θεωρηθούμε ακριβές. Είναι κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι. Τα κόστη είναι τεράστια. Προσπαθούμε να το βρούμε. Απλά νομίζω ότι τουλάχιστον να υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτό που δίνεις. Σίγουρα κάτι θα το πληρώσεις ακριβά, αλλά παιδιά, δεν μπορούμε να ανοίγουμε μαγαζιά και να μην δουλεύουμε σε αυτά και να περιμένουμε να βγάλουμε χρήματα.
1: Να τρέξουν μόνα τους.
2: Να τρέξουν μόνα τους. Ναι, τα βραστά λαχανικά δεν μπορούν να κοστίζουν τόσο. Μπορείς να βάλεις ένα άλλο πιάτο που όντως να κοστίζει τόσο. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε το ίγκο των μαγείρων. Δεν μπορούν κατ' εμέ οι μάγειρες και οι ιδιοκτήτες να γίνονται super stars. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει το πάμε απλά για φαγητό. Φταίω.
0: Είναι εννοεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, έμφαση, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους, κάποια εστιατόρια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό εννοείς ότι φταίω κι εγώ?
2: Ναι, φυσικά, εννοείται. Είμαι μέρος αυτού του συστήματος, δεν το συζητώ. Βέβαια και το κοινό είναι αδιφάγο. Όλο θέλει να μαθαίνει τι καινούριο και τι καινούριο. Λες και έχουμε προλάβει να πάμε στα προηγούμενα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι όλο ένας φαύλος κύκλος.
1: Η τάση αυτή της αντιγραφής που περιέγραψες πολύ πετυχημένα πριν, δεν είναι κάτι που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Απλώς τώρα αντιγράφεται αυτό το μοντέλο. Ποιο είναι αυτό? Η επιστροφή στην παράδοση, οι γεύσεις της γιαγιάς και της μαμάς στο σπιτικό φαγητό, στο εστιατόριο. Ενώ το προηγούμενο μοντέλο ήθελε το fine dining να έρχεται με πιο προσιτό τρόπο στο τραπέζι. Το πιο προηγούμενο μοντέλο ήθελε τη γαλλική υψηλή γαστρονομία. Πάντα κάτι αντιγράφεται.
2: Ναι, ναι, πάντα. Νομίζω ότι απλά τώρα είναι λίγο πιο εμφανές από τα social media. Γιατί ερχόμαστε στο feed μας, ξέρεις, βομβαρδιζόμαστε με εικόνες. Οπότε γι' αυτό μας φαίνεται πιο έντονο. Είναι ακριβώς όπως το λες. Πάντα υπήρχε, πάντα θα υπάρχει.
0: Είναι τάση επίσης η βιωσιμότητα, το zero food waste. Είναι τάσεις, υπάρχουν αυθεντικές, ας πούμε, αυθεντικά κομμάτια πάνω στη γαστρονομία σε αυτό, ή όλο αυτό το λέμε αλλά ουσιαστικά δεν το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα?
2: Σίγουρα είναι λέξεις marketing, έτσι, αυτές οι μεγαλεπίβολες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε. Δεν λέω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Σίγουρα όμως και οι εστιατόρες, τους οποίους εκτιμώ, έχουν γυρίσει και έχουν πει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε 100% βιώσιμοι, mm-hmm. ούτε zero waste. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε ναι, υπάρχουν εστιατόρια που το κάνουν. Είναι λάθος να το λέμε ότι είναι τάση. Mm-hmm. Είναι ανάγκη πλέον.
0: Είναι ανάγκη για το περιβάλλον, για όλους εμάς, σαφώς.
2: Ακόμα και για τα οικονομικά ενός μιας επιχείρησης είναι ανάγκη. Βέβαια. Δηλαδή, ξέρεις, παλιά έβλεπες ένα μενού με άλλων υλικά και έλεγες, καλά, τι κοστολόγιο κάνουν. Τώρα βλέπεις ένα υλικό που το έχουν χρησιμοποιήσει σε 5 πιάτα.
0: Ναι.
2: Βέβαια και εκεί πάλι θα γκρινιάξει κάποιος και θα πει: δεν μου αρέσει αυτό το μενού, όλη τη δίκη τα ίδια.
1: Εγώ το είπα πριν από λίγες μέρες.
0: Η γκρίνια είναι μέσα μας πολλές φορές, έτσι. Είναι και στο DNA του Έλληνα αυτή η γκρίνια. Αλλά σαφώς ναι, είναι ανάγκη και για την οικονομία και για το περιβάλλον και για την ανθρωπότητα. Αν θες, και αρχίζουν κάποιοι να τα βλέπουν. Απλώς δεν ξέρω στην πράξη κατά πόσο τελικώς γίνονται. Αν όχι σε μεγάλο βαθμό. Να γίνονται. Ή το κομμάτι που έλεγες πριν με την παράδοση, η αντιγραφή της παράδοσης. Το κομμάτι, ας πούμε, της τοπικότητας των προϊόντων, της εποχικότητας των προϊόντων. Το βλέπουμε τελικά στην πράξη, γίνεται στα εστιατόρια ή όχι?
1: Της Αθήνας.
0: Της Αθήνας πάντα λέμε, ναι.
2: Νομίζω ότι
0: γιατί ξέρεις κάτι, αν πας σε κάποια άλλη περιοχή, ειδικά στην άγωνη γραμμή, εννοείται ότι γίνεται, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Δεν πηγαίνει το καράβι τόσο συχνά εκ των πραγμάτων.
2: Νομίζω ότι το βλέπουμε σε πολύ συγκεκριμένο αριθμό μαγαζιών. Ωστόσο υπάρχουν και εκπλήξεις που θα πας σε ένα μαγαζάκι της γειτονιάς και που ξέρεις δεν θα έχει γραφτεί παντού. Και θα πας και θα ξαναπάς και θα καταλάβεις ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλω να μιλάω μόνο για τα μαγαζιά που γράφονται και ακούγονται.
0: Ναι.
2: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και καμιά φορά που μπορεί να μιλάω με παραγωγούς που προμηθεύουν τα πιο επιδραστικά εστιατόρια, θα μου πούνε εξής κάτι. Εκεί που π.χ. στη Χαλκίδα είναι μια πιτσαρία και δίνω και εκεί. Και λες, α, ωραία. Ξέρεις, μαθαίνεις κάτι τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Κρατήστε αυτά, μην τα πείτε. Κρατήστε κάτι, μην το γράψετε.
0: Λοιπόν.
1: Κρατήστε. Όχι. Όχι γιατί είμαστε μυστικοπαθείς και ας μείνει κάτι όπως είναι. Τζορτζίνα, ποια είναι η εικόνα που έχεις, είναι η ίδια?
3: Ναι, είναι αρκετά παρόμοια. Νομίζω το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει φαντασία. Είναι αυτό ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Και ας πούμε και στα wine bars το βλέπεις πάρα πολύ αυτό. Τελευταία χρόνια έχουν ξεπηδήσει, λέει ένας, α, αυτό πάει καλά, ας το αντιγράψω. Αντί να κάτσει να σκεφτεί να κάνει διαφορετικό. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσα από το ίδιο μπορεί να αντέξει μια πόλη.
1: Απ' την άλλη, πόσα διαφορετικά?
3: Ας ανοίξει ένα διαφορετικό, δύο, ας το κάνει κάποιος και μετά βλέπουμε πώς θα πάει. Νομίζω καλά θα πάει.
1: Συγκρίνοντας τους δύο κόσμους, της Αθήνας με το Λονδίνο, στην εμπειρία που είχες.
3: Εντάξει, είναι αρκετά διαφορετικά. Υπάρχουν στο Λονδίνο υπάρχουν και άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οπότε και αυτό κάπως επηρεάζει την πόλη. Υπάρχει κουζίνα από όλο τον κόσμο, ενώ αυτό δεν το βλέπεις τόσο εδώ.
1: Ναι, είναι μια μητρόπολη.
3: Ναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο άδικο να συγκρίνουμε την Αθήνα με το Λονδίνο, αλλά νομίζω κάπως αυτή είναι μια βασική διαφορά.
0: Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά αυτό που λες, ότι είναι μια μητρόπολη της γαστρονομίας. Αφού το ξέρουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εθνικότητες, οι άνθρωποι που μένουν από διαφορετικές χώρες στο Λονδίνο. Βρίσκεις αυθεντικές κουζίνες άλλων χωρών στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ας πούμε, εγώ πολλές φορές το βλέπω αυτό στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει η αυθεντικότητα. Ταϊλανδέζικο σου λέει ο άλλος. Αν έχεις πάει στην Ταϊλάνδη, δεν έχει καμία σχέση και πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Πολλές φορές βρίσκεις πιο εύκολα των πολλών μεταναστών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να βρεις πιο εύκολα μια κουζίνα από τη Συρία, ας πούμε. Έτσι. Βεβαίως σε κάποιες τοποθεσίες που μπορεί να πεις ότι να πάω εκεί τώρα το βράδυ ή όχι. Υπάρχει πάντα και αυτή η σκέψη.
1: Αλλά, παντού υπάρχει αυτό. Έτσι.
0: Παντού υπάρχει, ναι. Αλλά αυτό που λέμε αυθεντική κουζίνα. Ινδική, Κινέζικη, Ιταλική, βρίσκεις στο Λονδίνο?
3: Νομίζω ότι βρίσκεις, ίσως σε πιο συνοικιακά, όχι στο κέντρο-κέντρο, αλλά αν πας λίγο εκτός κέντρου υπάρχουν πολλοί αυτά που τα έχουν οικογένειες και...
0: Και βρίσκεις. Ναι. Κάτι αντίστοιχο άρα και εδώ στην Αθήνα, αν πας κάπου πιο συνοικιακά μπορεί να βρεις, έτσι.
2: Νομίζω ότι η κουζίνα των μεταναστών γνωρίζει και αυτή μεγάλη άνθηση. Γιατί ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εντελώς φοβισμένοι άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω και συνειδητοποίησαν, όπως είχαν συνειδητοποιήσει και οι Έλληνες όταν μετανάστευσαν, ότι παιδιά, μπορεί να μην ξέρουμε τη γλώσσα, αλλά ξέρουμε το φαγητό μας. Mm-hmm. Και θα τα βρούμε. Δηλαδή, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ένα μαγαζί για κινέζικο.
1: Ναι, μην το πεις.
2: Όχι, δεν θα... Απλά δεν μιλάμε. Παρά... 1, 2, 3.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Και εκεί τελειώνει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάρα πολύ νόστιμο. Μπορεί να κάνεις και κανένα λάθος και okay, να φας και κάτι που δεν σου πολύ αρέσει.
0: Αλλά έχει μια περισσότερη αυθεντικότητα και ειλικρίνεια από τη χώρα τους.
2: Τρώνε μόνο Κινέζοι.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Ο Στάση τώρα ποια βλέπετε? Ποια επικρατεί, ποια πιστεύετε ότι θα έρθει σιγά σιγά? Για να μην είμαστε μόνο στην κρίνια.
2: Σίγουρα το κρασί. Έχει μπει για τα καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σεβασμός και πλέον πας σε όλα ένα περισσότερα μαγαζιά και μπορείς να δοκιμάσεις και να γνωρίσεις Έλληνες παραγωγούς. Νίκο, όχι.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα.
2: Γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
2: Οπότε το κρασί.
1: Δεν έχω να αντικρούσω κάτι.
2: Το κρασί θα έλεγα. Η μουσική, που και αυτό παίζει ένα ρόλο στην εμπειρία.
1: Έχει πάρει.
2: Ναι,
1: έχει αποκτήσει σημασία.
2: Έχει αποκτήσει σημασία, ναι. Δηλαδή να μην έχουμε ένα απλό μουσικό χαλί. Να θέλεις να κάνεις ένα σαζάμ. Να θες να λίγο ναι. Ξέρεις, να νιώθεις ότι. Επειδή πλέον νομίζω ότι η βασική μας διασκέδαση είναι ότι βγαίνουμε, τρώμε, πίνουμε και μετά ξεσέλνουμε, πάμε σπίτι μας. Να έχεις και μια ωραία. Τουλάχιστον για κάποια ηλικία και μετά.
0: Άρα. Ναι, σωστά.
2: Που είμαι μέσα σε αυτό το target group.
0: Σωστά.
2: Να ακούς μια ωραία μουσική.
0: Ναι. Και ο χώρος, το πώς είναι φτιαγμένος, ακόμη και αν είναι πολύ απλός, είναι οικιακός και αυτό. Κάτι έχει μια ανθρωπιά, κάτι έχει.
2: Νομίζω ότι είναι πάντα αυτό που λέω, ότι είναι οι άνθρωποι. Αν οι άνθρωποι έχουν μια ωραία διάθεση, το δίνουν και στο χώρο. Δεν πάει να έχεις φέρει όποιον αρχιτέκτο να θέλεις, αν είναι παγωμένο και αισθάνεσαι αυτή την παγωμάρα,
0: δεν πρόκειται.
2: Οπότε σίγουρα το κρασί είναι μια τάση. Στο φαγητό νομίζω ότι είναι το παραΐστικο, είναι οι μεζέδες, είναι σίγουρα η ελληνική κουζίνα πάλι στο σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Τζορτζίνα, το κρασί είναι κεντρικό θέμα και στις δικές σας δράσεις, για να επανέλθουμε και στην ΟΔΗ, το project το δικό σας που θέλει να ενώσει τους παραγωγούς με τους ανθρώπους, με τους επισκέπτες. Είναι συνειδητό αυτό, έτσι, εννοώ ότι...
3: Ναι, αγαπάμε πολύ το κρασί. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα παίζει σχεδόν κεντρικό ρόλο, θα έλεγα. Και έχουμε κι άλλο ένα. Έχουμε αρκετά ένα-δύο event, τέλος πάντων. Που έχουν ως βασικό θέμα τους το κρασί.
1: Να στηθούν δηλαδή με γνώμονα με επίκεντρο το κρασί και από εκεί να προκύψει όλη η υπόλοιπη.
3: Ναι, ήταν.
1: Δράση.
3: Ναι, να φέρω πάλι ως παράδειγμα τη Ραψάνη, γιατί ναι. Πήγαμε εκεί, ξεκινήσαμε από το κρασί, αλλά τελικά όταν πας και μιλάς λίγο με τους ανθρώπους, βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Και πραγματικά μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη και μας είπαν να κάνουμε αυτό, να κάνουμε και εκείνο. Και στο τέλος δεν ξέραμε τι να πρωτοβάλουμε σε αυτές τις δύο μέρες. Οπότε σίγουρα θα γυρίσουμε και θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
2: Χειροποίητα σαπούνια λαδιού. Θα τα βάλουμε και αυτά.
0: Ναι. Ο στόχος πάνω απ' όλα όμως ο ΔΙΣ είναι να προβάλλει τον μικρό παραγωγό. Και σαφώς και στο κομμάτι του ίνου υπάρχουν πάρα πολύ μικροί παραγωγοί με εξαιρετική δουλειά, αφανείς ήρωες. Δεν έχουν βρει τον τρόπο να προφληθούν και να βγουν προς τα έξω. Όμως, το κρασί σε γενικές γραμμές είναι εκείνο που έχει δώσει το παράδειγμα στη χώρα μας της εξωστρέφειας, του πώς μπορούμε τελικώς από τους ανοιχτούς δρόμους, από τις ανοιχτές πόρτες, από το στρατηγικό σχέδιο που υπήρχε με 4 ποικιλίες για το εξωτερικό. Όλα αυτά σε άλλους τομείς, σε άλλα προϊόντα ελληνικά δεν έχουν γίνει. Δηλαδή δεν έχει γίνει η ίδια δουλειά στο τυρί, δεν έχει γίνει η ίδια δουλειά στο μέλι, στα βότανα που στην Ελλάδα υπάρχουν σε μια αυθονία απίστευτη. Ακόμη και στα γλυκά του κουταλιού και στη μαρμελάδα που είναι ένα κλασικά ελληνικά έτσι, εδέσματα που τα χρησιμοποιούμε ας πούμε όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Ακόμη και σε αυτά, στα αυθεντικά, στους μικρούς παραγωγούς που βλέπουμε ότι γίνεται μια φοβερή δουλειά, πάλι δεν έχει υπάρξει το στρατηγικό σχέδιο, δεν υπάρχει εξωστρέφεια. Δηλαδή θέλω να πω, εκτός από το κρασί βλέπετε προϊόντα που έχουν αδικηθεί και θέλετε μέσα από την ΟΔΗ να τα προβάλλετε?
2: Σίγουρα, και η αλήθεια είναι ότι πριν βρεθήκαμε στη Ραψάν με την Τζορτζίνα και ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Απλώς για μένα είχε ξεκινήσει τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, όταν μαζί με την Άνθια Κότσι, που την αναφέρω γιατί κάνει μια εξαιρετική δουλειά με το Λίμνο Σφίλεμα και στην επικοινωνία. Πες Νίκο.
1: Με την Κεφαλονιά, με το σύνδεσμο ενωπιών Κεφαλονιάς.
2: Με την Άνθια λοιπόν είχαμε κάνει μία έρευνα και είχαμε καταγράψει όλα τα pop και που προϊόντα της Ελλάδος. Μας είχαν αναθέσει μία δουλειά. Και εκεί ξανασυνειδητοποίησα και εγώ τον πλούτο, και ότι οι περισσότεροι, και εγώ και οι περισσότεροι φίλοι μου που μένουν στην Αθήνα, θα πάνε απλά σε ένα σούπερ μάρκετ, θα δούνε 3 τυριά μόνο. Δεν θα δουν μαρμελάδες από οικοτεχνίες, δεν ξέρουν ότι το ακτινίδιο έχουμε εξαγωγές και πάει σούπερ. Όλα αυτά που, δηλαδή που ο κάθε τόπος βγάζει. Οπότε αυτό για μένα ήταν λίγο. Δηλαδή εκεί ήταν η ιδέα μου. Και σίγουρα θέλουμε να τα. Σίγουρα θέλουμε. Το κρασί είναι αυτό που είπες. Είναι το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή. Το πιο αναγνωρίσιμο. Mm-hmm.
1: Επειδή ανεβαίνει ή επειδή είναι τυποποιημένο.
2: Σίγουρα επειδή είναι τυποποιημένο, φυσικά, γιατί ξέρεις τώρα, έχουν πλέον και οι κτηνοτρόφοι, έχουν και προβλήματα, θέλουν άδειες. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένα πολύ ωραίο τυρί πλέον πρέπει να περάσει από. Δεν έχουμε, δηλαδή, ας πούμε, οι Γάλλοι έχουν τη δικλίδα να βγάλουν φρέσκα τυριά.
1: Απαστερίωτα είναι.
2: Τα απαστερίωτα, ακριβώς. Οπότε έχουν δυσκολίες οι παραγωγοί.
1: Εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ πέρα και θα πω ότι. Αν αυτοί είναι οι νόμοι, ισχύουν για όλους.
2: Ναι.
1: Ισχύουν και για αυτούς που τους τηρούν και τους ακολουθούν και μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν με τον τρόπο που προβλέπεται. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι λίγο πιο ριζοσπάστες, είναι λίγο πιο
2: ριψοκίνδυνοι.
1: Ναι, πιο ριψοκίνδυνοι και ρισκάρουν να πατήσουν στις άκρες και στις λεπτομέρειες τα παραθυράκια που ίσως αφήνει κάποιος νόμος.
2: Ναι, επίσης οι κτηνοτρόφοι, παραδείγματος χάρη, στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά πολεμώνται από τον τουρισμό, οπότε είναι και αυτό μια μεγάλη δυσκολία ορεινά δεν υπάρχουν χέρια. Δηλαδή η νέα γενιά δεν αναλαμβάνει εύκολα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Mm-hmm. Και το αμπέλ είναι πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά κάπως νομίζω ότι ξέρεις ότι θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, κάτι μπορεί να γίνει.
0: Είναι και αυτό που λέγαμε, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που λέγαμε πριν, ότι το κρασί έχει καταφέρει. Είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα το τι έχουν κάνει οι σύνδεσμοι των ινοπαραγωγών σε όλη τη χώρα. Με κάποιο τρόπο έχει βρει το δρόμο και κάπως έτσι πρέπει και η παραγωγή άλλων προϊόντων να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Έτσι, σαφώς υπάρχουν αφανείς και αλίμονο και στο κομμάτι του ίνου μπορείτε να βρείτε αφανείς μικρούς παραγωγούς. Αλλά είναι τόσο πολύ μικρή παραγωγή σε άλλα προϊόντα που δεν έχουν βρει το δρόμο, δεν έχουν τον τρόπο για την εξωστρέφεια, που σαφώς, ναι, ήδη ανέφερε στο τυρί, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα προϊόντα που θεωρείτε ότι μπορείτε να...
1: Το ελαιόλαδο, ας πούμε, δεν είναι?
2: Βέβαια είναι το ελαιόλαδο, ναι.
1: Η μπύρα.
2: Έχουμε ελαιόλαδο, μπύρα και τα...
1: Θέλω να πω όμως ότι, συμπληρώνοντας αυτό που πολύ ωραία θέτει η Νατάσα ως προβληματισμό, το πώς έγιναν αυτά, δηλαδή γιατί το περασμένο Σαββατοκύριακο πλημμύρισε ο κόσμος στα Ηνωπία, στις ανοιχτές πόρτες, ακόμα και σε περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Γιατί οι ανοιχτές πόρτες ήταν και στα κελάρια, δεν ήταν μόνο,
2: βέβαια,
1: στα μπέλια.
2: Βέβαια.
1: Μπήκε κόσμος να δοκιμάσει. Πήγανε λοιπόν. Προσκλήθηκαν, πήγανε, παρακολούθησαν κάποιες εκδηλώσεις και ευσυγνωσίες. Πώς έγινε αυτό? Έγινε μέσα από συνέργειες, μέσα από κοινές δράσεις. Ναι, το κάρο το τραβάνε οι μεγάλοι.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί το ξεκίνησαν και αυτοί το πάνε μπροστά. Υπάρχουν όμως τόσα πολύ όμορφα μικρά Ηνωπία που έρχονται και συμμετέχουν σε αυτές τις κοινές δράσεις και μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί σε μια περιοχή, στην περίπτωση τη δική σας, ένα συγκεκριμένο Ηνωπίο στη Ραψάνη, μπορεί όμως να βρει ένα πρόσχημα την επόμενη φορά να δει και κάποιον άλλον.
2: Ναι,
1: να ακριβώς. Γνωρίσει μια περιοχή, μια σημαντική pop zone της Ελλάδας.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό όμως για το λάδι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό για το τυρί. Δηλαδή να πάει να... αν βγάλω από το μυαλό μου την Άξο, που είναι το μόνο μέρος που μπορώ να σκεφτώ ότι έχει, ναι, μια δομημένη
2: έτσι είναι, σωστά,
1: κατάσταση πάνω στο τυρί, με 4-5 στιβαρούς, σοβαρούς παραγωγούς, με το συνεταιρισμό, με τους ιδιώτες που έχουν και μια εξωστρέφεια, έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το κομμάτι των εξαγωγών και να μιλήσουν συγκεκριμένα και ομαδικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη περιοχή στην Ελλάδα που να έχει κοινή δράση, αποτέλεσμα συνέργειας παραγωγών.
0: Είναι έτσι όπως το λες και πρόσφατα διάβαζα και μάλιστα το σκεφτόμουν πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε θέμα στην εκπομπή για το τρίμα τυρί της Κύθνου που μπήκε στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά και έλεγα ποιον μπορούμε να βρούμε άραγε να μιλήσει, γιατί τυποποιημένο δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι. Άρα είναι πολύ δύσκολο το πώς θα μπει στη διαδικασία, ποιος είναι αυτός που μπορεί να σου πει περισσότερα πράγματα και βασικά το θέμα είναι πώς θα γίνει να τυποποιηθεί και να μπορέσει να βρεθεί και σε άλλες περιοχές. Έτσι.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα. Μάρο Παρασκευούδη, Τζορτζίνα Ρεμούνδου. Είναι εδώ λοιπόν κοντά μας, αφορμή για όλη αυτή την κουβέντα που κινήθηκε γύρω από τη γαστρονομία, γύρω από ένα καλό τραπέζι. Είναι η ΟΔΗ, ένα project που μόλις ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλούμε για την ΟΔΗ με αφορμή αυτές τις δράσεις που θα κάνετε. Εμείς είμαστε πάντα κοντά στους μικρούς και προς το παρόν είστε πολύ μικροί όσον αφορά την ΟΔΗ, οπότε σαφώς μπορούμε και να προβάλλουμε όλες τις εκδηλώσεις από τη Γλυκιά Ζωή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή επιτυχία στο νέο σας εγχείρημα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείνουμε πάλι με μια δική σας επιλογή, όχι στο τραγούδι αυτή τη φορά, αλλά στον ερμηνευτή. Του Τσιτσάνη η συννεφιά, Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Από το δίσκο «Οι γέφυρες» κυκλοφόρησαν το 2002, ένας δίσκος που κινήθηκε έτσι μακριά από την εύκολη εμπορική λογική της εποχής, συνδύασε λαϊκά και πιο πολιτικά στοιχεία. Του Τσιτσάνη η συννεφιά ξεχωρίζει ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου, μουσική του Διονύση Τσακνή, στίχη του Κώστα Τριπολίτη. Λοιπόν.
1: Στις γέφυρες υπήρξαν σημαντικές φωνές, ο Κραουνάκης με το Σπύρα Σπύρα, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιώργος Μεράτζας, ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός. Ο Διονύσης Τσακνής σημειώνει: ο Τριπολίτης κοιτάει γύρω του και κάνει μια κοινωνική κριτική, μια παρέμβαση. Σκεφτείτε, λέει, ότι είναι γραμμένο το 2000 για την καταναλωτική μανία από τη μία και από την άλλη για τα νέα ήθη που αρχίζουν και προβάλλονται εκείνη την εποχή στην ελληνική κοινωνία. Ένας άνθρωπος σαν τον Τσιτσάνη, συνεχίζει ο Διονύσης Τσακνής, θα ένιωθε μια θλίψη αν έβλεπε τις σύγχρονες κοινωνίες. Τη θλίψη αυτή λοιπόν τη βλέπει ο Τριπολίτης, περιγράφει την κοινωνία που έζησε ο Τσιτσάνης, εμπνέεται από την συννεφιασμένη Κυριακή και ταυτόχρονα κρίνει και διαπιστώνει αυτές τις αλλαγές που αρχίζουν να διαφαίνονται στην ελληνική κοινωνία τότε, στις αρχές του 2000, πράγμα που, όπως λέει καταλήγοντας, το βλέπουμε ακόμη εντονότερα σήμερα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, περισσότερη Γλυκιά Ζωή σε λίγο.

0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

0: Το ούζο είναι το θέμα μας. Θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε όμως με μια, έτσι, σε μια διαφορετική διάσταση, πέρα από την κοινωνική και την πολιτισμική του, που θα τη δούμε κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια. Θα εστιάσουμε πιο πολύ στην παρουσία του στην αγορά. Μιλάμε με ανθρώπους από τις ποτοπίες που παράγουν ούζο, ασχολούνται χρόνια με τις εξαγωγές και έχουν καταφέρει να κάνουν μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό και να καθιερώσουν τα προϊόντα τους στη διεθνή σκηνή των αποσταγμάτων.
1: Θα μιλήσουμε ακόμα και για τα νέα ούζα. Αυτά που οι φανατικοί και οι λάτρεις του ούζου θα αποκαλούσαν ιεροσιλία. Ούζο με γεύσεις, ούζο χωρίς ζάχαρη. Καινοτόμα προϊόντα που ζητούν οι νέοι κυρίως καταναλωτές και οι νέες αγορές.
0: Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Το ούζο λοιπόν είναι από τα λίγα ελληνικά προϊόντα που έχουν τόσο μεγάλο δείκτη αναγνωρισιμότητας.
1: Θα λέγαμε ότι είναι εκεί σταθερά, σε τραπέζια, σε παρέες, σε πόλεις και νησιά. Η παρουσία του είναι τόσο δεδομένη που πολύ συχνά περνά στο ποτήρι χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι όμως η αλήθεια είναι ότι πίσω από αυτή την απλότητα υπάρχει μια κατηγορία ποτού με πολύ συγκεκριμένη δομή, με ιστορία και με σημαντική παρουσία στην αγορά.
0: Η ιστορία λοιπόν, αν το δει κανείς από την αρχή, το ούζο όπως το γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώνεται προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι η περίοδος εκείνη που η απόσταξη στην Ανατολική Μεσόγειο περνά από την οικιακή πρακτική σε κάποια πιο οργανωμένη παραγωγή. Εμφανίζονται τα πρώτα αποστακτήρια σε λιμάνια και εμπορικά κέντρα και αρχίζει να σχηματίζεται σιγά σιγά ένα προϊόν με πιο σταθερά χαρακτηριστικά.
1: Η Λέσβος παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση και πολύ γρήγορα γίνεται το βασικό σημείο αναφοράς. Είναι το κύριο σημείο της παραγωγής, αγοράς και πώλησης του ούζου.
0: Και μέχρι σήμερα η Λέσβος κρατά το μεγαλύτερο βάρος. Εκεί συγκεντρώνεται περίπου το μισό της συνολικής παραγωγής του ούζου και λειτουργεί το πιο συμπαγές κλάστερ των αποστακτηρίων στη χώρα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει ιστορική συνέχεια, υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει και η πρώτη ύλη με τον Γλυκάνισο να παίζει κεντρικό ρόλο. Σήμερα λειτουργούν στο Πουλωμάρι 4 ποτοποιίες που παράγουν ούζο, ενώ παλαιότερα υπήρχαν ακόμα περισσότερες.
0: Και οι 4 ποτοποιίες, δηλαδή η Σιδώρο Αρβανίτου, Βαρβαγιάννη, Γιανατσί και Πιτσιλαδί, είναι πασίγνωστες στην ελληνική αγορά και με σημαντική εξαγωγική παρουσία. Δίπλα τις βρίσκονται η Χίος, η Μακεδονία και η Θεσσαλία, αλλά ακόμα και η Πελοπόννησος και κυρίως η Πάτρα, με παρουσία που έχει χτιστεί μέσα στον χρόνο, αλλά χωρίς να δημιουργείται μια αντίστοιχη συγκέντρωση με αυτή που συναντούμε στη Λέσβο.
1: Συνολικά μιλάμε για περίπου 300 παραγωγούς σε όλη τη χώρα και πάνω από 500 ετικέτες στην αγορά. Η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη σε λίγους μεγάλους παίκτες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου και των εξαγωγών. Δίπλα τους όμως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων αποστακτηρίων που κινούνται σε πιο περιορισμένη κλίμακα, τοπικά ή σε εξειδικευμένα κανάλια.
0: Και πάμε να δούμε την κοινωνική του διάσταση με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο δεν έχει συνδεθεί από όλους μας με το ούζο. Υπάρχει όμως αυτός ο στίχος. Το τρένο φεύγει στις 8 από τη Μαρία Δημητριάδη. Στο στίχο «Να πίνεις ούζο στο Λευτέρι», στο τραγούδι «Το τρένο», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου, έχει αποδοθεί κατά καιρούς μια πολύ συγκεκριμένη τοπική ιστορία που επιμένει μέχρι σήμερα στην Κατερίνη.
1: Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η φράση συνδέεται με το ουζερί του Λευτέρη Πόδα, το οποίο λειτουργούσε ήδη από τη δεκαετία του 1930 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα στέκια της πόλης. Στη συνέχεια ο γιος του διατήρησε την αναφορά δίνοντας στο δικό του μαγαζί το όνομα «Στου Λευτέρη».
0: Κρατάει ζωντανή τη σύνδεση με το στίχο και την τοπική μνήμη. Η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους δημιουργούς και παραμένει βέβαια μια τοπική αφήγηση. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Μάνος Ελευθερίου πέρασε κάποια στιγμή της ζωής του από αυτό το μαγαζί. Υπάρχουν όμως πολύ όμορφες ιστορίες που έχουν να κάνουν με την περίοδο κυρίως της κατοχής και τα χρόνια μετά την απελευθέρωση, που μιλάνε για την Κατερίνη εκείνη την εποχή.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι ανήκει στον κύκλο «Τα Λαϊκά». Γράφτηκε την περίοδο 1967-1968. Η πρώτη δισκογραφική εκτέλεση έγινε το 1970 στο Παρίσι, κυκλοφόρησε το 1971 στο άλμπουμ «The New Θεοδωράκης» με τους Γιώργο Καρπερνάρο και Κατερίνα Κοντολίδου. Ακολούθησε δεύτερη ηχογράφηση το 1971, επίσης στο Παρίσι, με τους Αντώνη Καλογιάννη και Μαρία Δημητριάδη, σε ενορχήστρωση του ίδιου του Θοδωράκη, και το 1974 ηχογραφήθηκε εκ νέου στην Ελλάδα με τον Μανώλη Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου.

0: Η πρώτη μας συνέντευξη είναι ο Γιώργος Λουκάτος, πρόεδρος και CEO της Λουκάτος Distillery, μιας πρωτοποιίας από την Πάτρα, που πειραματίζεται, ακούει τις τάσεις της εποχής και της αγοράς και φτιάχνει τι. Ούζο με λεμόνι, ούζο με πορτοκάλι, ούζο με καφέ, ούζο με κεράσι, ούζο με raspberry, ούζο με μαστίχα. Και μπορεί να φαίνονται πραγματικά περίεργα αυτά τα προϊόντα, το να βάλεις γεύσεις από φρούτα μέσα στο ούζο. Η αγορά της Γερμανίας όμως τα ζητάει και άλλες αγορές τα ζητάνε. Και ο ίδιος, μιλώντας στην Γλυκιά Ζωή, το εξηγεί αυτό. Τον συναντήσαμε στην Provine, την έκθεση που έγινε για το κρασί και τα αποστάγματα στο Düsseldorf της Γερμανίας τον περασμένο Μάρτιο.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Δεύτερη γενιά η εταιρεία. Η εταιρεία είναι 1962 στην Πάτρα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει μεταφερθεί στη βιομηχανική περιοχή των Πατρών. Ασχολούμαστε μόνο με το εξωτερικό. Το 92% του τζίρου μας είναι στο εξωτερικό. Στην ελληνική αγορά είμαστε λίγο, ελάχιστα. Το βασικό μας προϊόν είναι το ούζο. Παράγουμε το ούζο και το εξάγουμε σε όλο τον κόσμο. Η βασική μας αγορά είναι η Μέση Ανατολή, η Αυστραλία και η Αμερική. Και η Γερμανία και πολλές άλλες χώρες, αλλά εγώ σας λέω τη μερίδα του Λέοντος.
3: Η μεγαλύτερη είναι
2: το Ιράκ. Το Ιράκ. Εκεί ουσιαστικά φεύγει το 45% του ούζου από εμάς. Και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Η Γερμανία και σε άλλες χώρες. Πουλάμε επίσης στο Ντουμπάι, στο Βιετνάμ, σε διάφορες χώρες. Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει να ασχολείται, να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις από το

0: 2007 τη ΣΥΑΛ πρώτη, κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις. Οι εξαγωγές της Ελλάδας σε βάθος χρόνου 20ετίας έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Υπήρξε η περίοδος που τότε που υπήρχε η ελληνική κρίση, που ερχόμαστε εδώ πέρα και όταν βλέπανε Ελλάδα, στρίβανε γωνία όλοι. Δεν πάταγε κανένας. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει. Πιστεύω ότι ο κόσμος όταν θέλει να βρει κάτι, ναι μεν είναι εύκολο στο διαδίκτυο τώρα πλέον, αλλά και η φυσική παρουσία χρειάζεται. Αν θέλει κάποιος κάτι να κάνει, πρέπει κάτι να κάνει διαφορετικό. Στην Ελλάδα υπάρχουν, πιστεύω, 100-200 ποτοποιίες. Ουσιαστικά όλες είναι μία επανάληψη της άλλης. Όλες φτιάχνουμε ένα προϊόν, εντάξει, κάπου και η αγορά είναι χωρεσμένη. Το να προσθεθεί ένας παραγωγός παραπάνω δεν λέει κάτι στην αγορά, έτσι. Οπότε ουσιαστικά πρέπει, αν δεν διαφοροποιηθείς, αν δεν κάνεις κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω ότι δεν έχεις χώρο και να μπεις. Δεν σημαίνει πάντως πως οι κινήσεις αυτές που κάνει θα έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως κάποιες που φέρνουν αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα θα κριθεί βάσει χρόνου και βάσει συνολικότερων άλλων πραγμάτων. Μπορεί να μην σου φέρει κάτι συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά να σου φέρει γενικότερο αποτέλεσμα. Οι γεύσεις στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο εύκολες, υπό την έννοια ότι καταταχτήκανε σαν αλκοολούχο ποτό. Ο φόρος είναι διπλάσιος, οπότε στο ράφι αυτό αυτομάτως έφυγε. Ήταν απαγορευτικό για μας, δεν μπορέσαμε να το πουλήσουμε καν να το βάλουμε στο ράφι, γιατί ήταν μπορεί και 6 ευρώ παραπάνω από ένα κλασικό ούζο. Σε κάποιες χώρες ανταποκριθήκανε. Και κάποιες χώρες ανταποκριθήκανε σε κάποιες γεύσεις. Για να ανέβει ένα προϊόν και να έχει μια διεθνή καταξίωση, πρέπει να υπάρχει μια συνολικότερη προσπάθεια από την κοινωνία και από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, συγκεκριμένα, για το θέμα της μαστίχας, έγινε μια τεράστια εκστρατεία από την ελληνική κοινωνία και μπόρεσε η μαστίχα και πήρε μία θέση. Για το θέμα της τεντούρας δεν έγινε. Λοιπόν, εμείς που είμαστε 4-5 εταιρείες στην Πάτρα, εντάξει, δεν μπορούμε να σηκώσουμε ένα budget για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να γνωρίσουμε την τεντούρα στη Γερμανία. Αυτά είναι μεγέθη τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Με αποτέλεσμα, το προϊόν αυτό ναι με να είναι ικανοποιητικό, να αρέσει και να κάνει, αλλά δεν υπάρχει αναγνωρισιμότητα στο κράτος. Δηλαδή, αν δεν γίνει μια συνολικότερη προσπάθεια, δεν πρόκειται να πετύχει. Η μαστίχα πέτυχε γιατί υπήρχε ένας δρόμος σωστός από την ελληνική κοινωνία και καταξιώθηκε.
1: Ούζο συνέχεια.
2: Πάμε να δούμε για την παραγωγή του ούζου, λοιπόν. Το ούζο είναι ένα προϊόν που έχει σαφές νομικό πλαίσιο, έχει γεωγραφική ένδειξη και παράγεται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ό,τι διαβάζουμε ότι είναι ούζο και δεν είναι από την Ελλάδα ή την Κύπρο, απλώς δεν είναι ούζο.
1: Ο ορισμός του είναι συγκεκριμένος. Αλκοόλ γεωργικής προέλευσης, αρωματισμένη κυρίως με γλυκάνισο, μέσω απόσταξης ή εκχύλησης. Για να φέρει την ένδειξη ούζο, τουλάχιστον το 20% του τελικού προϊόντος πρέπει να προέρχεται από απόσταξη σε χάλκινους άμβικες.
2: Η διαδικασία λοιπόν ξεκινά από μια ουδέτερη αλκοόλη, στην οποία προστίθενται τα αρωματικά φυτά. Ποια είναι αυτά? Ο γλυκάνισος κατά βάση, αλλά χρησιμοποιούνται και άλλα στοιχεία όπως ο μάραθος, ο κόλιανδρος, η μαστίχα ή φλοιός εσπεριδοειδών, ανάλογα με το στυλ που θέλει να δώσει ο κάθε παραγωγός. Και δεν μιλάμε ακόμα για τις πρόσθετες γεύσεις. Μιλάμε για την βάση του, για το βασικό προϊόν. Το μείγμα λοιπόν αποστάζεται σε χάλκινους άμβικες και στη συνέχεια αραιώνεται με νερό. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόσταγμα που συνήθως κινείται ανάμεσα στους 37,5 και στους 48 βαθμούς στο αλκοόλ.
1: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του ούζου είναι το θόλωμα που εμφανίζεται όταν προστίθεται νερό. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που οφείλεται στα εθέρια έλαια του γλυκάνισου και συνδέεται άμεσα με τη δομή του προϊόντος.
2: Όπως όλο αυτό έχει και οπαδούς και εχθρούς. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Παρά το εύρος των ετικετών, το στυλ παραμένει μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Οι διαφορές έχουν να κάνουν με την ένταση, με την ισορροπία και την αίσθηση στο στόμα. Υπάρχουν κάποιες που είναι πιο καθαρές, υπάρχουν κάποιες που είναι πιο κοφτές εκδοχές, πιο στρογγυλεμένες, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αρωματική ανάπτυξη. Δεν είναι όλα τα ούζα ίδια.

0: Η εικόνα του ελληνικού ούζου στο εξωτερικό, είπαμε και στην αρχή ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, είναι ένα προϊόν με μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Το επιβεβαιώνουν αυτό και οι αριθμοί. Ο Ισίδωρος Μιχαηλίδης είναι ο διευθυντής εξαγωγών στο ούζο πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης. Μας μιλάει για ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο είναι ένα ούζο με λικέρ και φτιάχτηκε για να παρουσιαστεί κυρίως στην γερμανική αγορά, αλλά μας μιλάει και για την εικόνα του ελληνικού ούζου στο εξωτερικό.
1: Είναι ένα προϊόν το οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε από την αγορά της Γερμανίας πέρυσι, στις αρχές του 2025. Είναι το ούζο πλωμαρίου με την προσθήκη λικέρ, ο οποίο περιέχει κίτρο, λεμόνι, πορτοκάλι. Είναι μια αγορά γερμανική στην οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία προϊόντα ποτό με γλυκάνισο, αλλά να έχουν μια πιο γλυκιά γεύση. Το αίτημα ήρθε από τον διανομέα μας, έχει αυτή τη στιγμή λασαριστεί με μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις μεγάλες γερμανικές αλυσίδες μαζί με το ούζο πλωμάρι, το κλασικό ούζο πλωμάριο, ο Ισιδώρο Αρβανίτη, και συνεχίζουμε να το ανοίξουμε τη διανομή του και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με την Ολλανδία, με τη Βουλγαρία, με το Ισραήλ, με Κύπρο, Σουηδία, και συνεχίζει. Είναι μια γεύση αρκετά αποδεκτή, βοηθάει πάρα πολύ το όνομα ούζο πλωμαρίου, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Αυτή τη στιγμή το ούζο πλωμαρίου το εξαγάγουμε σε πάνω από 55 χώρες παγκοσμίως και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δυναμική στο να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο

0: την παρουσία του. Αυτή τη στιγμή το 2025 ξεπέρασε το 72% εξαγωγές. Σε σχέση με το 2011 που ήταν ακριβώς αντίθετο. Ήταν περίπου το 25-26% οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε μείωση από την ελληνική αγορά, η γερμανική αγορά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή η γερμανική αγορά στην κατηγορία ούζου είναι μεγαλύτερη από την ελληνική. Εμάς είναι η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγές, αλλά παράλληλα και η μεγαλύτερη χώρα στην ζήτηση ούζου πλωμαρίου. Η αγορά είναι μεγαλύτερη από την ελληνική και σε εμάς. Οι Γερμανοί όλα αυτά τα χρόνια εκπαιδεύτηκαν, να το πούμε με κάποιο τρόπο, από τους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι από τη δεκαετία του 60 άρχισαν και ανοίγανε πάρα πολλά εστιατόρια και αυτό έκαναν πάρα πολύ καλό στην ελληνική γαστρονομία. Ο Γερμανός ήρθε σε άμεση επαφή με όλα τα ελληνικά προϊόντα, την ελληνική κουζίνα και πολύ με το ούζο. Φυσικά είναι μία από τις πρώτες εθνικότητες που έρχονται και επισκέπτονται την Ελλάδα. Για μας δηλαδή η γερμανική αγορά έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Το ούζο πλωμάρι είναι το πρώτο σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά. Είναι παντού. Ο Γερμανός έρχεται σε άμεση επαφή μαζί του. Και αυτό μας βοηθάει παράλληλα και στην γερμανική αγορά να επιστρέψει μετά τις διακοπές του και να το αναζητήσει στα ράφια σούπερ μάρκετ Κάβας. Υπάρχει ο ελληνικός τρόπος, όπως το ξέρουμε, με πάγο νερό ή σκέτο σε συνοδεία φαγητού, θαλασσινών, ψαριών, σαλάτα, τυριών. Αυτό είναι σε κάποιες χώρες οι οποίες συνδυάζουν τοπικά ποτά τους γλυκάνισο, όπως είναι οι αραβικές χώρες που έχουν το άρακ, όπως είναι χώρες όπως η Βουλγαρία που έχουν ένα αντίστοιχο ποτό, η Κύπρος, όλες το Ισραήλ. Αυτές οι χώρες καταναλώνουν το ούζο όπως και οι Έλληνες. Υπάρχουν όμως οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Βόρειας Ευρώπης, Αμερική, οι οποίοι μπορούν να το πιούν σαν ένα σφινάκι και τελευταία χρόνια το προωθούμε σαν κοκτέιλ, το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση στους εκτός Ελλάδας καταναλωτές το πώς μπορεί εύκολα το ούζο πλωμάρι να αποτελέσει μέρος μια συνταγή κοκτέιλ. Διάφοροι bartenders που συνεργαζόμαστε σε χώρες όπως είναι η Σουηδία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Αγγλία έχουν προτάσεις οι οποίες συνδυάζουν εσπρέσο, μαρτίνι με το ούζο. Υπάρχει απλή συνδυασμή με pink grapefruit. Υπάρχει συνδυασμός με το ανάλογο tonic με gin και ούζο. Υπάρχει το bloody πλωμάρι όπως το έχουμε ονομάσει που είναι το γνωστό bloody mary αντί βότκα ούζο, το οποίο πάει εξαιρετικά με τον συνδυασμό της ντομάτος. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί που πάρα πολλοί mixologists αρχίζουν πλέον και το βλέπουν γιατί στην κατηγορία γλυκάνισου κακά τα ψέματα είναι μια γεύση δύσκολη στη μεταχείρισή του. Αλλά κάποιος έμπειρος μπορεί πολύ εύκολα να συνδυάσει μέχρι και κλασικά κοκτέιλ, όπως είναι το παλώμα παραδείγματος χάρη και να φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ με ούζο.
1: Ήρθε και η ώρα όμως να μιλήσουμε για την αγορά του ούζου. Στην Ελλάδα το ούζο είναι δεμένο με το φαγητό. Μπαίνει στο τραπέζι μαζί με μεζέδες, μικρά πιάτα που έρχονται το ένα μετά το άλλο και μένει εκεί όσο εξελίσσεται το γεύμα. Είναι ένας τρόπος κατανάλωσης που βασίζεται στην παρέα και στον χρόνο. Αυτό το μοτίβο έχει περάσει και στο εξωτερικό, κυρίως βεβαίως μέσα από τους χώρους ελληνικής εστίασης.
2: Εκεί είναι οι πρεσβευτές της ελληνικής γαστρονομίας και εδώ αρχίζει να φαίνεται λίγο πιο καθαρά η εικόνα της αγοράς. Το ούζο είναι από τα πιο εξαγωγικά ελληνικά προϊόντα στον χώρο των αποσταγμάτων. Σκεφτείτε ότι περίπου το 65 με 70% της ελληνικής συνολικής παραγωγής φεύγει από τη χώρα μας. Σε αξία οι εξαγωγές κινούνται γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ σε όγκο φτάνουν τα 25 με 30 εκατομμύρια λίτρα.
1: Απίστευτοι οι αριθμοί. Βεβαίως μιλάμε για ένα ποτό που είναι σήμα κατά τεθέν της πατρίδας μας, έτσι.
2: Ναι, σκέψω ότι το κρασί συνολικά εξάγει, φέρνει χρήματα, μάλλον η αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιού είναι 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αλλά σκέψω πόσες εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, είναι τα ενοπία που εξάγουν κρασί και πόσες λίγες οι υποτοπίες που εξάγουν το ούζο. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κύκλος.
1: Αν το δει λοιπόν κανείς σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά αποστάγματα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Το ούζο καλύπτει πάνω από το μισό της αξίας και σχεδόν το 70% του όγκου των εξαγωγών της κατηγορίας της ποτοποιίας. Είναι ουσιαστικά η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται όλος ο κλάδος.
2: Υπάρχει βέβαια και μια λεπτομέρεια που έχει σημασία, έτσι. Η αξία σε σχέση με τον όγκο παραμένει χαμηλή. Τι σημαίνει αυτό? Η μέση τιμή εξαγωγής του ούζου είναι περίπου στα 2 με 2,5 ευρώ το λίτρο. Είναι πάρα πολύ χαμηλή τιμή για ένα αλκοολούχο ποτό. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι η αγορά λειτουργεί κυρίως με όρους ποσότητας και όχι τόσο με όρους προστιθέμενης αξίας.
1: Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αξίζει να το δούμε και η γεωγραφία των εξαγωγών. Δηλαδή, η Γερμανία αποτελεί με διαφορά τη σημαντικότερη αγορά, το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι και πάρα πολλοί οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία. Απορροφά περίπου το 45-50% των εξαγωγών, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Σε πρακτικούς αριθμούς, αυτό σημαίνει πάνω από 12 εκατομμύρια κιλά προϊόντος τον χρόνο. Είναι μια αγορά που έχει διαμορφωθεί βεβαίως εδώ και δεκαετίες σε άμεση σύνδεση με την παρουσία των ελληνικών εστιατορίων στη Γερμανία, που όπως ξέρουμε είναι πάρα πολλά.
2: Εκεί το ούζο λοιπόν πίνεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ελλάδα, σερβίρεται μαζί με φαγητό, εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κατανάλωσης και αυτό εξηγεί και τη σταθερότητα της ζήτησης. Δεν είναι δηλαδή το ούζο μια τάση που ανεβαίνει και κατεβαίνει, αλλά είναι πιο πολύ μια συνήθεια εδρεωμένη στη συνείδηση των ανθρώπων και βέβαια έχει και αυτή τις γκρίζες σελίδες της που έχουν να κάνουν με τη σύνδεσή του, με μεγάλες καταναλώσεις και με μέθη.
1: Αυτό που είναι πραγματικά, θα λέγαμε, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε όρους κατανάλωσης η Γερμανία ξεπερνά την Ελλάδα.
2: Φαντάσου.
1: Οι ποσότητες που καταναλώνονται εκεί είναι μεγαλύτερες από αυτές της εγχώριας αγοράς.
2: Και αυτό λέει πολλά για το πού βρίσκεται το κέντρο βάρους της κατηγορίας και γιατί αυτή η αγορά διαμορφώνει τις τάσεις, γιατί οι ελληνικές ποτοποιίες φτιάχνουν αυτά τα καινούργια προϊόντα στα οποία αναφερθήκαμε και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι από τις αποσταγματοποιίες. Η Βουλγαρία, η Ολλανδία και το Ιράκ είναι επίσης στους βασικούς μας προορισμούς, αλλά έχουμε παρουσία και σε αγορές πέρα από τη Γερμανία που είπαμε, έτσι, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σαφώς χαμηλότερα νούμερα και μια κατανάλωση που δεν έχει τον ίδιο ρυθμό.
1: Λοιπόν, για τα μάτια που αγαπώ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ερμηνεύτρια εδώ η Ανατολή Μαριόλα. Είναι από το soundtrack της ταινίας Σουζερή Τσιτσάνης, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στην ταινία αυτή. Το κομμάτι βεβαίως εντάσσεται στο μουσικό σύμπαν της ταινίας που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της κατοχής, τη ζωή γύρω από τα Ουζερή, συνδέοντας έτσι το σύγχρονο ύφος με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

0: Η εστίαση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ούζου, όπως είπαμε. Παραμένει στενά συνδεδεμένο λοιπόν το ποτό αυτό, ειδικά με την ελληνική εστίαση, να μιλήσουμε λίγο για τη χώρα μας. Λειτουργεί θετικά αυτό σε αγορές όπου υπάρχει ελληνική παρουσία, γιατί δημιουργεί ένα έτοιμο πλαίσιο κατανάλωσης, έχει το κοινό δηλαδή. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το ίδιο το στοιχείο περιορίζει την ανάπτυξη σε αγορές όπου το προϊόν δεν έχει σημείο εισόδου. Τι έχει γίνει σε σχέση με τα άλλα αποστάγματα? Δεν τα έχει καταφέρει εκεί το ούζο να αποκτήσει μια πιο αυτόνομη παρουσία, είτε στο μπαρ, είτε σε άλλες μορφές κατανάλωσης. Μας είπε ο κύριος Μιχαηλίδης για την τάση κάποιων bartenders να το χρησιμοποιούν ως βάση για κοκτέιλ, αλλά και πάλι δεν έχει κυριαρχήσει, δεν έχει ενταχθεί ουσιαστικά στην κουλτούρα των κοκτέιλ, δεν έχει βρει χώρο τόσο πολύ εκτός του τραπεζιού.
1: Αν το δούμε μάλιστα σε σχέση με άλλα αποστάγματα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή. Το γαλλικό παστίσι, για παράδειγμα, έχει πιο εύκολο προφίλ με μεγαλύτερη παρουσία ζάχαρης, οπότε έχει και μία πιο άμεση κατανάλωση ως απεριτίφ. Το τουρκικό ρακί βασίζεται στο σταφύλι, έχει πιο βαριά, πιο υνοπνευματική δομή. Το ούζο βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα, έχει καθαρότητα, έχει ένταση, χωρίς να εντάσσεται όμως εύκολα σε μια κατηγορία διεθνώς. Και αυτή η θέση το κάνει αναγνωρίσιμο, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύει και την εξέλιξή του εκτός των αγορών που ήδη σαφώς το γνωρίζουν.
0: Συνεχίζοντας την κουβέντα μας για τα καινοτόμα προϊόντα που βασίζονται στο ούζο, θα μιλήσουμε ή θα ακούσουμε μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι διευθυντής εξαγωγών της ούζο Πυλαβάς, για ένα ούζο που έφτιαξαν χωρίς ζάχαρη. Και αυτό βέβαια απευθύνεται κυρίως στις ξένες αγορές.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει προκύψει τα τελευταία περίπου 5 χρόνια η ανάγκη για προϊόν χωρίς ζάχαρη, μιλάμε για τα dry. Στην Ευρώπη βέβαια υπάρχει ένα καθεστώς λίγο διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαθέσουμε προϊόν, το ούζο που είναι και το εθνικό μας προϊόν για παράδειγμα, γράφοντας sugar free επάνω. Το απαγορεύει η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, το μόνο που επιτρέπει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συνταγής είναι το όνομα dry. Sugar free μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Σε γενικές γραμμές δεν θα έλεγα ότι είναι έτοιμη η αγορά ακόμα για... Αν βασιστώ στις στατιστικές και στη σχέση του πώς πουλιέται το κανονικό το ούζο, το regular το ούζο σε σχέση με το dry ή το sugar free, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση 95-5, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα ακόμα. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο καινοτόμο ως προϊόν. Και εμείς σαν εταιρεία Πυλαβάς είμαστε, εάν όχι η πρώτη, από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες είμαστε στη γερμανική αγορά, το 1995 κάτι τέτοιο. Πέρυσι η γερμανική αγορά έτρεξε με περίπου 2% μείον σε όγκο. Θα έλεγα ότι οι αξίες σε όγκο είναι αυτές οι οποίες είναι οι απόλυτα μετρήσιμες σε σχέση με την αξία, διότι μία αύξηση στην ποσοστιαία τιμή μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ας πούμε, έτσι, δεν έχει να κάνει. Άρα λοιπόν το πιο safe, η πιο safe αναφορά θα πρέπει να γίνει μέσα από όγκο, μέτρηση όγκου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη Γερμανία, φαίνεται προφανώς, και εμείς σαν εταιρεία Πυλαβάς, δεδομένου ότι περίπου το 80% της παραγωγής μας είναι εξαγωγές, έτσι είναι μεγάλο το ποσοστό, εξάγουμε σε 18 χώρες, όμως η Γερμανία παραμένει η χώρα η οποία είναι η πιο σημαντική για μας, μακράν. Δεδομένου ότι, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζετε, ότι το per capita consumption στη Γερμανία είναι μεγαλύτερο στο ούζο από ότι είναι στην Ελλάδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα έλεγα ότι και όσες προσλαμβάνω, σας παίρνω από εδώ, από τον κόσμο που έρχεται και επισκέπτεται το περίπτερο, πολλά ελληνικά, ας πούμε, εστιατόρια, που είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς του ούζου και ένα από τα κανάλια, τα βασικά κανάλια, αν θες, προωθείται το προϊόν, λένε ότι εκεί που δουλεύανε μια εβδομάδα, ολόκληρη την εβδομάδα, τώρα δουλεύουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει στα σοβαρά. Τώρα, Θέλεις να είναι έλλειψη προσωπικού, θέλεις να είναι, ξέρω εγώ, ο κόσμος έχει στριμωχθεί οικονομικά, θες να είναι συνδυασμός. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα συνδυασμός πράγματα.
1: Είπαμε ότι σε αυτό εδώ το αφιέρωμα για το ούζο θα δούμε και την κοινωνική διάσταση και τη διάσταση της παρέας και της συντροφιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι, «Στη δραπετσόνα μια κούκλα». Είναι γνωστό ρεμπέτικο σε σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα, ηχογραφημένο το 1934. Ένα λαϊκό άσμα που ερμηνεύτηκε μεταξύ άλλων από τον Κώστα Ρούκουνα και τη Ρόζα Εσκενάζη, την οποία θα ακούσουμε εδώ, με στίχους που αναφέρονται σε μία τσαχπίνα λιγερή.

0: Στη χώρα μας λοιπόν, στο εσωτερικό εδώ, η κατανάλωση του ούζου παραμένει σταθερή. Δεν έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις, ούτε αυξήσεις, ούτε σημαντικές πτώσεις. Είναι μια όρημη αγορά, έχει συγκεκριμένες συνήθειες που δύσκολα αλλάζουν. Δεν έχει καταφέρει το ούζο να μπει πολύ στην νεότερη γενιά. Είναι ένα ποτό που το πίνουν άνθρωποι που είναι κυρίως μεγαλύτεροι. Αντίθετα, άλλα αποστάγματα όπως το τσίπουρο και η τσικουδιά δείχνουν μεγαλύτερη κινητικότητα τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αυτά τα νεαρά κοινά, τα πιο νεαρά κοινά, αλλά και σε διαφορετικά περιβάλλοντα κατανάλωσης.
1: Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι των εξαγωγών, καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών αποσταγμάτων. Εκεί το ούζο παραμένει μακράν μπροστά.
0: Ναι, η διαφορά είναι μεγάλη. Το τσίπουρο και η τσικουδιά καλύπτουν το ποσοστό αυτό. Είναι κάτι που μένει να το δούμε, αν αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πραγματική προσπάθεια αναβάθμισης αυτής της κατηγορίας. Εμφανίζονται έτσι εμφιαλώσεις οι οποίες είναι πιο προσεγμένες, έχουν έμφαση στην πρώτη ύλη και στην απόσταξη. Υπάρχει μια πιο συστηματική προσπάθεια για καλύτερη τοποθέτηση στο ράφι, ένα marketing δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως, η αγορά συνεχίζει να κινείται κυρίως με όρους όγκου, με μεγάλες καταναλώσεις.
1: Και εδώ βρίσκεται ίσως το βασικό σημείο για τα επόμενα χρόνια. Το ούζο έχει ήδη καταφέρει να είναι αναγνωρίσιμο και να έχει σταθερή παρουσία. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να πουλήσει περισσότερο, το έχει ήδη πετύχει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πίνεται και το που τοποθετείται στην αγορά.
0: Αν παραμείνει αποκλειστικά συνδεδεμένο με την ελληνική εστίαση όπως είναι σήμερα, η ανάπτυξη θα έχει όρια. Αν καταφέρει να αποκτήσει μια πιο ευρεία χρήση, εμείς το πιστεύουμε αυτό, θα αυξήσει την αξία του και μπορεί να ανοίξει και ένα νέο κύκλο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Και ναι, το αγαπάμε το ούζο, είναι σήμα κατά τεθέν αυτής της χώρας, αλλά θυμίζουμε πάντα με μέτρο. Δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Πρώτη με 23,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12,8, τρίτο το Πασόκ με 10, στο 9,5 η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Την ενωτική στρατηγική στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σοκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω Earth News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παραίτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πανελλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Περσόνα non grata ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με τη γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London και Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίσης, δεύτερη ερωτήση από τον Άλα Σάντερ Ρος, διευθυντή εκδόσεων του The Economist, και την Τζοάν Χόι, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού κόστου ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τίκ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, πώς δεν τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
0: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. 2-3 στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί, το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες, και φυσικά ο νέος ΒΟΑΚ, ο Διπλές Άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το σήμερα αλλά και τα σενάρια συνεργασιών, με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
2: Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
3: Ναι.
2: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλαίου Τρικού Πιθάνο κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα Θάνο και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε νιου έντρι κόμματα, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
0: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αυτό μας λέει.
5: Πολύ σωστά λένε και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο Κομιωτός αυτή τη στιγμή και για να δούμε, είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο.
0: Πάντως ο Στράτος Φαναράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε, θες να το πεις εσύ να το πω εγώ, συνιστά ψυχραιμία τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία, λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή
5: αυτό.
0: Νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναρά. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
5: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη, Σάνο, ότι

0: προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως το τι, με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγικών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
3: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένω σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
1: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνωνε, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Mm-hmm. Αν θα παραιτηθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί, αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η μειοψηφούσα πλευρά, πρέπει να αποφασίσει το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
1: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης.
4: Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
1: Ναι, θα βρει την πόρτα δηλαδή ο κύριος Πολάκης, θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
4: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο?
1: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
4: Καλά, δεν ήταν το ίδιο.
1: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
4: Τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
5: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική.

0: θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
2: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
4: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
3: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
1: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%. Μια ανάσα πίσω με 9,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους των σούπερ μάρκετ. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική η συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο, αυτή η κρίκη της αλυσίδας είναι η πιο σημαντική. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μεν τα καύσιμα ο κ. Θεοδωρικάκος είχε πει ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση, μπορεί για όλο το καλοκαίρι, γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση, ότι τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει, ας πούμε, το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες, αλλά και εμάς εδώ, από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά βέβαια όταν το έχει ακούσει αυτό είχε αντιδράσει, έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της

0: πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Αυτό είχε προκαλέσει έτσι πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός λοιπόν επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε δηλαδή αυτό το οποίο, έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Earth News, λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω, αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή, ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων, γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
1: θες επίσης, να μας δώσεις λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
0: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και άλλο.
1: Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι.
0: Αυτά.
1: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
0: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη. Διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, ναι, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας ή κάθε πλευρά κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς το παρόν είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πώς θα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
1: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι δήλωσε στο Earth News.
2: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από δύο ώρες ο κύριος Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή οδό πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεωτέρας, έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86.
1: Άρα υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές εκεχηρίας, αν μη τι άλλο.
4: Ακριβώς.
1: Και συμφωνίας μάλλον.
4: Ακριβώς.
1: Πάντως το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα-ξύπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται ειρήνη, τελειώνω
4: και
1: την...
4: Και οι εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
1: Τελειώνω
4: στάνω,
1: την
4: έτσι,
1: ιστορία με το Ιράν, το ισοπεδώνω, δηλαδή... ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηδιακή κανονικότητα.
4: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
1: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές, η οποία φτάνει μέχρι το πιο απλό νοικοκυριό.
4: Ακριβώς. Να κλείσω το θέμα λέγοντάς σου, γιατί έχουμε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί δεν υποχωρεί η ένταση. Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα. Η αντιπροσωπεία

0: τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους, θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
1: Ναι, Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά, Θάνο.
0: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
1: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα, Θάνο, στην Κρήτη, από το συνέδριο του Economist.
0: Ναι.
1: Σε όλο αυτό, γιατί δεν έχω και τις σημειώσεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός, γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Mm-hmm. Και την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε, Θάνο, ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ευελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ, η διαδικασία για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσους αδυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
0: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς. Είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης, και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
1: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου, επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπής, Θάνο, στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως, ευάλωτο φιλέτη, θα πληρεί

0: τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και υπηρεσιακά κριτήρια και ούτω καθεξής.
1: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Σε ευχαριστώ.
0: Και
1: σε αυτό, καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
3: Ωραία, νομίζω το έχουμε.
4: Ήτανε πολύ καλό θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
1: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλησπέρα. Πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές και ήταν και αυτό ήταν που άρεσε στα παιδιά αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία, έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην έχουν να ξεχαραβαίνουν, μέσα την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ. Και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έβγαιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
1: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
5: Και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους και το είδαν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλήθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική με 400 περίπου λέξεις και να αναλύσουν.
1: Δεν σε ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
5: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα, ναι.
5: Ναι, κλήθηκαν λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ακριβώς το οποίο θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τριτοβάθμια.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμίας και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία όπως πολύ σωστά είπες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
6: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
7: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος, έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά, οπότε έχω αυτοπεποίθηση.
8: Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα, είχα διαβάσει πάρα πολύ καλά, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Σήμερα ξεκινούν οι παραδοτικές εξετάσεις.
9: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
8: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα, χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν οδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρονικό.
10: Εντάξει.
11: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
10: Ναι, όλο το τρίμερο.
11: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
10: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
11: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστήριων?
12: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
1: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία καταγράφουν 100% πληρότητα. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Πράγματι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φύγει ο κόσμος λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω ότι δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί ειδικά για το τρίμερο. Οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Περισσότεροι από 22.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησο και Κρήτη με 16.834 επιβάτες. Ενώ για Αργοσαρονικό έχει 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία και θα ταξιδέψουν περίπου 5.500 επιβάτες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αυξημένη κίνηση με αρκετά δρομολόγια έχουν και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκεκριμένα, η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Τίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαβρίο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τριά, Κύθνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
1: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ηλιοσίων.
14: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
15: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
14: Ιδιαίτερη πατρίδα.
15: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
16: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
17: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες, γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το δήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε επιρροτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
1: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, τα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
17: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός χώλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό είναι το γεγονός. είναι ασύλληπτο. Και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία πως το παρόν στη χώρα μας δεν φαίνεται
1: μια
17: κάποια ακρότητα
1: χίλιες,
17: το επόμενο
1: το
17: διάστημα.
1: Κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
18: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτηρής Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος, την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
1: Και εμείς παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η πρώτη ομάδα από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Άννα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την απολογία του ένατος κατηγορούμενος. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Έως τώρα πληροφορούμαστε ότι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, το κατηγορητήριο είναι διωγγωμένο. Θυμίζουμε κατά περίπτωση οι συλληφθέντες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα. Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και άμεση συνέργεια σε απάτη. Η διαδικασία σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, η διαδικασία λήψεων απολογιών. Έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπολείπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, οι δύο λογιστές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τέλειος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
20: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
21: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
20: Πολύ σύντομα.
22: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
20: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη. Στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, uh-huh. η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
0: Μαΐου. Του μηνός, ναι.
20: 18 Μαΐου.
21: Θα ζητήσει να βρει.
20: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Mm-hmm. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
0: Όχι, δεν καταλάβατε.
20: Συγγνώμη,
0: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
20: Ναι,
0: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
20: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα που
0: αυτό
20: θα
0: λέω. Αυτό
20: να
0: λέω.
20: Να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
20: Θεωρώ ναι.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Hanuk Aosian υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο. Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Guilfoyle. Και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών. Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά από τις πληροφορίες που έχουμε mm-hmm. συλλέξει καλύτερα, mm-hmm. είναι ότι η κορεατική εταιρεία Hanwha έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτό και αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στόλου. Είναι κάτι προώρο, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια? Μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθόλου τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της Ευρωπαϊκής αγοράς. Αιγαίας. Οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
1: Μια σημαντική

0: εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
2: Λοιπόν, κατά πρώτον να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικού δικτύου γνωστού για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιωδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
2: Με διπλωματική ουρά, πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα του είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαντεφούλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα, στηρίζουμε την Ρουμανία. Πρόσθεσε Θάνο.
0: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε? Μάλιστα, είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
2: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο. Ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια. Μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Πήγα στον Πρωθυπουργό οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς αρχαιολόγους προέδρους του Ολυμπιακού, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον coach Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
0: Είχαν και τον τρόπο, έτσι.
3: Και το τρόπιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο coach Μπαρτζόκας με το παρατσούκλι σκακιστής, όπως τον αποκαλούν οι όπαδοι του Ολυμπιακού, για το στρόπ, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και με πολλή τακτική, του έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε η παντοδυναμία του βασιλιά.

0: Η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ο πύργος. Δηλαδή έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
1: Πολύ σωστά το λες και γι' αυτό ενδεχομένως και ο κόουτς Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στον Πρωθυπουργό, που φυσικά του είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα. Νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ και αύριο στις 5 και 4 στο Σαν Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του δικεφάλου του Βορρά, 114-102, 96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο περίπου στις 3 θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Επιλέα, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 με το πράσινο έχουν οι Ερυθρόλευκοι, και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μια νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 19 νίκησε και έφερε τη σειρά σε 1-1, είναι η τελική της υδατοσφαίρησης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρησης. Την Κυριακή στις 7.30 στον Παπαστράτη θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier Ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Φάνα.
0: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμποργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό τριήμερο. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στο μικρόφωνο ο Στέλιος Ιωαννίδης και στην επιμέλεια του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. 29 Μαΐου σήμερα, ημέρα γενεθλίου της Μελίνας Κανά, και ο Ασύμετρος Χρόνος τιμά μια από τις πιο αυθεντικές και βαθιά εκφραστικές φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Μια ερμηνεύτρια που δεν ακολούθησε ποτέ εύκολους δρόμους, αλλά επέλεξε να χτίσει τη διαδρομή της πάνω στην αλήθεια του στίχου, στη δύναμη της μελωδίας και στην ανθρώπινη συγκίνηση.

Στις 29 Μαΐου του 1966 στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε η Μαρία Κανατά, που αργότερα θα γινόταν γνωστή σε όλη την Ελλάδα ως Μελίνα Κανά. Μεγαλωμένη σε μια πόλη με έντονη μουσική και ποιητική παράδοση, ήρθε από νωρίς σε επαφή με ήχους, ιστορίες και πρόσωπα που θα καθόριζαν τη μετέπειτα αισθητική της. Η Θεσσαλονίκη των δεκαετιών του 1970 και του 1980 έμελε να γίνει το πρώτο της μεγάλο μουσικό σχολείο.

Παράλληλα με την αγάπη της για το τραγούδι, η Μελίνα Κανά επέλεξε τον δρόμο της γνώσης και της φιλολογίας. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποκτώντας το πτυχίο της στη φιλολογία, φέρνοντας από νωρίς κοντά δύο μεγάλες της αγάπες, τον λόγο και τη μουσική, την ποίηση και το τραγούδι. Ακούτε την Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα της Μελίνας Κανά έγιναν στα φοιτητικά της χρόνια, όταν άρχισε να τραγουδά σε μικρούς μουσικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Το 1987 εμφανίζεται στο ιστορικό πλατό της Θεσσαλονίκης σε μια συνεργασία που θα κρατήσει σχεδόν 4 χρόνια. Εκεί χτίζει το προσωπικό της ύφος, μαθαίνοντας να μετατρέπει κάθε τραγούδι σε αφήγηση.

Την δεκαετία του 1980 η Μελίνα Κανά γνωρίζεται με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, έναν δημιουργό που πίστεψε από νωρίς στη φωνή της. Η σχέση τους δεν ήταν μόνο καλλιτεχνική αλλά και βαθιά παιδευτική. Μέσα από αυτή τη συνεργασία μοιήθηκε στην πειθαρχία της ερμηνείας και στη σημασία του μέτρου και της εσωτερικότητας.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Σημαντικός σταθμός στην πορεία της Μελίνας Κανά υπήρξε επίσης η μαθητεία της δίπλα στον Νίκο Μαμαγκάκη. Κοντά του δούλεψε πάνω στη φωνή, στην εκφορά και στη δραματουργία. Το 1991 θα έρθει και η πρώτη δισκογραφική της παρουσία στο έργο «Μυστικά τραγούδια» πάνω σε στίχους του Μιχάλη Κανά, αποκαλύπτοντας μια ερμηνεύτρια ήδη όριμη.

καλοκαίρι του 1989 η Μελίνα Κανά συμμετέχει στις συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου σε μια εποχή όπου το ελληνικό τραγούδι αναζητούσε νέες φωνές. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή γνωρίζεται και με τον Σοκράτη Μάλαμα, μια γνωριμία που έμελε να εξελιχθεί σε καθοριστική συνεργασία. Από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκαν τραγούδια που πέρασαν πια στη συλλογική μνήμη. Το «Να βάλω τα μεταξωτά» έγινε το τραγούδι «Ορόσημο» που σύστησε τη Μελίνα Κανά στο ευρύ κοινό. Με τη χαρακτηριστική της ερμηνεία, λυτή, βαθιά και αφοπλιστικά ανθρώπινη, κατάφερε να δώσει νέα ζωή στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι και να συνδεθεί με ένα κοινό κάθε ηλικίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μελίνα Κανά συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς και ερμηνευτές. Η πορεία της όμως δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Τα τραγούδια της ταξίδεψαν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιταλία, συναντώντας τον ελληνισμό της Διασποράς και ένα κοινό που αναζητούσε την αλήθεια του ελληνικού ήχου.

Με περισσότερες από 3 δεκαετίες δημιουργικής παρουσίας, η Μελίνα Κανά παραμένει μια καλλιτέχνηδα ανήσυχη και ενεργή. Το 2025 επέστρεψε στη δισκογραφία με νέο υλικό, επιβεβαιώνοντας πως η φωνή της δεν ανήκε μόνο στο παρελθόν, αλλά συνομιλεί διαρκώς με το παρόν και το αύριο. Η διαδρομή της συνεχίζει να γράφεται με την ίδια αλήθεια. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Μελίνα Κανά δεν είναι απλώς μια σημαντική ερμηνεύτρια. Είναι μια φωνή που κουβαλά τη Θεσσαλονίκη, την ποίηση, το λαϊκό βίωμα, την εσωτερικότητα και την ελληνική μνήμη. Σε μια εποχή που πολλά αλλάζουν γρήγορα, εκείνη παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην ουσία του τραγουδιού και ίσως γι' αυτό κάθε φορά που ακούγεται η φωνή της δεν ακούμε μόνο ένα τραγούδι, ακούμε μια ολόκληρη εποχή.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη Μελίνα Κανά. Καλή σας νύχτα.

Είναι οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εμείς συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, κάθε τελευταία Παρασκευή μαζί σας, με διάφορους μουσικούς του χώρου, κυρίως Έλληνες μουσικούς, αλλά ενίοτε έχουμε και κάτι διάφορες προσθήκες από αλλοεθνείς μουσικούς, οι οποίοι συμπράττουν μαζί με τους Έλληνες τζαζίστες, κάτι το οποίο βεβαίως τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνότερα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για την ίδια την ελληνική τζαζ σκηνή. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές η καλεσμένη μας απόψε, η μουσική μας απόψε, Νίκος Θεοδωρακόπουλος στην επιμέλεια των ήχων. Και μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, απόψε Σωκράτης Φόρσκος στο φλάουτο, στο σαξόφωνο και στην ντουντούκ, ένας μουσικός που έχει ξαναπαρουσιαστεί εδώ από τους Έλληνες τζαζίστες, μαζί με το συγκρότημα Κολίντα Μπάμπο τότε και τον Χαρίδημο Παπά, αλλά τον έχουμε ακούσει μαζί και με το μουσικό σχολείο του από το Ήλιον, με την τζαζίστικη μπάντα. Λοιπόν, εκτός από τον Σωκράτη Φόρσκο, ο Γιώργος Παπάς στο ούτι, ο Ανδρέας Παπαγιανακόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Κωνσταντίνος Λέφας στα drums και ο Άντριου Φόρμαν μας έρχεται από την Αμερική στο ηλεκτρικό μπάσο, ένας μουσικός που αγαπάει την Ελλάδα, ζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, άρα έχουμε και έναν Αμερικανό.

0: Γερμανό που είναι και φιλέλληνας, μπορούμε να το πούμε. Του αρέσει η Ελλάδα, θα μας τα πει όλα μετά βέβαια, ο ήλιος, η Σάμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι δυο από τους μουσικούς σήμερα μάλιστα κατάγονται και από το όμορφο αυτό νησί. Σοκράτη Βόσκο, σε καλωσορίζω εδώ με τα πολύ συμπαθητικά αυτά παιδιά, τα χαμογελαστά και με την πολύ καλή ενέργεια από ό,τι βλέπω. Οι συνθέσεις αυτές τώρα είναι κυρίως δικές σου ή είναι και όλων μαζί ή και κάποιον ακόμη?
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαρά μας να είμαστε και σήμερα να ηχογραφούμε παρέα. Λοιπόν, οι συνθέσεις αυτές είναι, μεγάλο μέρος τους είναι από το Γιώργο τον Παπά, τον Ουτίστα, που είναι από τη Σάμο, όπως ανέφερες πριν. Κάποιες είναι και δικές μου και υπάρχουν και κοινά δουλεμένα κομμάτια τα οποία τα συνδιαμορφώσαμε ενορχιστρωτικά όλοι μαζί, ειδικά με την προσθήκη του Ανδρέα Παπαγεννακόπουλου στην κιθάρα, που έδωσε έναν άλλον ήχο στις ενορχιστρώσεις μας, γιατί συνηθίζαμε, δουλεύαμε ένα χρόνο πέρυσι στη Σάμο με τα παιδιά, που ήδη είχαν ένα άλλο σχήμα, οπότε είχαν ένα ωραίο δεμένο ήχο ο Κώστας Ολέφας, ο Κωνσταντίνος, με τον Γιώργο τον Παπά. Πέρυσι ήμουν στη Σάμο και δουλεύοντας στο μουσικό σχολείο της Σάμου και εκεί γνώρισα και τον Άντριου τον Φόρμαν λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, όπου αρχίζοντας να παίζουμε αποφασίσαμε να δέσουμε το σχήμα και να φτιάξουμε το κουαρτέτο, που στη συνέχεια με τον Ανδρέα σε ένα αρκετά αυθόρμητο live συναυλιακό γεγονός, δηλαδή στο Κοκάρι, το περίφημο Κοκάρι της Σάμου, μάλιστα Κοκάρι Social Club, χωρίς να θέλουμε να διαφημίσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, απλά είναι πολύ ενδιαφέρον και ωραία.
0: Κατά το Buena Vista,
1: Κατά το Buena Vista.
0: Buena Vista Social Club που λένε κιόλα.
1: Όπου εκεί συνδυαστήκαμε και έπειτα κάναμε και ένα ωραίο τζάμ με τη Χαρά την Ασημίνα, τη γυναίκα του Ανδρέα Παπαγεννακόπουλου. Μοιράζομαι προσωπικές πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, διαμορφώσαμε έναν ήχο που μας τέριαξε και θέλαμε να τον αποτυπώσουμε. Και με την ευκαιρία που μας δίνεις, προχωράμε ως έχει.
0: Ωραία. Καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα. Με τι ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε με τη σύνθεση πόλη, town αγγλιστή, από τα περιποιητικά χέρια συνθετικά του κύριου Γιώργου Παπά.

0: Αυτό ήταν λοιπόν η σύνθεση πόλη, πόλης δηλαδή, του Γιώργου Παπά, του ουτίστα της μπάντας. Γιώργο, εμένα μου έδωσε την αίσθηση αυτή η σύνθεση ότι ήταν μια περιδιάβαση σε κάποια περιοχή της Σάμου, δεν ξέρω εσύ τι λες.
1: Η αίσθηση που μου δημιούργησε αυτό το κομμάτι όταν έγινε η σύνθεση μου θύμισε το ακριβώς αντίθετο, την Αθήνα. Είναι το δυστοπικό αυτό ίσως που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, μου θύμισε λίγο τον πανικό της πόλης.
0: Ναι, αυτό το έγραψες στη Σάμο.
1: Στη Σάμο, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε σου δημιούργησε. Α, γι' αυτό το είπες και πόλης, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το είπες και πόλης. Γιατί για σένα η Σάμος δεν είναι μια πόλη, έτσι.
1: Επειδή σπούδασα εδώ στην Αθήνα και επειδή μεγάλωσα και έζησα πολλά χρόνια στη Σάμο, αυτό ξέρω εγώ μου δημιούργησε αυτή την αίσθηση όταν έπαιξε αυτό το κομμάτι, ότι μου θύμισε πολύ Αθήνα.
0: Έχεις γράψει και άλλες συνθέσεις που σε σχέση με τη Μεγαλούπολη?
1: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Οι περισσότερες όμως έχουν σχέση, από αυτές που θα ακούσουμε απόψε, έχουν σχέση με το νησί.
1: Βεβαίως. Με άτομα, με διάθεση της στιγμής.
0: Άρα είναι συνθέσεις που είναι στιγματισμένες από προσωπικές στιγμές.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Εσένα, Σοκράτη Βόσκο, τι αίσθηση σου δημιούργησε όταν σου έπαιξε αυτό το θέμα ή δεν ξέρω πώς έγινε? Τι είπες για αυτή τη σύνθεση, πώς σου φάνηκε?
2: Η συγκεκριμένη σύνθεση έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί κουμπώσε πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον για τα δικά μου αυτιά και το παίξιμο, με το αρμένικο του ντουκ, δηλαδή το ούτι με το ντουκ. Σε άλλα επίπεδα μου θύμισε ένα κομμάτι που έχουμε κόλλει τα μπάμπο, όχι ακριβώς συνθετικά, αλλά στο concept, δηλαδή στο τρόπο σκέψης. Έχουμε ένα κομμάτι που το λέμε, που το συνδέουμε με την πόλη σε κάθε περίπτωση, εξόντους το λέμε, και έχει αυτή την αίσθηση του δυστοπικού, το οποίο πήρα δηλαδή την ενέργεια αυτού που θέλει να μεταδώσει ο Γιώργος. Φυσικά έχει το λυρισμό μέσα, το έγραψε στη Σάμου, έχει την επιρροή του νησιού κατά βάση, αλλά με την εικόνα της πόλης, θα έλεγα. Το επόμενο δε κομμάτι έχει το όνομα μιας περίφημης παραλίας της Σάμου, όχι της πιο τουριστικής, και λέγεται Βάλσαμο. Για να το πάμε και λίγο προς τη Σάμο, να φύγουμε από την πόλη.
0: Πού είναι η παραλία Βάλσαμο?
2: Η παραλία Βάλσαμο, λοιπόν, θα μας πει ο Γιώργος καλύτερα.
0: Γιατί εγώ δεν την ξέρω, μια και ξέρω ότι...
1: Η παραλία Βάλσαμο βρίσκεται κοντά στην Καλυθέα και στους Δρακαίους. Το πιο απομακρυσμένο νομίζω μέρος του νησιού, ενώ είναι πάρα πολύ κοντά στο Καρλόβαση. Δεν υπάρχει σύνδεση γιατί παρεμβάλλεται το Σεϊτάνι και δεν επιτρέπεται να γίνει δρόμος επειδή είναι Natura περιοχή. Οπότε όσοι ζουν στους Δρακαίους έχουν μια απόσταση να διανύσουν 2 ώρες περίπου για να έρθουν Καρλόβαση. Και το Βάλσαμο είναι μια παραλία πανέμορφη με πράσινα νερά. Δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος λόγω της απόστασης, την ξέρουν λίγοι. Φανταστικό μέρος για μένα. Έχω κολυμπήσει πολλές φορές.
0: Άρα πηγαίνεις με τα πόδια και φαντάζομαι. Δεν
1: με αμάξι, έχει με αμάξι. Πρόσβαση με αμάξι. Α. Απλά πρέπει να ξεκινήσω από το Καρλόβαση. 2 ώρες δρόμος περίπου, να φτάσω Καλυθέα Δρακαίους και από εκεί από χωματόδρομο να πάω σε αυτή την παραλία.
0: Πας το πρωί και γυρνάς το βράδυ, δηλαδή.
1: Περίπου έτσι.
0: Γιατί ξέρεις, αυτά και στο ραδιόφωνο λειτουργούν. Είναι καλό να τα λέμε, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Και ένας άνθρωπος δεν ξέρει και καθόλου από Σάμο. Ωραία, οπότε είναι Βάλσαμο δε, τελικά αυτή η παραλία, ε?
1: Είναι, είναι, πραγματικά. Και ο κόσμος που μένει στα χωριά Καλυθέα Δρακαίους, όταν δούνε ξένους, επειδή είναι ενθουσιασμένοι που βλέπουν καινούριο κόσμο, να μάθουν νέα από της πόλης, από εκεί που ζουν.
0: Φαντάζομαι στο χωριό Καλυθέα είναι από την περιοχή της Ιωνίας αυτή, έτσι. Γι' αυτό το λέει Καλυθέα. Μάλλον.
1: Πιστεύω ότι από Κρήτη ίσως.
0: Α, ναι.
1: Βεντέτες.
0: Υπήρχαν και κριτικοί,
1: ναι, πολύ,
0: στη Σάμο.
1: Κοιτάξαν να εξαφανιστούν στο νησί αυτό, να μην τους βρούνε αυτοί που είχαν βεντέτα και κρυφτήκαν.
0: Α, εννοούσα ότι φεύγανε από την Κρήτη και πηγαίνανε στη Σάμο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Εγώ έτυχε να έχω και τον πεθερό μου, ο οποίος ήταν κριτικός. Και παντρεύτηκε Σαμιώτησα.
1: Είχε προηγούμενα στην Κρήτη, μάλλον αυτός.
0: Όχι. Όχι, δεν ήταν σταμάσιος και πράος άνθρωπος. Αλλά έτυχε να δουλεύει εκεί, ήταν αστυνομικός. Αλλά λέω ότι είδε το συνδυασμό τώρα. Ήταν κριτικός από τις γωνιές Μαλεβιζίου, εκεί κοντά στα Ανόγια. Και...
1: από Βεντέτα φύγε από την Κρήτη, μάλλον. Ναι. Και δεν σου το έχει πει. Κανείς.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το βάλσαμο τώρα, έτσι. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, στους Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, Σοκράτης Βότσχος, φλάουτο, σαξόφωνο, ντουντούκ, Γιώργος Παπάς, ούτη, Ανδρέας Παπαγιανακόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα, Κωνσταντίνος Λέφας, ντραμς και Άντριου Φόρμαν, ηλεκτρικό μπάσο.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το βάλσαμο. Εσύ, Ανδρέα Παγενιακόπουλε, που από ό,τι κατάλαβα προσήλθες στην πάντα τελευταίος, πώς σου φαίνεται αυτός ο συνδυασμός, αυτά τα ηχοχρώματα, αυτοί οι άνθρωποι που συνάντησες εδώ τώρα?
1: Καταρχήν, εκτός πριν μιλήσω για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ με τη σειρά μου και εσένα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ευτυχώς που υπάρχουν δηλαδή τέτοιες εκπομπές και ακούγονται πράγματα τα οποία αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να ακουστούν. Και υπάρχει φοβερό έλλειμμα αυτή τη στιγμή, κρατικό έλλειμμα, που δεν υπάρχουν φορείς όλο αυτό, όλη αυτή η ωραία μουσική, όλο το, η δημιουργική διάθεση που υπάρχει να βγει προς τα έξω. Οπότε ένας επιπλέον λόγος να σε ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Εμένα σύζυγός μου είναι από τη Σάμο, οπότε ξέρω τα παιδιά με διαφορετικό τρόπο. Το Σοκράτη τον έχω γνωρίσει στο Βόλο. Από εκεί έχουμε γνωρίσει την πρώτη φορά. Είμαι από το Βόλο, οπότε ήταν η περίοδος που ήμουνα.
0: Α, είσαι κοντοπατριώτης με μένα. Εγώ είμαι ο Πελασγία.
1: Τίποτα, δίπλα είμαστε.
0: Είδες, όλα συνδέονται.
1: Το Σοκράτη λοιπόν τον ήξερα. Τον ήξερα, ας πούμε, και σαν μουσικό και εξαιρετικός μουσικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Τον Γιώργο τον γνώρισα στη Σάμο. Και πραγματικά, πέρα από, από τον τρόπο που παίζει ούτη, γράφει πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, πολύ όμορφα κομμάτια. Και μέσω του Γιώργου μετά γνώρισα και τον Κώστα και, και τον Άνδριου, και έτσι σιγά σιγά τα πράγματα πήραν τη ροή τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο χώρος που δεν είναι ακριβώς jazz, ξέρω εγώ, είναι, αλλά είναι ένας χώρος που επηρεάζεται, τέλος πάντων, από αυτό που ονομάστηκε jazz, αλλά που εμπνέεται και από την ελληνική μουσική, από την Ελλάδα, από την Ανατολή, ένα συνδυασμός τέλος πάντων Ανατολής και Δύσης.

0: Είναι μια υπόθεση που έχει αρχίσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Άρχισε βέβαια από λιγοστούς μουσικούς, αλλά σιγά σιγά νομίζω ήδη από την δεκαετία του 2000 επεκτάθηκε αυτό. Δηλαδή παλιά υπήρχαν ελάχιστοι μουσικοί, όπως ήταν η Μοτ Πλαγκάλ, όπως ήταν ο Ανδρέας ο Γεωργίου, ο Ρακόπουλος κλπ. Αλλά ήταν λιγοστοί αυτοί που παντρεύανε, ασχολούνταν περισσότερο όλοι με την τζαζ. Αλλά αυτό απλώθηκε σιγά σιγά και χαίρομαι μάλιστα που και άνθρωποι σαν τον Σοκράτη και όχι μόνο ασχολούνται πάρα πολύ με τα μουσικά σχολεία, τα οποία έχουν παίξει θετικό ρόλο, πολύ θετικό ρόλο στο να έχουν τα παιδιά που είναι ουσιαστικά η πηγή και είναι και το μέλλον μας και μουσικά μεταξύ των άλλων, στο να γνωρίσουν διάφορα πράγματα, την παράδοση, τη σύγχρονη μουσική, τη τζαζ κτλ. Εδώ θυμάται και ο Σοκράτης, πριν από λίγο καιρό είχε παρουσιαστεί η τζαζ μπάντα από το μουσικό σχολείο που δουλεύει στο Ήλιον. Οπότε και πες μας λίγο, γιατί κάτι μου είπες εκτός αέρα και για εκείνη τη δουλειά που είχες ετοιμάσει εκτός από το πρώτο, το λεωφορείο, το οποίο εγώ το γνωρίζω. Είσαι και με τα παιδιά.
1: Ναι, ουσιαστικά με το λεωφορείο αυτό που λέγαμε είναι ότι έτσι ονομάζεται το δικό μου το project, που το 2015 είχα γράψει το πρώτο δίσκο και το 2023 το δεύτερο μαζί με τον Νίκο τον Σιδηρογαστήτη και τον Παναγιώτο Χαραλαμπόπουλο. Και επίσης είναι και άλλο ένα έτσι project που κάνουμε μαζί με τη Χαρά την Ασημίνα που είναι μουσικοπαιδαγωγός, λέγεται Jazz Around the Kids. Και επειδή και εκείνη είναι μουσικοπαιδαγωγός, είναι και μουσικός, και έχουμε μια έτσι κοινή αγάπη για την τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική. Δημιουργήσαμε αυτό το project που είναι κομμάτια, τζαζ κομμάτια από το αμερικάνικο songbook με ελληνικούς στίχους που έχουν κατεύθυνση, έχουν χαρακτήρα μουσικοκινητικό και με πολύ ευκολία τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν μελωδίες που αργότερα ξέρουν ότι είναι του Charlie Parker, που όλο αυτό μας φαίνεται τόσο δύσκολο. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι δύσκολο, απλά μέχρι να αρχίζεις να το κάνεις.
0: Είναι θέμα γνώσης και εξοικείωσης, έτσι.
1: Και επίσης να μπαίνεις μέσα στη μουσική χωρίς προσδοκίες. Να μπαίνεις δηλαδή μέσα στη ροή χωρίς να σκέφτεσαι αν το κάνω καλά ή δεν το κάνω καλά. Και είναι κάτι που εκτιμώ πάρα πολύ εδώ πέρα στη συνύπαρξη με τα παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα.
1: Και εγώ.
0: Θα ξαναπούμε. Τώρα, Σοκράτη, πού κινούμαστε? Πού οδηγούμαστε, η επόμενη σύνθεση?
2: Η επόμενη σύνθεση είναι το 27 του, γραμμένο από τον Γιώργο τον Παπά. Είναι ειδικά αφιερωμένο από τον ίδιο, ξέρει αυτός και γνωρίζουμε οι υπόλοιποι. Οπότε συνεχίζουμε με αυτό. Και αμέσως μετά από αυτό είναι το Libertà, το οποίο είναι δική μου προσωπική παρέμβαση και συνθετικά.
0: Το Libertà είναι δικιά σου υπόθεση. Ναι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το 27, πάλι του Γιώργου Παπά. Τι είναι το 27 τώρα? Μας βάζεις δύσκολα.
1: Το 27 είναι χρόνια.
0: Α, είναι χρόνια το 27. Όταν ήσουν 27?
1: Όχι, 27 χρόνια γνωρίζω τη γυναίκα μου.
0: Α, περιέρωτος δηλαδή.
1: Ναι, το έγραψα όταν κλείναμε 27 χρόνια, γιατί ήταν πριν 2 χρόνια αυτό.
0: Ναι, γιατί είσαι
1: τώρα
0: μικρός.
1: Τώρα είμαστε 29.
0: Ακόμα, τώρα είσαι μικρός ακόμα, ναι. Α, ωραία, άρα περιέρωτος. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
1: Κοκκίνησα.
0: Είναι σημαντικό, και είναι σημαντικό να παίρνεις το δούτη και να παίζεις για τη γυναίκα σου.
1: Αν και είναι δύσκολο αυτό να συνυπάρχει ούτε και αυτή στο σπίτι, όταν παίζω μουσική και αυτά, γιατί θέλει να με βλέπει μόνο σε εμφανίσεις. Όταν κάνω πρακτική ή οτιδήποτε, μου έρχεται να μου το σπάσει το κεφάλι. Οπότε παίζω όταν λείπει ουσιαστικά από το σπίτι.
0: Καλά, γιατί δεν μπορείς να πας στο ούτι και να της παίξεις ένα σκοπό, πεις θα σου παίξω ένα σκοπό να ακούσεις.
1: Γι' αυτό έγραψε το 27, μήπως τα καταφέρω μετά από αυτό.
0: Μέχρι να πας 30.
1: Αλλά δεν έπιασε.
0: Έχουμε όμως και τον άλλον εδώ πέρα, τον Σαμιώτη, τον Κωνσταντίνο Λέφα.

0: Εν τω μεταξύ δεν είπαμε ότι ο Γιώργος ο Παπάς από την Γεωπονία βρέθηκε στην αγάπη τη μεγάλη για τη μουσική, έτσι.
1: Ερασιτεχνικά ασχολούμαι με τη μουσική. Έχω σπουδάσει γεωπόνος εδώ Αθήνα. Ασκώ το επάγγελμα. Και η μουσική είναι το χόμπι μου που μου αρέσει.
0: Η μουσική σου γιατρεύει την ψυχή. Βέβαια η γεωπονία έχει σχέση και με το χώμα και με τον ήλιο και με...
1: Ναι. Γιατρός των φυτών επίσης.
0: Αν δεν έχεις πρόβλημα στη Σάμμο, γιατί έχεις τη θαυμάσια αυτή η φύση εκεί τη Σάμμο. Επομένως έχεις και την αγάπη για τη μουσική. Νομίζω ότι είσαι πλήρως ισορροπημένος.
1: Πιστεύω κι εγώ. Πώς το με βλέπετε εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισορροπημένη ψυχή, πλήρως, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε και τον άλλο, τον Σαμιώτη, τον Κωνσταντίνο Λέφα, που κι αυτός είναι... Δεν ξεκίνησε από μουσική, ξεκίνησε από οικονομικές επιστήμες. Για πες μας λίγο, Κωνσταντίνε.
2: Για χαρά και από μένα. Καταρχήν, να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ανδρέας πριν, ο Παπαγιανακόπουλος, ότι σπάνια δίνεται χώρος σε μουσικά σχήματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν και να συνδυάσουν ήχους και μουσικές. Συμφωνώ μαζί σου με αυτό που είπες με τα μουσικά σχολεία, ότι γίνεται καλή προσπάθεια και βλέπουμε γονείς που πραγματικά δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τη μουσική, αρχίζουν και μαθαίνουν μέσω των παιδιών τους και των δασκάλων όπως ο Σωκράτης, που προσπαθούν να και μειούν τον κόσμο και τα παιδιά στις μουσικές και στις διάφορες μουσικές. Εγώ όντως... είμαι και εγώ Σαμιώτης από καταγωγή, έχω γεννηθεί στην Αθήνα, σπούδασα εδώ στον Πειραιά οικονομικά, ασκώ το επάγγελμα των οικονομικών, είναι αρκετά ψυχρό και δύσκολο, έτσι λογιστής είμαι.
0: Και το καλό είναι ότι είσαι και εσύ στη Σάμμο.
2: Ναι, διάλεξα, επέλεξα τη Σάμμο το 2004 για μόνιμο τόπο κατοικίας, έχω κάνει την οικογένειά μου και εννοείται ότι η μουσική είναι μεγάλη αγάπη. Είναι ψυχοθεραπεία για μένα μετά από αυτή την πίεση της εργασίας αυτής που κάνω, είναι βάλσαμο, το συνδυάζω, ναι. Είναι κάτι που αγαπάω με τα παιδιά, είναι τιμή μου που παίζω με αυτούς τους μουσικούς. Έχει υπάρξει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και ένα πολύ καλό δέσιμο και νομίζω ότι βγαίνει και συνέστημα μέσα από αυτό που κάνουμε, καταθέτουμε την ψυχούλα μας και πιστεύω ότι μπορεί να βγει κάτι ακόμη καλύτερο, να συνεχίσει. Ναι. Και θα το ήθελα, δηλώνω και όλα στα παιδιά εδώ.
0: Το ευχηθούμε, βεβαίως, έτσι να είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Εσύ στο βάλσαμο που νιώθεις, δεν πας όμως στο βάλσαμο.
2: Κοίτα, ο Γιώργος, το βάλσαμο, επειδή έχω πάει στο βάλσαμο, είναι μια άγρια παραλία. Είναι στο βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού, έχει 80% φουρτούνα, βοριά, Μελτέμι. Είναι δύσκολο εκεί να κολυμπείς, είναι άγριο μέρος. Αλλά ο Γιώργος είναι πιο νέος, είναι μάχημος.
0: Εσύ βάλε
2: εγώ
0: και κανένα.
2: Εγώ προτιμώ λίγο πιο ήρεμα.
0: Μπορούσα να βάλουμε και καναβαρίδι εκεί. Λοιπόν, πολύ ωραία. Στο τέλος θα μιλήσουμε και με τον Άντριου, τον Φόρμαν. Τον αφήνω για το φινάλε που είναι ο Αμερικανός της παρέας μας. Αυτό το Λιμπερτά τώρα που θα ακούσουμε, Σωκράτη Βόσκο, που είναι η δικιά σου σύνθεση, λέω, έχει και κάτι από Κούβα?
3: Δεν έχει ακριβώς από Κούβα, αλλά μοιράζεται κάποια ρυθμικά χαρακτηριστικά από μια άλλη σύνθεση που έχω, που έχω δισκογραφήσει αλλιώς, διαφορετικά, που είναι από ένα σόλο πιάνο με τα σύνθια του Χαρίδου μου Παπά, που έχουμε γράψει για το κουαρτέτο, για τη τελευταία κυκλοφορία που είχα κάνει με το κουαρτέτο. Την έχουμε ενορχιστρώσει διαφορετικά και έχει... Δανείζεται λίγο το ρυθμικό στοιχείο από εκείνο το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
3: Με Κούβα άμεσα δεν έχει σχέση όμως.
0: Ωραία. Άκουσα Λιμπερτά εγώ και πήγα εκεί.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των ανθρώπων εκεί.
0: Βέβαια. Γενικώς τώρα έχουν ανάψει φωτιές από εδώ και από εκεί. Σωκράτης Βόσκος στο φλάουτο, στο σαξόφωνο και στο ντουντούκ, Γιώργος Παπάς στο ούτι, Ανδρέας Παπαγιανακόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα, Κωνσταντίνος Λέφας στα drums, Άντριου Φόρμαν στο ηλεκτρικό μπάσο και πάμε να ακούσουμε το Λιμπερτά.

0: μια αρκετά δυναμική, θα έλεγα, σύνθεση αυτή, έτσι, το Libertà. Αυτό το έχεις γράψει στη Σάμμο?
1: Αυτό, με την ορχήστρα αυτή το δουλέψαμε στη Σάμμο, ναι. Υπάρχει ήδη σαν σύνθεση.
0: Α, ναι, που είπες από παλιότερα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, πιο παλιά. Ναι, ναι. Αλλά τον ενορχιστρώσαμε διαφορετικά στη Σάμμο και το δουλέψαμε παρέα και με τον Ανδρέα προς το τέλος του καλοκαιριού. Κατευθείαν, σε μια συναυλία δηλαδή.
0: Βλέπω τις συνθέσεις κάποιες στιγμές. Υπάρχει μια, έτσι, να το έλεγα, μελωδικό rhythm section με το ούτι, το μπάσο και τα drums. Εσύ κάνεις διάφορα διανθήσεις μελωδικές, ναι, διανθήσεις μελωδικές, και κρατάει και ένα από πίσω ο Παπαγιανακόπουλος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την κιθάρα.
1: Ναι, και... ο Ανδρέας έχει δώσει ένα άλλο βάθος στον ήχο μας και μια άλλη προσέγγιση από αυτήν την οποία ήδη αισθανόμασταν ότι χρειαζόμασταν, γιατί συζητούσαμε με τον Άντριου στα μέσα της χρονιάς που δουλεύαμε όλο το υλικό, ότι εδώ θα, ο Άντριου μας έλεγε, εδώ θα φανταζόμουν ενορχιστρωτικά αυτό, και ο Άντριου έχει πολύ καθαρές εικόνες και ιδέες που πηγάζουν από την πολύχρονη εμπειρία του παίζοντας και εξωτερικό και γενικά. Αισθανόταν ότι υπάρχει, ότι χρειάζεται αυτό το στοιχείο, το οποίο ο Ανδρέας, χωρίς καν να το έχουμε συζητήσει, το έφερε στο προσκήνιο κατευθείαν σε μια συναυλία και κοιταχτήκαμε μεταξύ μας και είπαμε, είναι ακριβώς αυτό που ψάχναμε, χωρίς να γνωρίζουμε ότι θα συμβεί τώρα. Ήταν αναζήτηση σχεδόν ενός φυσικού φαινομένου που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και απλά το παρακολουθείς, ας πούμε.
0: Άρα καλά το κατάλαβα.
1: Καλά το κατάλαβα. Ότι ουσιαστικά συνέβη στη Σάμμο.
0: Να πούμε για τον Άντριου Φόρμαν, ο οποίος έχει αρκετά χρόνια μουσικής καριέρας και έχει και πάρα πολλές συμμετοχές σε διάφορα άλμπουμ, για γύρω από την pop, τη jazz, το country, την αμερικάνικη μουσική γενικώς. Έχει εμφανιστεί στο Monterey Jazz Festival, στο North Sea Jazz Festival, στο Blue Note Jazz Club, στη Μινεάπολη ως sideman για χρόνια, και τώρα πλέον έχει καταλήξει στην Ελλάδα. We welcome you in Greece, Andrew Foreman. Tell us about your experience with these people, with this group, and your experience with Greece.
2: Sure, thank you so much for having me and for allowing me to respond in English. I think one day I would like to be able to respond in Greek. My experience with this group of people has been very welcome. I feel very grateful to be a part of this group. I've been very fortunate in my time to play in a lot of different musical projects, and my favorite thing, I think, underneath it all is really the cultural experience that you can obtain by playing music with different people. And for me, coming as an American, and most of my musical life is based in blues and jazz music, it's very beautiful for me to come and play this music, which is a mix of, as you've, I think, talked about, of Greek and Anatolian music and Turkish music and things like that. So the kind of cultural and musical languages for me in this group are very cool. Everyone in this group is a wonderful musician, but I think more importantly, everyone here is a very honest and good person, I find them to be. So yeah, it's been very, very, I feel very grateful for the experience to be here and playing. I came to Greece not thinking I would stay too long. My partner, who is now my wife, was working here, and I came to visit her, and I said, this is better than what I have going on in the United States. I think I'm going to stay for a little bit, and I kept staying, and I kept staying, and now we're married, and we have a kid here, and so I guess that's how that works.
0: So we hope you're the best.
2: Thank you so much.
0: For the kid, of course.
2: Thank you.
0: Δούλευε εδώ η γυναίκα του και ερχόταν να τη δει και τα λοιπά και αυτά κατά διαστήματα, και τελικά αποφασίσαν να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερη περίπτωση να ζούμε εδώ. Έχουν και ένα μικρό παιδάκι. Ήταν μια πολύ καλή, λέει, και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή, γιατί εγώ σαν Αμερικανός έχω ασχοληθεί με τη jazz, με το blues και με διάφορα είδη στην Αμερική και τα λοιπά, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθείς και με την ανατολική πλευρά σε συγκρίση με τη Δύση, με την τουρκική μουσική και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, με αυτά εδώ τα παιδιά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ θαυμάσιοι άνθρωποι, ευαίσθητοι, και φαντάζομαι βέβαια είναι και το θέμα το ότι είναι και το νησί στη μέση, είναι όλα, άρα βρίσκεται κοντά σε μια... You are close to paradise.
2: That's what they say. That's what they... Paradise is a state of mind, maybe.
0: Ίσως είναι λίγο κοντά στη παραδεισένια κατάσταση που βρίσκεται. So, let's hope that let's hope that this band will grow up for a couple of years, έτσι, να ανδρωθεί για χρόνια. Νομίζω ότι τα σχήματα τα οποία έχουν οι άνθρωποι μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους, μεταξύ τους, και όχι καθαρά επαγγελματική, νομίζω ότι πολλές φορές αυτά επιβιώνουν περισσότερο και καλύτερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας σε αυτή εδώ την συνάντηση στους Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ελπίζω όχι μόνο για παίξηματα εδώ, αλλά και γιατί θα έχετε κυκλοφορήσει κάποιες από αυτές τις δουλειές που ακούσαμε τώρα ή και τις επόμενες που θα δημιουργήσετε, να υπάρξει δηλαδή και μια δουλειά προς τα έξω, έτσι, ένα LP, ένα CD κτλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Σωκράτη Βότσκο, στον Γιώργο Παπά, τον Ανδρέα Παπαγιανακόπουλο, τον Κωνσταντίνο Λέφα, τον Άντριου Φόρμαν, και φυσικά μεγάλο ευχαριστώ και στον Νίκο Θοδωρακόπουλο που είχε την επιμέλεια για τους ήχους. Από όλους εμάς μια μεγάλη καλή νύχτα, και τελειώνουμε με μια τελευταία σύνθεση για τους ακροατές Φωνής Ελλάδος.
1: Ευχαριστούμε, Βαταζή, για τη φιλοξενία για μια ακόμα φορά, και να αναφέρουμε ότι το επόμενο κομμάτι είναι ειδικά αφιερωμένο στον Άντριου, καθώς καλωσόρισε ένα νέο μέλος στη ζωή του, μια νέα ζωή. Και να αναφέρουμε ότι έχουμε κυκλοφορήσει ένα μέρος της δουλειάς αυτής της LP στη συνεργασία με έναν άλλο μουσικό από το εξωτερικό, με τον Greg Ford που είναι Βρετανός, και αυτό έχει ήδη κυκλοφορήσει, δηλαδή κυκλοφορήσε κάποια δισκάδικα και στην Αθήνα. Περιέχει κάποιες συνθέσεις και από αυτές που παίζουμε, αλλά παίζουμε και καινούργια πράγματα εδώ, δεν είναι μόνο αυτά. Το κομμάτι λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια δεν είναι δισκογραφημένο και είναι μια πολύ φρέσκια σύνθεση και φρέσκια προβαρισμένη, γραμμένη από τον Γιώργο Παπά επίσης.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εάλλο η πόλη, έπεσε η πόλη 29 Μαΐου του 1453, αλλά ούκε άλλο η ρίζα, ούκε άλλο το φως. Εν υπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου. Ούκε άλλο η βασιλεύουσα, ψυχή των Ελλήνων. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε. Με αυτό ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης αναφέρονται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Αλώσεως, ένας αργός επιτραπέζιος, γιατί πουλί δεν κελαϊδείς. Το ακούσαμε με τη φωνή της Γιώτας Βέη, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Περιστερά κατέβηκε ένα από τα μεσουράνια και το ποιητικό κείμενο συνεχίζει. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και εσείς κόνες μην κλαίτε. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δική σου θα'ναι. Το τραγούδι «Πήραν την πόλη, πήραν την» από την Ήπειρο. Υπάρχει και παραλλαγή από την Ιπάτη. Εδώ το ακούσαμε από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Από το οποίο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αναφέρεται επίσης στην άλωση της πόλης. Καλόγρια τηγάνιζε ψαράκια στο τηγάνι με τη φωτιά.

Θα περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι της Αλώσεως που μας έρχεται από την Ανατολική Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Αεβδονίδη. Τρία καράβια φεύγουν μέσα από την πόλη. Το ένα φουρτώνει το σταυρό και το άλλο το Ευαγγέλιο. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας τα πάρουν οι άπιστοι και μη μας τα μαγαρίσουν. Κλαίει η καρδιά μου, κλαίει. Κλαίει και αναστενάζει. Η Παναγιά αναστέναξε και δάκρυσαν εικόνες.

ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Διαβάζω ένα απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γίνεται δεκτό πως το 324 απεφάσισε ο αυτοκράτορας να μεταφέρει την πρωτεύουσά του στο Βυζάντιο. Γράφει ένας ιστορικός πως ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, κρατώντας ένα κόντιο, εχάραξε τα σύνορα της πόλεως. Η έκταση όμως φάνηκε μεγάλη στους αυλικούς και κάποιοι ερώτησαν πόσο θα προχωρήσει ακόμη. Στο ερώτημα αυτό ο Κωνσταντίνος απάντησε «Θα προχωρήσω μέχρι ότου σταματήσει αυτός που προχωρεί εμπρός μου». Η νέα πρωτεύουσα είχε όντως μεγάλο μέγεθος. Οι ιστορικοί θεωρούν πως την εποχή του Κωνσταντίνου είχε πληθυσμό από 200 μέχρι 800.000 κατοίκους. Τα εγκαίνια της πόλεως έγιναν στις 11 Μαΐου του 330. Οι δε τελετές κράτησαν 40 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, όπως παρατηρείτε, η χριστιανική Κωνσταντινούπολη ενίκησε το ειδωλολατρικό Βυζάντιο. Είχαν περάσει από την άνοιξη του 657 π.Χ. όταν ο Βίζας έκτιζε την πόλη του Βυζαντίου 360.137 ημέρες. Αφιερώθηκε εν συνεχεία η πόλη στη Θεοτόκου. Ορίστηκε μάλιστα να εορτάζεται τη Σίως ημέρα των γενεθλίων της και ψάλλεται μέχρι σήμερα στους ναούς αυτή την ημέρα τη των πόλεων άνασα, τη κυρία της κτήσεως, την αυτή νυν σύσταση ανατίθεται. Γνωστό επίσης είναι πως η Θεοτόκος εξελαμβάνεται ως υπέρμαχος στρατηγός της πόλεως. Πολλά δε γεγονότα συνετέλεσαν ώστε αυτή η εκδοχή να συνιστά βεβαιότητα στους κατοίκους της. Έμελε λοιπόν η πόλη αυτή, όπως έγραψε ο Σπυρίδων Λάμπρος, για διάστημα 11 αιώνων να είναι η πρωτεύουσα νέου κράτους, αντιπροσωπεύοντας νέαν περίοδο του ελληνισμού. Έτσι ο νέος ελληνισμός απέκτησε άλλο κέντρο, χωρίς μάλιστα να σκιάζει τίποτα την πεποίθηση περί του αιωνίου της πόλεως.

Ένα τραγούδι για την άλωση της πόλης που μας έρχεται από τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τους Αγιάδες των Τρικάλων με τη φωνή του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Το ακούσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό που γράφουν τα χαρτιά, ο Θεός να μην του δώσει. Θέλει να γίνει πόλεμος και η πόλη θα τουρκέψει. Και συνεχίζει, εσείς χελιδονάκια μου που πάτε στον αέρα, στείλτε χαμπέρι στο Θεό, μαντάτου στα ουράνια, να δώσει λόγο στη φραγκιά, να έρθουνε τρία καράβια, τόνα να πάρει το σταυρό και τάλο το Ευαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μη μας τη μαγαρίσουν. Αντίστοιχοι στίχοι, αντίστοιχες παραλλαγές από το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως με το Χρόνη Αηδονίδη. Από την Ανατολική Θράκη, οι στίχοι του περιλαμβάνουν αυτό το περιστατικό σχετικά σπάνιο, όπως αναφέρουν εδώ τα κείμενα, κατά το οποίο μόνο της χείρας το παιδί διαβάζει το γράμμα με τα κακά μαντάτα, κάτι που το συναντάμε μόνο στους ποντιακούς θρήνους. Με την ίδια μουσική υπάρχει και το τραγούδι «Ανάμεσα στο Γαλατά», που αναφέρεται και αυτό στο κούρσεμα της πόλης. Από το CD «Πήραν την πόλη, πήραν τη θρήνη για την άλωση της Κωνσταντινούπολης», που κυκλοφορεί από το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Ευχαριστώ πολύ τον Χρυσόστομο Μητροπάνο, τον χαιρετάμε αν μας ακούει, για την σπουδαία αυτή δωρεά στην εκπομπή «Τα εξωτικά της παράδοσης». Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε άλλο ένα καθιστικό που μας έρχεται αυτή τη φορά από τη Μακεδονία, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης με τη φωνή του Τάκη Σαμαρά από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και συγκεκριμένα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας.

Εσείς, χελιδονάκια μου, με το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά από την Κόνιτσα. Ο Νίκος Χαλκιάς και αυτή η εκτέλεση, ένα συρτό της αλώσεως της πόλης, ένα ιστορικό τραγούδι από τις σπουδαίες ηχογραφήσεις που έχουμε στο αρχείο μας, στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τα ζωφερότερα των χρωμάτων περιγράφεται η λαϊλασία της πόλεως από τους σταυροφόρους φράγκους όταν έπεσε στα χέρια τους τη 12η Απριλίου του 1204. Αρκεί να λεχθεί πως το διάστημα των 4 ημερών και 3 νυχτών που επιτράπει η ληστεία, η αιχμαλωσία, η ατίμωση και η σφαγή, δεν υπάρχει βία και δεν υπάρχει άνωση ουργία, μη τελεσθήσα υπό των σταυροφορούν των τέκνων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βενετίας, άτινο είχαν εκινήσει όπως ελευθερώσωση των Πανάγιων Τάφων και κατέληξαν εις τη δούλωση του Βυζαντίου, γράφει ο ιστορικός της εποχής. Πως μπορούσες να δεις ένα φρικτό θέαμα μέσα στην πόλη, να σέρνονται γυναίκες και παιδιά στο θάνατο και την ατίμωση. Λόγω δε της φιλοτεχνίας των, ετεμάχησαν την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας για να τη μοιράσουν. Μέσα στο ιερό έβαλαν όνους και ημιόνους προκειμένου να φορτώσουν τα ιερά σκεύη. Όταν δε μερικά ζώα λόγω του βάρους έπεσαν, οι ευγενείς σταυροφόροι τα χτυπούσαν με μαχαίρια, έτσι που ο τόπος γέμισε από καθαρσίες των ζώων ανακατεμένες με το αίμα των. Μια πόρνη δε που ακολουθούσε τους φράγκους κάθισε στον πατριαρχικό θρόνο και με τη βραχνή φωνή της τραγούδησε άσεμνα τραγούδια και χόρευε έναν άσεμνο χορό. Έτσι επικράτησε για 20.923 ημερονύκτια η στιγνή Βαρβαρότης, εκεί που προηγουμένως εβασίλευαν ο συνδυασμός της Ανδρείας και της Διανοήσεως.

του Αλέξανδρου και του Βασιλιά, αυτό το ζωναράδικο της Αλώσεως από τη Δυτική Θράκη, Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς, Αλέξης Αντριωμένος και ο Μικροκωνσταντίνος μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν. Μαζί χαρακουπιόνταν. Ακούν λαλιάν απ' του θυού, λαλιάν απ' τα ουράνια. Θα πάρει ο Τούρκος το ψωμί, θα σέβει και στην πόλη. Αλέξανδρος δεν πίστεψε. Αλέξης δεν πιστεύει. Νταυγούν τα ψάρια απ' του Ντουβά και πιτινός απ' τη Βράση, τότε και ο Τούρκος θα γίνει αφέντης μες στην πόλη. Του λόγου δεν απόσουσι και γίνει και του θάμα. Πηδούν τα ψάρια απ' του Ντουβά μισοτηγανισμένα και ο πιτινός ελάλησε που μέσα από τη Βράση τότε και ο Αλέξης πίστεψε και Αλέξανδρος πιστεύει. Αυτό το υπέροχο τραγούδι σε ρυθμό ζωναράδικο από τη Θράκη, και πάμε να ακούσουμε και ένα μυρολόι. Αγία Σοφιά, μυρολογά, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τον Πόντο με τον παλέμαχο Πόντιο Λυράρη, Γιώργο Αμαραντίδη.

προηγούμενο ενός μοναστηριού πως κοντά στο σημερινό Μπαλουκλή υπήρχε μικρός υπόνομος, ανυπεράσπιστος, αρχικά με 15, έπειτα με περισσότερους άνδρες, ανακατέλαβε στις 25 Ιουλίου του 1261 την πόλη, στην οποία εισήλθε στις 15 Αυγούστου ως αυτοκράτορ Μιχαήλ ο Παλαιολόγος. Ύστερα λοιπόν από την προσωρινή επικράτηση της Δύσεως, ανέτειλε και πάλι ο ήλιος για να φωτίσει το καύχημα της οικουμένης. Οι τέχνες και τα γράμματα βρήκαν και πάλι στέγη. Ωστόσο, το φως δεν ανέτειλε στην ελεύθερη πόλη παρά μόνο για 70.071 φορές.

Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως συνετελέστη την 29η Μαΐου του 1453. Οι φρεκαλαιότητες που επακολούθησαν συναγωνίστησαν εκείνες των Λατίνων. Αρκεί να επισημανθεί ότι οι εισβολείς εφώνευαν αρχικώς αδιακρίτως τους υπερασπιστές μέχρι τη στιγμή που αντελήφθησαν ότι αυτοί δεν ήσαν πολλοί και ότι η εξόντωσή τους θα εμετρίαζε τα κέρδη που θα είχαν αν τους συνέλαμβαναν προς πώληση. Όπως γράφει ο ιστορικός της Αλώσεως, είναι φυλαχρήματον το γένος τούτο, ακόμη δε και αν πέσει στα χέρια των οφωνιάς του πατρός των, τον ελευθερώνουν ένα

αντιαμοιβίες. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε και έχουμε και τραγούδια να πάρα πολλά ακόμα για την άλεωση της πόλης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ώρες εκπομπών. Θα κλείσω με το απόσπασμα του Νικολάου Πολίτου στην αύξηση της δυνάμεως της πόλεως και στην αναγέννησή της έως και στην δίωση και καταστροφή. Μπορεί κανείς να διακρίνει ισχύουσες τις θέσεις του Αριστοτέλους. Από τη μία πλευρά η καλεσθησία και η ανδρεία, και από την άλλη η στιγνή βαρβαρότης και το δουλικό φρόνημα, τα οποία συνεμάχησαν εν τέλει στην εξόντωση του κέντρου εκείνου στο οποίο ήσαν η περιφέρεια. Και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω, με αυτό το, αυτό το απόσπασμα του Αριστοτέλη για το τι εστί το ελληνικό έθνος. Με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί ζωντανά. Είναι η τελευταία φορά που θα ακούσετε Χριστός Ανέστη από αυτή εδώ την εκπομπή.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα, ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

Η ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας φιλοξενούμε έναν από τους πιο σημαντικούς και πολυδιάστατους ηθοποιούς μας, με πορεία που εκτείνεται σε θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, αλλά και μουσική. Είναι ο Χρήστος Στεριόγλου. Χρήστο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, Κώστα.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, παρακολουθώντας την πορεία σου, μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση πως δεν σταματάς ποτέ. Τόσες δεκαετίες δεν σταματάς ποτέ. Παίζεις, τραγουδάς, χορεύεις και εκτός σκηνής. Όταν σβήνουν τα φώτα της ράμπας που λέγανε παλιά, στην παρέα έχεις ένα αστήρευτο χιούμορ. Πώς ξεφορτίζεις την ένταση της δουλειάς? Δηλαδή, ειλικρινά, δεν σταματάς.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Η καθημερινότητά σου.
1: Θέλω να πιστεύω ότι σαν τον Οβελίξ και εγώ μπήκα στο καζάνι με το μαγικό φίλτρο.
0: Στη Μαρμίτα.
1: Ελπίζω να μην τελειώσει ποτέ αυτό, γιατί αυτό. Η ζωή μου είναι αυτή. Δεν μπορώ να την αλλάξω.
0: Το καταλαβαίνω πλήρως αυτό. Αλλά ξέρεις, διάβασα τώρα αυτές τις μέρες και ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, να το φρεσκάρω στο μυαλό. Και δεν υπήρχε κανένα κενό μεγάλο.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Τώρα αυτό το καλοκαίρι μπορεί να υπάρξει λίγο κενό.
0: Δεν είναι κενό, αυτό είναι διακοπές.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Αυτό βέβαια που σε διακρίνει και μου το έχουν πει και πολλοί κόσμος είναι το ήθος και μάλιστα σε έναν χώρο, το ήθος σου σε έναν χώρο μάλιστα που προτάσσεται το εγώ.
1: Όχι, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, το εγώ σκοτώνει τα πάντα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που εκτίθενται πάνω στη σκηνή, σε όποια τέχνη και αν είναι, είναι ένα εγώ.
1: Ναι, αλλά να αυτό το εγώ, άμα το σκοτώσεις και άμα πας στο εμείς, γίνονται θαύματα. Αυτό που, ας πούμε, εμένα με βοήθησε είναι η χοροδία. Mm-hmm. Όπου τραγουδάγαμε μαζί με τους, και μάλιστα έκανα στη χοροδία του Γιάννη του Μάντακα
0: στην φοιτητής όταν ήσουν,
1: όταν ήμουν φοιτητής, αλλά και από το διδημότυχο ακόμα, από εκεί που κατάγομαι, όταν είχαμε ένα δάσκολο, το Χρήστο το Μανδαλίδη, όπου εκεί άρχισε να γίνει η αγάπη μου για τη μουσική και για τη χοροδία. Είναι, ας πούμε, για να βγάλεις τη φωνή, δεν πρέπει να φωνάξεις εσύ για να ακουστείς, πρέπει να ακούσεις τον άλλον και να πας μαζί με τον άλλον. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα και συνεχίζω να το έχω αυτό το πράγμα και το εφαρμόζω και μ' αρέσει πάρα πολύ και μακάρι να μην σταματήσει ποτέ.
0: Στη χοροδία δεν μπορείς να τραγουδήσεις πιο δυνατά από το διπλανό σου.
1: Ναι, πρέπει... ακριβώς.
0: Άρα αυτό τι γίνεται, είναι και μάθημα, γιατί κοντρολάρεις τη φωνή.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως θέλεις. Η πορεία σου είναι πάρα πολύ μεγάλη μέχρι σήμερα. Αποφύτησες από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 1975.
1: Από το Κρατικό Οδείο Βορείου Ελλάδος.
0: Α, τότε ήταν Οδείο. Οδείο.
1: Που ήταν δύο, ναι, δάσκαλοι, ναι. Ο Διονύσης ο Καλός και η Σοφία Ελά, που έχουν φύγει και οι δυο από τη ζωή.
0: Τον Καλό τον έβλεπα πιτσιρίκος στις παραστάσεις.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ήταν από το Κρατικό Οδείο έφυγα.
0: Ποιους άλλους είχες καθηγητές στη μάχη?
1: Αυτούς τους δύο. Ναι. Και είχα και την Ενίτη Βοσνιάκου που μας έκανε χορό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η δάσκαλή μου.
0: Τότε ήσασταν πολλά παιδιά στην τάξη.
1: Ήμασταν γύρω στα 11 και αποφοιτήσαμε 6.
0: Οι άλλοι τα παρατήσανε.
1: Τα παρατήσανε κατά τη διάρκεια.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ έμεινες στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια?
1: Θεσσαλονίκη έμεινα από τα 18 μου μέχρι τα 20, μέχρι τα 31 μου. Δηλαδή, πόσα είναι, δεν ξέρω.
0: 13
1: χρόνια.
0: Εκεί... είχες, συμμετείχες σε ομάδες.
1: Ναι, η πρώτη ομάδα που συμμετείχα ήταν το Θεατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης.
0: Που παίζατε στο Αμαλία.
1: Αρχίσαμε, ναι, είχε αρχίσει από το Αμαλία, εκεί δηλαδή ήταν εγώ πρώτη φορά που πήγα εκεί, σε ένα έργο του... δεν θυμάμαι ποιο είναι το έργο, ήταν ο Μπίτερμαν και οι Εμπριστές ήταν, δεν θυμάμαι τον συγγραφέα. Και μετά όμως δημιουργήσαμε το Άνετον, το οποίο το κτίσαμε σχεδόν με τα χέρια μας, δηλαδή κάναμε τη σκηνή.
0: Ηρωικές εποχές εκείνες.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Με ενθουσιασμό.
1: Με μεγάλο ενθουσιασμό, με καθόλου αίσθηση του κινδύνου, ήταν και χούντα. πώς να το πω, ήταν μια
0: πράγμα. Ο κίνδυνος υπήρχε
1: ούτως ή άλλως, αλλά εμείς δεν φοβόμασταν. Και κολλάγαμε και αφίσες για τις παραστάσεις μας και μας κλείσαν και μέσα και έκανα και στο κρατητήριο ολόκληρο το 24ωρο. Αλλά δεν υπήρχε φόβος. Και μου αρέσει πάρα πολύ που μου έχει μείνει, που νομίζω πως δεν φοβάμαι και τώρα.
0: Έχτισες φιλίες εκείνη την εποχή?
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Οι καλύτεροι σου φίλοι?
1: Ναι, ήταν και είναι, εξακολουθούν ακόμα.
0: Το φίλοι σε η Ανέζα.
1: Η Ανέζα η Παπαδοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια. Αυτή είναι η αδερφή μου. Όπου πήγαμε μαζί και
0: μαζί στην Αμερική,
1: στη Νέα Υόρκη, με μια μεγάλη περιπέτεια. Και βέβαια αυτή η γυναίκα μου έμαθε πολλά από τη στάση της και από τον τρόπο που μίλαγε το λόγο επί σκηνής. Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και πάντα την κουβαλάω, πάντα έχω συνομιλία μαζί της με την Ανέζα.
0: Ήταν πιο μεγάλη από σένα?
1: Όχι, ήταν πιο μικρή από μένα. Νομίζω 3 ή 4 χρόνια διαφορά είχαμε, αλλά ήμασταν σαν αδέρφια και μαζί ξεκινήσαμε με το Θόδωρο τον Τερζόπουλο. Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί που αυτός...
0: Βέβαια, πάνω στο...
1: Κάναμε μαζί, ας πούμε, τη Γέρμα του Λόρκα, κάναμε τη Μανακουράγιο του Μπρέχτ, κάναμε το Κυκλισμένο των Θυρών του Σάρτρ, όπου υπήρξα και βοηθός του και έπαιζα.
0: Μεγάλη εμπειρία.
1: Τεράστια. Αυτό που λες τώρα, ποια είναι η πορεία μου και ότι έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι πράγματα έχω κάνει, αλλά έχω συναντήσει ανθρώπους με τους οποίους μπόρεσα και συνομίλησα και εξακολουθώ να βρίσκομαι με ανθρώπους που μπορώ να συνομιλώ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μου ευτυχία.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε στην εκπομπή τη φωνή ενός ηθοποιού που είμαι σίγουρος ότι τον έχεις αγαπήσει πάρα πολύ. Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Ω, παπά.
0: Να τον ακούσουμε να τραγουδά ένα από τα κλασικά αργεντινικά τάγκο, το Καμινίτο.
1: Πρώτη φορά θα το ακούσω.
2: Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra

0: seguiré sus pasos. Caminito, adiós.
1: Καμινίτο, adiós. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη?
2: Τρελάθηκα και μάλιστα τον άκουσα να τραγουδάει στα ισπανικά με τόσο... Να, η ομορφιά είναι, πώς να το πω, το είπε τόσο απλά και τόσο ουσιαστικά που λες, Θεέ μου τώρα, τι γίνεται. Και καμιά φορά μας πιάνει εμάς τους ερμηνευτές λίγο παραπάνω να το τσιμπήσουμε για να φανεί η φωνή μας, να... λειτουργούμε, εγώ πια προσπαθώ να μην, αλλά βλέπω ας πούμε να κάνουν λίγο overdose acting, περισσότερο από το κανονικό, λίγο να φανεί η κορώνα παραπάνω, ενώ αν ταπεινωθεί στο κείμενο και στη μελωδία, τι ωραία πράγματα βγαίνουν.
1: Ναι, εσύ... γιατί δεν μπορείς να βγεις ούτε πάνω από τη μελωδία ούτε πάνω από το κείμενο.
2: Ακριβώς.
1: Υπηρετείς αυτά τα δύο.
2: Ακριβώς.
1: Έχεις εκατοντάδες ρόλους υποδηθεί.
2: Πάρα πολλούς.
1: Ναι. Αμέτρητους. Απαιτητικούς, πολλοί από αυτοί θα ήταν πάρα πολύ απαιτητικοί. Θα μπορούσες να διακρίνεις κάποιους από τους ρόλους που έπαιξες που σου έδωσαν την ευκαιρία να νιώσεις ότι φτάνεις, λέει παιδί μου, στο 100% της απόδοσής σου, του ταλέντου σου ή κάπου εκεί κοντά στο 100, κάποιους που αγάπησες ιδιαίτερα?
2: Το μόνο που μπορώ να πω, δεν έχω να πω συγκεκριμένο ρόλο, είναι κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Αυτό το 100% που λες δεν ξέρω αν μπορούμε να το φτάσουμε ποτέ.
1: Το λέω σχηματικά.
2: Εκείνη η προσπάθεια. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι εγώ να, όχι να δανείσω, να χαρίσω τον εαυτό μου και ό,τι εκφραστικά μέσα έχω, να τα χαρίσω 100% και να μπω στη θέση του ήρωα για να ζήσω μαζί του την ιστορία. Δεν ξέρω. Να πω, ας πούμε, πάντα αυτό γίνεται και οποιοδήποτε ρόλο και έχω κάνει πάρα πολύ διαφορετικούς ρόλους, αλλά όμως πάλι μέσα από τα δικά μου τα εκφραστικά μέσα γίνεται αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνω κάτι άλλο ή ο ένας ρόλος μου μου δίνει την ευκαιρία να δείξω κάτι δικό μου. Θέλω, επιθυμώ εκείνη την ώρα που έχω να ερμηνεύσω κάτι, είναι να χαρίσω, να δωρήσω όλα μου τα εκφραστικά μέσα. Αυτό πότε πετυχαίνει, πότε δεν πετυχαίνει. Εξαρτάται από τις συνθήκες που υπάρχουν και από τις συνεννόησεις.
1: Βέβαια, γιατί το θέατρο είναι μια συλλογική προσπάθεια.
2: Πολύ, ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Το ένα επηρεάζει το άλλο.
2: Αυτό ακριβώς. Αλλά περνώντας λίγο τα χρόνια τώρα με την εμπειρία, εκεί είναι η εμπειρία και η πείρα, ότι καμιά φορά και σε συνθήκες οι οποίες δεν το επιτρέπουν, τώρα τελευταία νομίζω ότι τα καταφέρνω καλύτερα και σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ποιον σκηνοθέτη αγάπησες πολύ?
2: Το Θόδωρο τον Τερζόπουλο αγάπησα πάρα πολύ. Αγάπησα το Λάνθιμο πάρα πολύ. Πάμε σε ταινίες τώρα.
1: Θα πάμε στις ταινίες μετά.
2: Είναι αγαπώ το σκηνοθέτη τον, και έχω αγαπήσει πάρα πολλούς σκηνοθέτες. Συγγνώμη που δεν θα τους αναφέρω, αλλά αγαπώ το σκηνοθέτη σε εισαγωγικά, όπου η συνομιλία μας είναι επίσης όρης. Δηλαδή όταν είναι να κάνουμε κάτι,
1: δεν στο επιβάλλει.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο και δέχομαι αυτό που επιθυμεί, αλλά και δέχεται αυτός αυτό που του, που του προσφέρω στο, και στο, γίνεται μια συνομιλία πάρα πολύ αρμονική.
1: Στο πλάσιμο του ρόλου, η συζήτηση με έναν σκηνοθέτη, δηλαδή να δεις πώς το σκέφτεται, και αυτός να δει εσένα πώς το σκέφτεσαι, πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να καθιερωθεί ο ρόλος πάνω στη σκηνή έτσι όπως το φαντάζεται και ο σκηνοθέτης, αλλά και έτσι πώς πρέπει εσύ να το υπηρετήσεις.
2: Ο σκηνοθέτης, έχω κάνει σκηνοθέτης, αλλά δεν είναι αυτό το φόρτε μου. Ο σκηνοθέτης, ας πούμε, κατ' εμέ είναι, σου καθορίζει το χώρο, σου δίνει το χρόνο και εκεί, από εκεί και πέρα αφήνει το ρόλο, το χαρακτήρα μαζί που πιάνεσαι χέρι-χέρι και πηγαίνετε, βαδίζετε μαζί, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για τα απρόπτα. Να μην υπάρχει η απόλυτη σιγουριά ότι εδώ θα κάνω αυτό, εδώ θα κάνω αυτό, εδώ θα κάνω αυτό.
1: Γιατί θα είναι στυλιζαρισμένα μετά όλα.
2: Γιατί μετά δεν αφήνεις το χώρο της ελευθερίας να αναπνέσεις.
1: Θα είναι στυλιζαρισμένα.
2: Ακριβώς.
1: Όχι ότι δεν υπάρχουν οι θέσεις που πρέπει να πας να κινηθείς, γιατί σε ένα σύνολο πάνω στη σκηνή υπάρχουν οι κινήσεις σαλονών. Έτσι, δηλαδή πάντοτε εκεί είναι θέμα του σκηνοθέτη, ο οποίος είναι κάτι σαν μαέστρος.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει σολίστες από κάτω.
2: Έχει σολίστες έχει συνομιλίες.
1: Λοιπόν, άκου τι θα ακούσουμε τώρα. Τη Shirley MacLaine στο
2: Irma Landus.
1: Ακριβώς.
2: Γλυκιά Irma.

0: Και εγώ θα ήθελα να τη χειροκροτήσω.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι, Shirley MacLaine με τον Jack Lemmon το 1963, ήταν του Blake Edwards, ναι. Όταν μεταφέρθηκε από το musical
1: στο. Και βέβαια είδαμε και είδα εγώ την Έλληνα Μπέτ μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο στο θέατρο και ήταν εξαιρετική.
0: Έχουμε τον Χρήστο Στέργιογλου σήμερα μαζί μας εδώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Χρήστο, γεννήθηκες και μεγάλωσες
1: στο Διδημότυχο.
0: Πότε συνειδητοποίησες ότι ο δρόμος που σου τέριαζε ήταν αυτός της θεατρικής δημιουργίας?
1: Από το σινεμά ξεκίνησα. Γιατί όταν ήμουν μικρός έπαιζαν στο Δημαρχείο, ερχόταν, δεν είχαμε κινηματογράφο.
0: Κινητή μονάδα
1: και βέβαια παίζανε ασπρόμαυρες ταινίες. Mm-hmm. Και εγώ μαγεύτηκα από τις ασπρόμαυρες ταινίες και μικρό παιδί ήμουν, πήγα στην αυλή του σπιτιού, πήρα σαπουνάδα, πασάλιψε το πρόσωπό μου με σαπούνι για να γίνω κι εγώ άσπρος όπως είναι και έβλεπα στο καθρεφτάκι εκεί πέρα στο νεροχύτη και παράστενα αυτά που έβλεπα στον κινηματογράφο και βέβαια τα μάτια μου τρέχανε δάκρυα γιατί το σαπούνι είχε μπει μέσα στα μάτια και από εκεί ξεκίνησε.
0: Τι ηλικία ήσουν τότε?
1: 8, 9, κάπου εκεί. Και από εκεί ήθελα πάρα πολύ να τους μοιάσω και ελπίζω κάτι να έκανα.
0: Παραστάσεις στο σχολείο.
1: Παραστάσεις στο σχολείο και πολλά ποίηματα, πάρα πολλά ποίηματα. Ναι. Και επίσης να πω και αυτή την ιστορία. Μου είχαν βάλει να πω ένα ποίημα για τη μητέρα και ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι με κοντά παντελονάκια. Και σε κάποια στιγμή, την ώρα που έλεγα το ποίημα, η προσευχή στην Παναγία για τη μητέρα. Μου ήρθε εκείνη την ώρα που το έλεγα να γονατίσω και έπεσα πολύ δυνατά με τα γόνατα, χτύπησα και πονούσα. Αλλά αυτό τον πόνο εγώ τον έκανα, συνέχισα πάλι με κλάματα και ο κόσμος με καταχειροκρότησε και λέω είδες να χειροκροτάνε τον πόνο μου, οπότε είναι πήγα πολύ καλά.
0: Και στο πανεπιστήμιο σε ποια σχολή είχες μπει?
1: Στο οικονομικές πολιτικές επιστήμες που λεγόταν ΟΠΕ. ΟΠΕ στο πανεπιστήμιο.
0: Ο αδερφός μου έβγαλε αυτή τη σχολή.
1: Μπράβο, τώρα τι είναι. ΙΠΟΕ. Άλλο ήταν το ΠΕ, άλλο ήταν το ΠΕ.
0: Πολιτικές οικονομικές ήταν εκείνο.
1: Στη νομική σχολή υπάγεται. Ακόμα είμαι φοιτητής, αλλά δεν μπορεί να μου δώσουν το πτυχίο πια λόγω ηλικίας.
0: Το ίδιο και η Τάνια, έτσι ανακλείδω. Δύο χρόνια έκανε μονάχα στη φιλοσοφική.
1: Επίσης και η Τάνια έβγαλε τη σχολή του κρατικού.
0: Του κρατικού, βέβαια.
1: Και θέλω να πω ότι ένα που με όθησε να πάω σε αυτή τη σχολή είναι είδα τις εξετάσεις της. Και θυμάμαι την Τάνια να παίζει την παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη. Να δεις με ποιον ήτανε. Δεν θυμάμαι με ποιον ήτανε. Πάντως θυμάμαι την Τάνια στις εξετάσεις της που ήταν στο θέατρο Βλέ.
0: Εγώ την θυμάμαι όταν ήταν 8-9 χρονών που
1: παίζαμε
0: θέατρο.
1: Έχουμε τα φιλιά μας να τις στείλουμε.
0: Ναι, την αγάπη μας. Στο χωριό είναι πάνω στο πύλι. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια κοιτώντας αυτή την πορεία, τι θα θέλεις να πεις ανακαλώντας τις στιγμές που έζησες? Έργα, σκηνοθέτες, απαιτήσεις, δηλαδή το ρεζουμέ θα έλεγα. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια.
1: Είναι πολλά τα χρόνια, πολλά τα έργα. Εγώ θα έλεγα οι συναντήσεις και να έχουμε διάλογο οι άνθρωποι μεταξύ τους και οι καλλιτέχνες να μην κοιτάμε την καριέρα μας.
0: Τόσο εγωιστικά πλάσματα.
1: Ναι, για όλες τις μορφές της τέχνης, ειδικά όμως το θέατρο και ο κινηματογράφος, με αυτά ασχολούμαι και τώρα τελευταία με τη διδασκαλία που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η συνομιλία, είναι να ακούς και να απαντάς, είναι οι αισθήσεις. Έχουμε ξεχάσει οι άνθρωποι και να συνομιλούμε και να ακούμε και να βλέπουμε και σύμφωνα με αυτά που ακούμε και να βλέπουμε να αντιδράμε. Και όσο πιο φυσιολογικά και πόσο ολοκληρωμένα αντιδρούμε στα ερεθίσματα που μας δίνουν οι άλλοι, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα. Αυτό έχω καταλάβει, ότι αυτό μου κάνει καλό εμένα.
0: Έχω παρατηρήσει στην τελευταία γενιά των νέων ηθοποιών πολύ μεγάλα ταλέντα.
1: Πάρα πολύ, βέβαια.
0: Αυτό τι δείχνει, ότι έχουμε καλές σχολές? Γιατί δεν έχω τέτοια αίσθηση.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι νέοι, οι ορίζοντες έχουν ευρυνθεί mm-hmm. και μπορούν να δούνε και να καταλάβουν και από τους και από τις ταινίες και από τα μέσα αυτά που παρακολουθούν, και ίσως με αυτό που βλέπουν θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Το επίπεδο έχει μεγαλώσει, και όταν ας πούμε βλέπεις ηθοποιούς που παίζουν τόσο ωραία, θες και εσύ να είσαι εκεί πέρα, και κάτι γίνεται, κάτι, μια προσπάθεια. Και εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει τώρα στα νέα τα παιδιά που έχω διδάσκω αρκετά χρόνια, έχουν πάρα πολύ ανάγκη τη συνύπαρξη, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, έχουν ανάγκη, δεν είναι δηλαδή, νομίζω ότι έχω μια ελπίδα ότι θα καταλάβουν πολύ και θα εφαρμόζουν ότι το εγώ. Ναι, καλό είναι να έχεις, να θες να είσαι καλός, αλλά το να θες να θες να συνυπάρξεις με ανθρώπους, ότι αυτός σε κάνει καλύτερο και ο διάλογος είναι το μέσο με τον οποίο θα γίνεις καλύτερος από ό,τι είσαι, και να ακούς και να συμπεριφέρεσαι με το φυσιολογικό σου τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό μυρίζομαι στα νέα τα παιδιά, ότι έχουν την ανάγκη της συνύπαρξης.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι ομάδες που κάνουν, όσες παραστάσεις έχω δει,
1: πάρα πολύ.
0: Πραγματικά έφυγα δηλαδή μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου περίπου στη μέση της εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Στομαίδης στο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Στην παρέα μας σήμερα είναι ο Χρήστος Στέριογλου. Μιλάμε για το θέατρο τόση ώρα. Μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και λίγο για κινηματογράφο, γιατί και εκεί έχεις ευρύ πεδίο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πω, η χοροδία του Χαρίτωνα, σε θυμάμαι εκεί που έκανες τον διευθυντή, έκανες.
2: Έκανα τον καθηγητή που τον ήθελε καθηγητή, να γίνει διευθυντής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έκανε τα πάντα για να φύγει ο προηγούμενος διευθυντής και να πάρει τη θέση
1: του Γρηγόρη του Καραντινάκη.
2: Ακριβώς.
1: Και Σαριανιώτης νομίζω είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
2: εκεί ας πούμε υπάρχει μια ιστορία όπου είπα ένα τραγούδι για να μάθω στα παιδιά που επιχούντας μας επιβάλλανε να το μάθουμε και δεν υπήρχε στο σενάριο και ξαφνικά θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, μου ξέρω 14, μας επιβάλλει να μάθουμε επιχούντας αυτό το τραγούδι που έλεγα στην... Δεν θα το πω τώρα γιατί δεν κάνει καν να το πιάσω στο στόμα μου, αλλά το θυμήθηκα και εκμεταλλευτήκαμε αυτή την... και δίδαξα στα παιδιά αυτό το τραγούδι με όλο το πάθος του δικτάτορα και του κακού, πώς το λένε, αυτού του
1: φασίστα. Να σε καλά, έχεις παίξει ρόλους κακού.
2: Πάρα πολλούς κακούς ρόλους.
1: Όχι κακούς ρόλους. Ρόλους κακού.
2: Ρόλους κακού, φασίστες, serial killers, αυτό που έκανα, πώς το λένε, το Padre Patrone. Όμως εδώ θέλω να πω κάτι. Γενικά, επειδή έχω παίξει πάρα πολλούς ανθρώπους τέτοιους, εκεί πάλι χαρίζεις τα δικά σου εκφραστικά μέσα δεν παίζεις κάτι άλλο από... πώς το λένε, βρίσκω το δίκιο του ήρωα και το υποστηρίζω πάρα πολύ και τότε ο κακός γίνεται χειρότερος.
1: Άκου τώρα,
2: ναι, ναι.
1: Άκου τώρα τι μου είπες.
2: Αυτό είναι το κόλπο.

0: Έτσι πετυχαίνουν οι ερμηνείες μου στους κακούς χαρακτήρες.
1: Τι μου είπες τώρα. Λοιπόν, η Φόνησα ταινία.
0: Η Φόνησα έκανε και έναν παπά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μιλάτε για την ταινία τώρα που έγινε τελευταία.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό το διήγημα του Παπαδιαμάντη είναι.
1: Αριστούγημα.
0: Επίσης, επειδή έχω διαβάσει πολύ Παπαδιαμάντη, τον Παπαδιαμάντη τον θεωρώ ισάξιο με τον Ντοστογεύσκη. Δηλαδή,
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Και αυτό το διήγημα, το τι εμπνεύστηκε.
1: Το δε φινάλε του βιβλίου είναι.
0: Ναι, είναι κάτι το καταπληκτικό.
1: Και ερχόμαστε στον Κοινόδοντα του Γιώργου Λάνθιμου, μια ταινία που πήρε πάρα πολλές διακρίσεις και βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και υποψηφιότητα για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Εκεί είχες έναν ρόλο, τον κεντρικό ρόλο είχες.
0: Τον κεντρικό ρόλο του πατέρα.
1: Του πατέρα.
0: Του πατέρα τέρατος. Εκεί ήταν, ας πούμε, να η συνεννόηση που λέμε.
1: Όλα με λύχια στους λόγους.
0: Όχι, είναι για το καλό σας. Δηλαδή που σας κλείνω μέσα για το καλό σας. Γιατί έξω θα σας φάνε οι γάτες. Είναι για το καλό σας.
1: Οι γάτες ήταν το χειρότερο ζώο, ας πούμε, που υπήρχε στην ταινία.
0: Ναι, αυτό ήταν. Σε κατασπαράζουν. Και όλη αυτή, ας πούμε, είναι, τη θεωρώ πολιτική ταινία. Είναι για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δεν μας λένε όλες οι κυβερνήσεις αυτών των καθεστώτων ότι όλα αυτά τα κάνουν για το καλό
1: και όλα τα κάνουν για το καλό μας.
0: Όλα τα κάνουν για το
1: καλό. Αλλά
0: δεν
1: μας ρωτάνε.
0: Δείχνει κανένα κακό πρόσωπο από όλους αυτούς. Όλοι μας αγαπάνε. Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να κάνω εγώ? Πάλι το δίκαιο του χαρακτήρα, να το υποστηρίξω, και όλα αυτά γίνονται για το καλό. Ακόμα και serial killer έχω κάνει που έβρισκα το δίκαιο. Σε σκοτώνω για να πάω στον παράδεισο.
1: Άκου να δεις. Πες μου κάτι, η διεθνής αναγνώριση αυτής της ταινίας σου έδωσε και την ευκαιρία να ανοίξεις τα φτερά σου και έξω?
0: Βέβαια, ανοίξαν πάρα πολλά παράθυρα, πάρα πολλές πόρτες. Αυτό ήταν η αφορμή που έκανα ένα serial στο Λονδίνο που λέγεται Staff Let's Flats και πήγε πάρα πολύ καλά. Τρεις σεζόν παίξαμε και πήρε και πάρα πολλά βραβεία BAFTA. Έκανα ταινία στη Βουλγαρία, ήταν να πάω στην Αυστραλία, αλλά δεν γινόταν επειδή είχα θέατρο. Και γενικά ακόμα υπάρχει μια συνεννόηση που...
1: Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Το ένα φέρνει το άλλο και με μεγάλη τύχη, μεγάλη τύχη.
1: Πόσο διαφέρει ο κώδικας του σινεμά για να ηθοποιώ με τον κώδικα του θέατρου?
0: Για μένα δεν υπάρχει διαφορά, και όποτε το λέω αυτό με κοιτάνε λίγο περίεργα. Ας πούμε, εγώ στον κινηματογράφο δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να μου πει ο διευθυντής φωτογραφίας ποιο είναι το πλάνο. Είναι, ας πούμε, τα κοντινά πλάνα, τα γκρό.
1: Για να νιώσεις θέατρο. Να
0: όχι,
1: παίξεις.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι πάλι που δίνεις, χαρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό που σου ζητείτε να κάνεις. Και οπότε όλο το σώμα και όλο το είναι διαθέσιμο. Το να ξέρω ότι αυτή τη στιγμή παίρνει μόνο τα μάτια μου, μόνο το κεφάλι μου. Κατά ένα περίεργο τρόπο, εγώ, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, το σκέφτομαι και περιορίζω τα εκφραστικά μου μέσα μόνο στο πρόσωπο. Ενώ όταν δεν ξέρω τι...
1: Παίζεις με όλο στο κορμί.
0: Είναι με όλο, και αν θέλει να πάρει μόνο το... και το χέρι μου να πάρει μόνο, όλο, αλλά δεν θέλω να το ξέρω. Δηλαδή, οπότε ο φακός μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Εκεί λοιπόν λέγω ότι δεν υπάρχει για μένα σαν ηθοποιό... δεν υπάρχει διαφορά όταν παίζω στον κινηματογράφο και όταν παίζω στο θέατρο. Η διαφορά είναι ότι έχεις τον κόσμο μπροστά σου στο θέατρο και εκείνη την ώρα δεν μπορείς να διορθώσεις κανένα λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όμως αν κάνεις το λάθος δεν το δείχνεις. Και στον κινηματογράφο φυσικά μπορείς να διορθώσεις. Εκεί δηλαδή έχει αυτή την πολυτέλεια.
1: Ότι υπάρχουν 2-3 κάμερες διαφορετικές και το μοντάζ παίζει έναν άλλο ρόλο.
0: Εκεί δεν πρέπει να τις βλέπεις τις κάμερες. Και δεν πρέπει να τις βλέπεις. Και καμιά φορά όταν είναι να παίξεις μπροστά στην κάμερα, όταν δηλαδή το θεωρεί, είναι απαραίτητο να κοιτάξεις την κάμερα, εκεί πάλι κοιτάς τον καλύτερο σου φίλο και εξομολογείς. έχει πάρα πολλά. Αλλά δεν μόνο στις εντάσεις είναι η διαφορά. Στην ένταση, ας πούμε, στο θέατρο, για να σε ακούσουν πρέπει να φωνάξεις πιο δυνατά.
1: Από την άλλη έχεις το μικρόφωνο από πάνω.
0: Από την άλλη μπορεί να το έχεις και εδώ και να είναι κρυμμένο. Αλλά όμως η ενέργεια και το δόσιμο και αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που δίνεις είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ωραία. Τζένι Καρέζη. Να την ακούσουμε.
0: Από τη Λόλα.
1: Ναι.
0: Αχ, θέλει.

0: τι να πούμε, εξαιρετική, αλλά και ο Ξαρχάκος εδώ.
1: Και ο Ζαμπέτας στο Μπουζούκι.
0: Καλά. Λοιπόν, τι τυχεροί είμαστε που αυτούς τους ανθρώπους τους ζήσαμε.
1: Ναι.
0: Τους είδαμε από κοντά.
1: Για τη συνομιλία που λέγαμε, τι ωραία που συνομιλεί η φωνή της Καρέζη με τον Μπουζούκι.
0: Ακριβώς, Ζαμπέτα. Λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι είχατε παρουσιάσει τις Ιαχές στη Μικρή Επίδαυρο.
1: Στην μικροθέατρο της Επιδαύρου.
0: Τι είναι οι Ιαχές, τι παράσταση είναι?
1: Οι Ιαχές είναι μια παράσταση που το θέμα της είναι οι σκλάβοι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ανά τους αιώνες. Και αυτό σε λίγο θα πω μια μικρή ιστορία που είχαμε με τον ταξιάρχη του Δελιγιάννη και με τον Βασίλη τον Τσιουβάρα. Είχαμε πάει να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη μαζί με τον
0: σπουδαίος μουσικός,
1: τον Δημήτρη τον Τσάκα σαξόφωνο και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη κοντραμπάσο σε ένα κλαμπ που πήγαμε να ακούσουμε jazz μουσική, γιατί εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ jazz, χωρίς να μπορώ να το καταλάβω γιατί μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει. Και εκεί που άκουγα αυτοσχεδιασμούς των παιδιών, των τριών αυτών εξαιρετικών μουσικών, μου ήρθανε στα αυτιά οι αχές, κραυγές, και σκέφτηκα πώς μπορεί να συνδυαστεί η αρχαία τραγωδία που έχει πάρα πολλούς σκλάβους και έχει πάρα πολλούς μονολόγους από σκλάβους και από το χορό, σε συνδυασμό με τη μουσική jazz που δημιουργήθηκε από σκλάβους από Αφροαμερικάνους. Και το είπα αυτό, το είπαμε μαζί, τέσσερις άνθρωποι είμαστε, ήταν και η μουσική μαζί, και εκεί γεννήθηκε η ιδέα.
0: Συλλογικά δηλαδή βγήκε.
1: Συλλογικά, με εμένα που άκουσα σαν τη Jeanne d'Arc τις φωνές, δηλαδή πώς να το πω, ήταν ένα πράγμα που δεν είναι μεταφυσικό, αλλά το άκουσα.
0: Τα κείμενα
1: λοιπόν τα συλλέξανε και τα επεξεργαστήκανε ο Βασίλης ο Τζιουβάρας με τον ταξιάρχη Δελιγιάννη και με τη βοήθεια της Ελένης Πετσιώτης βρήκανε 300 κείμενα, αλλά όμως δεν περιοριστήκαμε στην αρχαία τραγωδία με την
0: κατά τους αιώνες, έτσι πως το είπες.
1: Αλλά μπήκανε και ποιητές σύγχρονοι, Έλληνες και ξένοι, τραγούδια, παραδοσιακά, και έγινε, οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή ο ταξιάρχης μαζί με τον Βασίλη, κάνανε αυτό το έργο με τη συλλογή αυτών των κειμένων, παραδόθηκε το έργο στον Αλέξανδρο και έγινε κάτι σαν όπερα, ορατόριο, δεν ξέρω τι έγινε, ένα μουσικό πράγμα, ένα μουσικό έργο.
0: Δεν είναι αναλόγιο.
1: Όχι, είναι παράσταση.
0: Κανονικά, είναι παράσταση.
1: Και θα πω και τους συντελεστές. Και βέβαια ερμηνεύουμε όλη αυτή την όπερα με αυτά τα κείμενα, με τη μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και με αυτούς τους μουσικούς που ανέφερα πριν, το Δημήτρη τον Τζάκα σαξόφωνο και φλάουτο, το Γιώργο τον Γεωργιάδη κοντραμπάσο και το Γιάννη τον Παπαδόπουλο πιάνο. Και τώρα έγινε κουαρτέτο. Και ερμηνεύουμε αυτό το έργο, αυτή την όπερα, υβριδική όπερα, δεν ξέρω πώς να το πω, οι συγγραφείς έτσι το λένε, αυτοί που κάνανε τα κείμενα δηλαδή, και το τραγουδάμε και το μιλάμε μαζί με τον Γιώργο τον Ιατρού, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός λυρικός τραγουδιστής. Είναι δηλαδή ένα μουσικό θέαμα, παράσταση, όπου την κίνηση την έκανε η Ζωή Χατζιαντωνίου, τα κοστούμια τα έκανε η Ιωάννα Ιτσάμι, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, τον ήχο τον έχει ο Νίκος ο Κόλλιας. Δηλαδή συνεργαστήκαμε με ανθρώπους οι οποίοι στον κλάδο τους νομίζω ότι είναι εξαιρετικοί. Να μην πω ότι είναι top.
0: Ωραία. Τέλειωσε εκείνη η παράσταση. Τώρα όμως
1: τέλειωσε η
0: φεύγεται για τη Βενετία.
1: Και φεύγουμε για Βενετία, γιατί μας δεχτήκανε στην Biennale Θεάτρο στη Βενετία. Και τώρα είμαστε στις προετοιμασίες. Φεύγουμε την άλλη εβδομάδα, από το άλλο Σάββατο. Παίζουμε 9 και 10 Ιουνίου σε ένα ανοιχτό θέατρο που ελπίζω να προσαρμοστεί η παράσταση εκεί. Και είμαστε σε μια κατάσταση όμορφης αγωνίας, δηλαδή αγάπη και αγωνία μαζί πάει και γίνεται ένα ωραίο κράμα.
0: Η σκηνοθετική επιμέλεια ήταν δική σου?
1: Η σκηνοθεσία είναι η δική μου, ναι. Που το τόλμησα, γιατί σπάνια το κάνω, αλλά αυτό σαν να με φώναξε.
0: Εκεί και μέσα όμως υπάρχει και ένα εμβληματικό τραγούδι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο θα βάλουμε να τα ακούσουμε. Επίσης θέλω να πω για τη γενιοδορία του Αλέξανδρου, του Δράκου του Κτιστάκη.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Η μουσική είναι δική του, αλλά όμως υπάρχουν τραγούδια σαν αυτό που θα ακούσουμε, που είναι το Strange Fruit, που θα το πει ο Γιώργος Ιατρού, θα το ακούσετε. Αλλά υπάρχουν και άλλα τραγούδια και υπάρχει και Σούμπερτ μέσα.
0: Και παραδοσιακά.
1: Και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία όμως
0: έχουν προσαρμοστεί με την ορχήστρα.
1: Τα έκανε έτσι ώστε να είναι δικά του, και είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις συνθέτη που έχει ένα δικό του έργο να περιλαμβάνει τραγούδια άλλων και να τα κάνει ένα. Αυτό ήταν εξαιρετικό, και βέβαια είναι μεγάλος οδηγός μας στην παράσταση η μουσική του Αλέξανδρου, γιατί είναι παρτιτούρες. Παρτιτούρα που εκεί είναι το μέτρο, εκεί είναι που δεν μπορείς να ξεφύγεις, και εκεί είναι η απόλυτη συνομιλία της μουσικής με το λόγο.
0: Για το Strange Fruit, ναι, είναι εξαιρετική η επιλογή. Να πούμε ότι το είχε τραγουδήσει η Billie Holiday, και ήταν ένα τραγούδι που το απαγορεύανε.
1: Μήπως να πούμε τι λέει το τραγούδι λίγο.
0: Και βέβαια, για να τα ακούσουμε.
1: Ναι, είναι: τα δέντρα στο νότο έχουν παράξενους καρπούς, αίμα στα φύλλα και αίμα στη ρίζα, μαύρα κορμιά αιωρούνται στο νότιο αεράκι, παράξενοι καρποί κρέμονται από τις λεύκες. Να ένας καρπός για να μαδίσουν τα κοράκια, για να μαζέψει η βροχή, να ρουφήξει ο αέρας, για να σαπίσει ο ήλιος, να πέσουν τα δέντρα, να μια παράξενη και πικρή σοδιά.
0: Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1939 από τον Άμπελ Μέροπολ. Είναι, το ποίημα λέγεται Bitter Fruit και εκφράζει τη φρίκη που είχε γίνει στο Μέροπολ, του Μέροπολ μάλλον, που βλέποντας φωτογραφίες δύο μαύρων που είχαν λιτσαριστεί και κατόπιν τους είχαν κρεμάσει σε ένα δέντρο στο Μάριον της Ινδιάνα, ακριβώς. Η Billie Holiday το τραγούδισε σπαραχτικά.
1: Και επίσης υπάρχει μία, το έχω ακούσει, ελπίζω να μην είναι λάθος, το έλεγε η Billie Holiday στις συναυλίες της και μετά την κλείνανε μέσα φυλακή λόγω του ότι έλεγε αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά όταν έβγαινε από τη φυλακή το ξανά έλεγε αυτή και μετά ξανά έμπαινε στη φυλακή. Δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Ήτανε αυτό. Ας το ακούσουμε τώρα από τον Γιώργο Ιατρού.

0: Crap.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
2: Και θα ήθελα να πω και ποιοι παίζανε. Δηλαδή ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Αλέξανδρος Δράκου Χριστάκης στα ντραμς και στα πλήκτρα, ο Δημήτρης Τσάκας σαξόφωνο και Γιώργος Γεωργιάδης στο κοντραμπάσο.
1: Καλή επιτυχία να έχετε στην Biennale.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Λοιπόν, η επόμενη συνάντησή μας θα είναι προς το φθινόπωρο, αλλά θα έρθεις εδώ να βάλουμε μουσικές που αγαπάς.
2: Εγώ θα κάνω τις επιλογές.
1: Θα κάνεις τις επιλογές, αλλά θα τις δικαιολογείς και θα μιλάμε.
2: Τέλεια.
1: Είσαι.
2: Είμαι.
1: Έκλεισε.
2: Έκλεισε.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος Στέριογλου ήταν μαζί μας εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι με το δεύτερο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μετά από το επόμενο τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με σύνθεση του Kurt Weill. Μουσική για την όπερα της Πεντάρας, το εμβληματικό θεατρικό έργο του Bertolt Brecht. Ποιητή, θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη, από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου στον 20ο αιώνα, ο Bertolt Brecht. Όπερα της Πεντάρας, Μάνα Κουράγιο, κύκλος με την Κιμωλία, καλός άνθρωπος του Σετσουάν, η άνοδος και η πτώση της πόλης του Μαχαγκόνη, μερικά από τα θεατρικά του που έχουν παιχθεί τα πιο πολλά και στη χώρα μας. Ο Bertolt Brecht επηρέασε όσο λίγη το θέατρο στον 20ο αιώνα. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Θάνος Μικρούτσικος έχουν μελοποιήσει Brecht. Ο Θάνος Μικρούτσικος στο έργο του «Μουσική πράξη» στον Brecht τραγουδάει «Εγώ, ο Bertolt Brecht από τα Μαύρα Δάση».

Από τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ, ο Θάνος Μικρούτσικος τραγούδησε για τον φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ σε απόδοση στίχων από τον Πέτρο Μάρκαρη. Από τα κορυφαία έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ είναι ο κύκλος με την Κυμωλία. Το 1957 το ανέβασε στο θέατρο τέχνης ο Κάρολος Κούν, συστήνοντας τον Μπρέχτ στο ελληνικό κοινό. Το έργο είχε ανεβεί σε μετάφραση Οδυσσέα Ελίτη, σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Βακαλό, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον κύκλο με την Κυμωλία σε ερμηνεία του Γιώργου Μούτσιου.

0: Ήταν ο Γιώργος Μούτσιος, Μάνος Χατζηδάκης, για το κύκλο με την Κυμωλία, το έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ που είχε ανεβάσει ο Κάρολος Κούν το 1957. Ανάγκη να σε πάρω εγώ και τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Από την Οδύσσια τώρα του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Καρτελιά είναι η Μαρία Φαραντούρη που τραγουδάει «Δίπλα στη θάλασσα».

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε «Δίπλα στη θάλασσα», Μίκης Θεοδωράκης στους στίχους του Κώστα Καρτελιά από τον δίσκο «Οδύσσια». Και η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη σε ένα τραγούδι αγαπημένο, πολύ αγαπημένο, του Λέοναρντ Κοέν, σε στίχους εδώ της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι το famous Blue Raincoat και με τους στίχους της Λίνας «Στα κίτρινα φώτα».

Φώτα, τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη, του Λέοναρντ Κοέν η μελωδία, της Λίνας Νικολακοπούλου εδώ η στίχη. Η φωνή της Κοντσαμπούικα είναι βραχνή, τραγουδάει με πάθος για χαμένες αγάπες, επηρεασμένη από τα φλαμέγκο, τη σόουλ, τη τζαζ. Τραγουδάει την αλήθεια και τον έρωτα. Θα την ακούσουμε σε ένα από τα γνωστότερα τραγούδια του Σαρλ Αζναβούρ, το «La Bohème».

La Bohème, αυτή ήταν η Κόντσα Μπούικα από τη Μαγιόρκα. Και πάμε στο νότο της Ιταλίας, στη Νάπολη. Το Νάπολη είναι από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Πίνο Ντανιέλε και θεωρείται κάπως σαν ύμνος για την Νάπολη. Ο στίχος του, ο στίχος που υπογραμμίζουμε είναι ο εξής: Νάπουλε εμίλε κολούρα, Νάπουλε εμίλε παγούρα, Νάπολη χίλια χρώματα, χίλιοι πολιτισμοί δηλαδή, Νάπολη χίλιοι φόβοι. Είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε και στο φινάλε της υπέροχης ταινίας του Πάολο Σορεντίνο, «Το χέρι του Θεού».

Κλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Μπάρκου Νέγκρου, τραγούδι αγάπης και αποχαιρετισμού από την Αμάλια Ροδρίγες, η οποία ταξίδεψε με τη φωνή της στα Φάδο και που τα πήγε στα πέρατα της γης. Στην ερώτηση δε τι είναι Φάδο, η Ροδρίγες απαντούσε: είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του έρωτα, ακόμη και το μυστήριο του θανάτου. Η λέξη Φάδο σημαίνει μοίρα, πεπρωμένο. Συνδέθηκαν άρρηκτα με τα βάσανα, τη φτώχεια του λαού, τον χωρισμό, τον πόνο, τον έρωτα, την ίδια τη ζωή. Αυτά είναι τα Φάδο. Όπως ακριβώς είναι και τα μπλουζ, όπως ακριβώς και τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά μας τραγούδια.

άριστη. Ύμνος του λαϊκού μας τραγουδιού, του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα από τα κορυφαία τραγούδια στη μουσική μας. Εδώ το μπουζούκι και η κιθάρα, δύο απλά όργανα, συνοδεύουν τις φωνές της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, του Στελάκη Περπινιάδη και του Βασίλη Τσιτσάνη. Ήταν το 1947 αυτή η ηχογράφηση. Και πόσο ωραία τραγουδάνε και οι τρεις τους. Και η Μάρη Κανίνου. Στο μεγαλείο της φωνής της υποκλήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει: «Η Μάρη Κανίνου, δίχως να γνωρίζει φυσικά, με το μαχαίρι της φωνής της χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών της ταπεινοφροσύνης και της βυζαντινής παρακμής».

Ήταν η Μαρικανίνου, το μονοπάτι. Τραγούδι του Γιώργου Μίτσα, του Μουζάκη, Αλέκος Σακελάριος, Γιώργος και Χρήστος Γιαννακόπουλος στους στίχους. Ηχογράφηση από την ιστορική εκείνη βραδιά που ένας άγνωστος από τους ακροατές εκεί, από τους θεατές, είχε μαγνητόφωνο και ηχογράφησε όλη την παράσταση, η οποία εκδόθηκε σε δίσκο. Μετά τη Μαρικανίνου, η Billie Holiday. Η φωνή της, προσευχή, ερωτικό κάλεσμα, ψήθυρος και κραυγή συγχρόνως.

My Man, τραγούδισε η Billie Holiday. Γαλλικό, παλιό, από το 1920 αυτό το τραγούδι. Η Billie Holiday το ηχογράφησε το 1937 και η ερμηνεία της θεωρείται η πιο κλασική. Στη νυχτερινή μας συντροφιά και λίγο πριν το τέλος, η Νίνα Σιμών μας τραγουδάει «Ne me quitte pas», το τραγούδι του Jacques Brel.

0: Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Αυτή ήταν η Νίνα Σιμών στο «Ne me quitte pas», το τραγούδι του Jacques Brel. Συγκλονιστική, φορτισμένη συναισθηματικά. Έτσι όμως ήταν πάντα η Νίνα Σιμών όταν τραγουδούσε. Τραγουδούσε πάντα με πάθος, με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδιας ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία που είχατε μαζί μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας παρούσα στη μεγάλη γιορτή της Ναυτοσύνης, Ποσειδόνια 2026. Από τη Δευτέρα 1 ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη θα μεταδίδεται ζωντανά 4 με 6 ώρα Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.